FM 93.4.

0: FM 93.4.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς.

κρύβαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ παίζω ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Από κοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λίγα.

Η ώρα είναι 5. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: XFM 93.4.
1: Άλλη μια χρονιά που δεν αρρώστησα, που με αγάπησαν, που δεν φτώχυνα. Άλλη μια χρονιά που έχω το σπίτι μου και τους ανθρώπους μου που ονειρεύομαι, που κάνω σχέση.

που μπορώ να μετράω τα καλά με σιγουριά. Άλλη μια χρονιά που τα μικρά είναι τα πιο σημαντικά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιφυλάξεις για τον ουσιαστικό αντίκτυπο στο καθημερινό καλάθι τους εκφράζουν καταναλωτές αλλά και οργανώσεις καταναλωτών μετά την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών με τη συμμετοχή αλυσίδων σούπερ μάρκετ και άλλων εμπορικών επιχειρήσεων. Ερωτηματικό παραμένει αν θα υπάρξουν ανατιμήσεις και πότε σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, ενώ η αρχή εποπτείας της αγοράς σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει από τις επιχειρήσεις καμία σχετική ενημέρωση. Προβληματισμός και ανησυχία στην κυβέρνηση για τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν πιέσεις στο κόστος νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληροφορίες ότι το οικονομικό επιτελείο μελετά νέα μέτρα προστασίας των καταναλωτών και επιχειρήσεων.

0: Δημοκρατία. Στόχος η επαναπροσέγγιση των δυσαρεστημένων εκλογών που έχουν απομακρυνθεί από την κεντροδεξιά παράταξη. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και του γενετικού υλικού αναμένεται να αποσαφηνίσουν τις βιολογικές συγγένειες μεταξύ των προσώπων που διέμεναν στο διαμέρισμα στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε κατεψυγμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο βρέφος είχε δολοφονηθεί καθώς έφερε τραύματα στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο. Νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί με δυναμική απάντηση. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ, στο στρατηγική σημασία στενό του Ορμούς, πλήττοντας 2 εκτοξευτήρες πυράβλων. Το Ιράν απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις από μη επανδρομένα ενιαία οχήματα εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Απογοητευμένοι από τις επιδόσεις των καταστημάτων τους, κατά τις θερινές εκπτώσεις που ολοκληρώθηκαν χθες, εμφανίζονται οι περισσότεροι έμποροι, καθώς ο τζίρος τους ήταν χαμηλότερος από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, 6 στις 10 επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε χειρότερες πωλήσεις, ενώ μόλις μία στις 10 σημείωσε υψηλότερο τζίρο. Η ΑΔΕ προχωρά από τις 16 Σεπτεμβρίου σε νέους πληστηριασμούς ακινήτων μεγαλοφιλετών σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική, με τις τιμές εκκίνησης από 1.000 ευρώ και 1,247 εκατομμύρια ευρώ. Στον κατάλογο των ακινήτων περιλαμβάνονται από μικρές αποθήκες λίγων τετραγωνικών μέτρων και αγροτεμάχια ως μεγάλα οικόπεδα με παλιές κατοικίες αλλά και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Συλλαλητήριο όλων των εστόλων την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, προανήγγειλε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας. Όπως είπε, διεκδικούν μεταξύ άλλων επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, αύξηση αποζημίωσης, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. Με τουλάχιστον 20.000 κενά ξεκινά η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εκτιμούν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες. Καθήκοντα να λαμβάνουν από σήμερα οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικών ελικοπτέρων στο Ιράκ έναντι 800 εκατομμυρίων δολαρίων. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-0 το Λεβαδιακό για τη φετινή Στίχημαν Super League. Η Εθνική Ελλάδος νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση και ανέβηκε στο 4-4 στη βαθμολογία της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε, ήρεμος να είναι, δηλαδή να μην έχει ανατροπές πολλές αρνητικές, να μην έχει κακές ειδήσεις, να πάνε καλά τα πράγματα. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Δεν έχουμε μπει στο φθινόπωρο ακόμα, γιατί περιμένουν αυτούς που θα σπεύσουν να πούν καλό φθινόπωρο και τέτοια. Παιδιά, 22 του μήνα είναι η σημερία, 22 του μήνα μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Έχει ακόμα το καλοκαιράκι και δεν είναι θέμα κόντρας καλοκαιράκιδων χειμωνάκιδων. Είναι πως πάνε οι εποχές. Άσε που το Σεπτέμβριο είναι και καλύτερες θάλασσες. Και κανονικά, επειδή υπάρχει αυτή το έθιμο που πηγαίνουμε τον Αύγουστο, τα κανάλια πηγαίνουν τον Αύγουστο και παρακολουθούμε όλοι σε ζωντανή μετάδοση την αναχώρηση των αδιούχων του Αυγούστου και μετά την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου, κανονικά, αν ήμασταν σοβαροί, θα έπρεπε να πηγαίνουμε με μπάντες και τα λοιπά στις αναχωρήσεις του Σεπτέμβρη, διότι αυτή είναι η καλή. Και αυτοί είναι και οι πιο μάγκες. Και άδεια τα νησιά και καλές θάλασσες και καλύτερες τιμές και πιο εύκολα κινείσαι. Και οι άλλοι έχουν γυρίσει και σε χτυρίζουν που γυρίσανε και σου λέει 11 μήνες μέχρι τις επόμενες και εσύ φεύγεις και πας διακοπές. Σήμερα γιορτάζουν σχεδόν οι πάντες. Είναι οι Άγιες 40 Παρθένες και Ασκήτριες και ο δάσκαλος τους, ο Αμούν. Τώρα ξεκινάω να διαβάζω. Ό,τι πετύχετε και έχετε σχέση, κρατήστε το στο μυαλό σας για να πείτε χρόνια πολλά. Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμάντης, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Ασπασία, Ασπάσιος, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ερμηνεία, Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεόνη, Θεόνυμφη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλειονίκη, Κλειόπατρος, Κλειοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένιο, Μόσχος, Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαπφό, Σιμεών, Σιμεωνία, Τεψυχώρη, Τρόας, Χάιδο, Χάιδος και Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής, Χαρίκλια. Όλοι αυτοί και όλες αυτές γιορτάζουν χρόνια τους πολλά, πολλά ονόματα φίλων και από φίλες βρήκα σε αυτή την λίστα με τις 40 Παρθένες και Ασκήτριες. Χρόνια τους πολλά, να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Οι ζέστες μας ήρθαν στο τέλος του καλοκαιριού, προς το τέλος του καλοκαιριού. Θα έχει ζέστες και τις επόμενες μέρες. Μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή του καιρού, αλλά γενικά θα είναι ζεστός ο Σεπτέμβρης, όπως λένε οι ειδικοί. Σήμερα περιμένουμε στις περισσότερες περιοχές 34 με 36 βαθμούς Κελσίου, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, δηλαδή ένα κανονικό αεράκι, σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, ζέστες, και στην Αθήνα θα έχει ζέστη, οπότε κανονίστε την πορεία σας για το πώς θα κινηθείτε στην πόλη. Χθες που είχε αρκετή ζέστη στην Κόνιτσα, υψηλότερη θερμοκρασία 37,6 βαθμούς Κελσίου, στα Πλώρα Ηρακλείου 36,9, στο Λουτράκι 36,8, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου 36,7, στη Γόρτινα Ηρακλείου 36,7, στην Κεσαρία Κοζάνης 36,6, στη Λίδα 36,6, στον Άσο Κορινθίας 36,4, υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή που λένε και οι ειδικοί. Κατά τα λοιπά, χθες είχαμε ματσάκι ωραίο από τα παλιά Ελλάδα-Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο μπάσκετ. 108-106 την παράταση, πήρε ανάσα ζωής η Ελλάδα, γιατί πρέπει να κάνει το 5-5 στα υπόλοιπα παιχνίδια για να προκριθεί
στο παγκόσμιο κύπελο, δεν τα έχει πάει καλά. Υπάρχει μια κόντρα εσωτερική για το ποιοι πηγαίνουν και δεν πηγαίνουν να παίξουν σε αυτούς τους αγώνες, και τώρα τρέχει για να προλάβει η επίσημη αγαπημένη η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 τον Λεβαδιακό, το πρώτο γκολ με αυτό γκολ. Δεν είχαμε το θρίλερ το γνωστό στα τελευταία λεπτά, ανατροπή και να χάνει τα αυγά και τα πασχάλια ο Παναθηναϊκός, και την ιστορική ανακοίνωση από τον Λιονέλ Μέση, όπου μετά από 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η πορεία του στην Εθνική Αργεντινής. Τι άλλο συμφωνώ, τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε για τη συμφωνία, δεν συμφωνούμε. Άλλοι συμφωνούν, εμείς ακολουθούμε τις συμφωνίες κυρίων, όπως τις λένε, καθόλου δεν μου αρέσει αυτό. Επίσης, ο επίσημος τίτλος αυτής της συμφωνίας είναι Εθνική Πρωτοβουλία. Εθνική Πρωτοβουλία για να πέσουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1740 προϊόντα συνολικά, και βλέπουμε, μετράει γύρω στις 1400 προϊόντα, μάλλον όχι, 1400 κωδικοί στα σούπερ μάρκετ και καμία τρακοσαριά κωδικοί που έχουν να κάνουν με τα σχολικά και σε σούπερ μάρκετ και σε τρεις αλυσίδες, με παιδικά και με σούπερ μάρκετ. Είναι ένα ζήτημα, αν αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται και πραγματικά στο τελικό λογαριασμό που θα κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. 9,5% λέει ο μέσος όρος μείωσης των τιμών στο ράφι. Οι περισσότεροι κωδικοί είναι γύρω στο 5%. Υπάρχουν κάποιοι κωδικοί που είναι στο 40%. Απλά είναι στην πραγματικότητα από αυτά τα 900 περίπου προϊόντα κοινά σε όλα τα σούπερ μάρκετ και καμιά τρακοσαριά προϊόντα που είναι ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή μεταξύ αυτών και οι μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, οι δικές τους μάρκες που έχουν τα σούπερ μάρκετ, ξέρετε όσοι πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, διότι αυτά τα 160 προϊόντα, τόσα είναι που μπαίνουν σε αυτό το καλάθι για τις φτηνές τιμές. Αυτά τα 160 προϊόντα είναι ελάχιστα μπροστά στα χιλιάδες προϊόντα που υπάρχουν μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι 1200 κωδικοί, πως είναι, μπροστά στους 20-25.000 κωδικούς που έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Είναι θετικό, είναι εξαιρετικά θετικό το μέτρο. Δηλαδή δεν μπορεί κανένας να πει ότι η μείωση των τιμών, έστω και σε αυτά τα προϊόντα, δεν βοηθάει. Απλά δεν λύνει το πρόβλημα. Και είναι προφανές ότι επειδή τέτοιες πρωτοβουλίες είχαμε δει και πέρυσι τέτοια εποχή, ήταν τότε που στο καλάθι του νοικοκυριού, στα προϊόντα που είχαν μειωθεί, είχαν μπει κάτι μανταλάκια, κάτι καβουροδαγκάνες, κάτι χαβιάρι, κάτι τσιμπιδάκια και τα φρύδια, κάτι τέτοια, κάτι μπατονέτες. Δηλαδή προϊόντα που, εντάξει τώρα δεν πηγαίνεις και δύο φορές την εβδομάδα να πάρεις καβουροδαγκάνες, ξέρω εγώ. Η μανταλάκια, πόσες φορές θα πάρεις μανταλάκια σε αυτή την ζωή. Αλλά έχουν πάρθει και άλλες φορές, και το καλάθι του νοικοκυριού και το καλάθι της νοικοκυράς. Θυμάστε, είχαμε κάνει κουβέντα τότε και για το αν είναι σωστό να λέμε το καλάθι της νοικοκυράς, αν είναι ορθό και όχι του νοικοκυριού. Και άλλαξε, και από το καλάθι της νοικοκυράς έγινε το καλάθι του νοικοκυριού. Πολλές αντίστοιχες πρωτοβουλίες με όχι πολύ καλά αποτελέσματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η ακρίβεια στα τρόφιμα από το 2019 και μετά έχει πλησιάσει το 40%, 39,8%. Και ο πληθωρισμός από μόνος του δεν είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Δηλαδή τρέχει σωρευτικά με 24,6%, 25% από το 2019 και μετά. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι σημειώσεις είναι καλές, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Ούτε αυτές οι λύσεις λύνουν το πρόβλημα, αλλά η κυβέρνηση δεν θέλει επουδενή να συζητήσει την μείωση των έμεσων φόρων, μήπως και δούμε ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις στα προϊόντα. Αν όλα πάνε καλά, τη δεύτερη ώρα, γύρω στις 8.30, θα συζητήσουμε για το νέο σύστημα με την κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, τη διοικήτρια της Νέας Αρχής, για την εποπτεία της αγοράς, που ελέγχει την αγορά, ελέγχει και αυτή την νέα πρωτοβουλία. Και το πρόβλημα είναι ότι
οι αυξήσεις δεν είναι μόνο θέμα σούπερ μάρκετ, δηλαδή άντε λύσαμε το πρόβλημα του σούπερ μάρκετ και τελείωσε. Το ηλεκτρικό ρεύμα αυξάνεται, η χονδρική τιμή είναι κοντά στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα, και αυτό αποτυπώνεται στους λογαριασμούς. Εκτιμάται ότι το Σεπτέμβριο θα είναι ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια για τις εταιρείες, και αυτό είναι ένας ακόμα πονοκέφαλος. Πάρα πολλές φορές συζητάμε για το ότι μου ήρθε λογαριασμός του ρεύματος και έτρεπα τα μάτια μου, αλλά πραγματικά αυτή την φορά το άκουσα από πάρα πολλούς να λένε ότι για ένα μήνα ο λογαριασμός ήρθε, ξέρω εγώ, 100 ευρώ ή 100 κάτι, και για σπίτια που ήταν και ψιλοκλειστά λόγω διακοπών, είναι η αλήθεια. Για, το είδα από προσωπική υπόθεση που λένε, για ένα σπίτι που είναι κλειστό αλλά έχει ρολόι, δεν λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό τίποτα άλλο μέσα στο σπίτι, νομίζω ένα ψυγείο όλο και όλο λειτουργεί, ο μηνιαίος λογαριασμός είναι γύρω στα 44-45 ευρώ. Δεν το λες και λίγα για ένα σπίτι που δεν λειτουργεί, να ξεκινάς με μηδέν κατανάλωση και 45 ευρώ από τα πάγια και από όλα αυτά. Καταλαβαίνεις ότι σε αυτά τα 45 ευρώ έρχεται να προσθεθεί το ρεύμα και όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις και οι εμεσηφόροι και τα λοιπά. Κοιτάζει η κυβέρνηση να δει αν ξεπεράσει το όριο συναγερμού που είναι γύρω στα 15-16 λεπτά η κιλοβατόρα, αν θα υπάρξουν κινήσεις για την για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Στη βενζίνη μάθαμε χθες ότι θα επιδοτηθεί με 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης από το κράτος, με 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Το ανακοίνωσε επίσημα το ένα δηληστήριο. Αναμένουμε σήμερα και την ανακοίνωση του δεύτερου δηληστηρίου για την επιδότηση του πετρέλαιο κίνησης. Άρα μένουμε εδώ που ήμασταν, στα 15 λεπτά επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά από τα δηληστήρια μόνο, όχι από το κράτος, στην βενζίνη. Μοιάζει σαν να έχει συμβιβαστεί η κυβέρνηση με το γεγονός ότι οι τιμές της βενζίνης θα είναι γύρω στα 2 ευρώ εκεί. Το θεωρούν ένα καλό επίπεδο. Εμείς δεν το θεωρούμε καλό επίπεδο, διότι πας και βάζεις βενζίνη και λες δεν πειράζει, καλύτερα να το πάω σπροχτά το αυτοκίνητο. Αν σκεφτείς και τη βενζίνη πληρώνουν, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες και τέτοια, 2,35, 2,40, 2,50, στα νησιά γενικά, δεν το λες και φτηνό σπορ το να κυκλοφορείς με το αυτοκίνητό σου. Εδώ δεν το λες με φτηνό σπορ να κυκλοφορείς με τη μηχανή, που παλιά ούτε που σκεφτόσουν ότι θα βάλεις βενζίνη, σιγά έλεγες τι θα βάλω, και τώρα πια το καταλαβαίνεις στη τσέπη σου κάθε φορά. Όλα αυτά θεωρητικά θα απαντηθούν και θα λυθούν σε πολύ λίγες μέρες από τώρα, το Σάββατο που μας έρχεται, από το Βήμα της ΔΕΘ, όπου ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το νέο πακέτο, πακέτο τετραετίας και όχι απλά πακέτο για το 2026 και το 2027. Θα έχει μέτρα λίγα για πολλούς. Μάλλον σε αυτό το μοντέλο θα πάμε, κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που ήταν οι αδικημένοι της περσινής ΔΕΘ, αλλά όλοι κάτι θα ακούσουν, και λίγο οι δημόσιοι υπάλληλοι και λίγο οι συνταξιούχοι και λίγο οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και λίγο οι οικογένειες και λίγο οι επαγγελματίες και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, διότι οδεύουμε προς εκλογές και καταλαβαίνετε πρέπει το καλάθι να το ανοίγουν όλοι και κάτι να βρίσκουν μέσα. Η πολιτική αντιπαράθεση καλά κρατεί, καταλαβαίνετε. Λίγο Τσίπρας που έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη και κάνει περιοδίες και συναντιέται με τους κοινωνικούς φορείς που λέμε, και αύριο θα παρουσιάσει μέρος του προγραμματός του, και το οικονομικό πρόγραμμα αλλά και τα υπόλοιπα, το πρόγραμμα διακυβέρνησης όπως τους αρέσει να λένε, και το ΒΑΣΟΚ το ίδιο, ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης όπου από την πρώτη μέρα θα έχει έτοιμα νομοσχέδια για να ψηφιστούν και όλα αυτά. Έχουν πολλά στοιχήματα τώρα τα κόμματα της κεντροαριστεράς να απαντήσουν, τα δύο κόμματα της κεντροαριστεράς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η Ελλάς του κ. Τσίπρα, και το ΠΑΣΟΚ, όπου βάζουν κάτω τα κουκιά και τα μετράνε από διαφορετικό σημείο εκκίνησης κάθε πλευρά. Προφανώς και θέλουν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι ρεαλιστικό το αφήγημά τους, προοδευτικό αλλά εφαρμόσουμε το πρόγραμμα, με αξιόπιστα πρόσωπα που θα έρθουν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις και με
αποτελεσματικό μηχανισμό που θα κινητοποιήσει τον κόσμο για να πάει στις εκλογές, να πάει στην κάλπη, διότι αυτό είναι το ζήτημα, να κινητοποιήσεις τους ψηφοφόρους να πάνε στην κάλπη. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και ψάχνεις δίπολα. Από τη μία, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει το Τσίπρα, που θυμίζει διαρκώς την κυβερνητική θητεία του το 2015 και σου λέει, θες ξανά να πέσεις σε αυτά και να τρως τα νύχια σου για να δεις αν θα είναι ανοιχτές την επόμενη μέρα οι τράπεζες, αν θα ψηφιστεί ή αν θα πληρωθείς, που λέει η κυβέρνηση, ή θες να ψηφίσεις κόμματα όπως ο Σαμαράς, που το μόνο στόχο που έχει είναι να μας κόψει εμάς ποσοστό από την φόρα που έχουμε πάρει για να είμαστε πρώτοι και με διαφορά και διεκδικούμε και την αυτοδυναμία. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, μέχρι τις εκλογές, που μπορεί να είναι σε 9 μήνες, μπορεί να είναι και νωρίτερα, θα δούμε πολλά να ξεδιπλώνονται. Ψάχνουν πρόσωπα όλοι για τις περιφέρειες. Υπάρχουν οι λίστες, ναι, okay, αλλά πάντα ψάχνεις το διαφορετικό, το φρέσκο ή το λαμπερό, γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα με τα λαμπερά πρόσωπα σε ελληνικές εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά τους ξέρει ο κόσμος. Τι άλλο συζητάμε? Συζητάμε και έχουμε σοκαριστεί με το σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Σοκάρει για το δικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο που φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη. Είναι πάρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα. Ψάχνουμε να δούμε τώρα τι σχέση είχε ο άνδρας της υπόθεσης, ο 46χρονος, ο 43χρονος, με την 36χρονη καταδήλωση Γερμανίδα, τον 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη έγκυο που ήταν μέσα στο σπίτι, τα δύο πιτσιρίκια, τις πληροφορίες που λένε ότι η 15χρονη έγκυος και ο ένας, το ένα από τα πιτσιρίκια, έχουν αφροδίσια νοσήματα, τις κάμερες, τα σεξουαλικά βοηθήματα, την ιστορία όλη αυτή που ζέχνει από όπου και αν την πιάσει, νομίζω ότι θα ξεδιπλώνεται τις επόμενες μέρες και δεν θα το πιστεύουμε αυτό που θα βλέπουμε μπροστά μας. Τον πατέρα που φέρεται να έχει δηλώσει ότι το σκοτώσανε ή τέλος πάντων δεν είναι δικό της το παιδί και ότι του δώσανε άλλο παιδί, για το βρέφος λέμε, άλλο παιδί που, γιατί ήταν δαιμονισμένο. Τέλος πάντων, μια εντελώς άρρωστη ιστορία που ανοίγει πάρα πολλά ερωτήματα, ειδικά από την στιγμή που πληροφορίες θέλουν να έχουν επιληφθεί πριν από ένα χρόνο οι αρχές, τα παιδιά και τα τρία ανήλικα παιδιά να τα έχουν πάρει οι αρχές και ο πατέρας ή ο φερόμενος ο πατέρας να έχει πάει να τα ξαναπάρει πίσω και να συνεχίζεται αυτή η φρίκη που ζούσαν αυτά τα παιδιά εδώ και τόσα χρόνια. Ναι, αν είπα έμβριο, δεν ήταν έμβριο, ήταν ένα βρέφος, αλλά η ουσία της ιστορίας είναι ότι εκεί πραγματικά είναι μια φρικιαστική υπόθεση που γρήγορα να ξεδιπλώσει και να δούμε αν υπάρχει και ένα δίκτυο από πίσω με άλλες ιστορίες. Το κακό είναι ότι όλο αυτό ξεδιπλώθηκε απλά γιατί δεν είχαν δώσει τα νίκια ή τέλος πάντων τα λεφτά που έπρεπε για το Airbnb που είχαν επινοικιάσει, και όχι γιατί τα παιδιά πριν από ένα χρόνο είχαν πάει σε δομή γιατί κάτι δεν είχε πάει καλά εκεί. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, η ασπίδα του Αχιλλέα με την τεχνητή νοημοσύνη να κυριαρχεί στο νέο αυτό πακέτο του κόλπου για την ενίσχυση της άμυνας. Θα αντιμετωπίζει επιθέσεις ο αντιεροπορικός στόλος που κοστίζει 3 δισεκατομμύρια, πολλές συζητήσεις, πολλές αντιδράσεις από όλες τις πλευρές. Το ένα κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, μάλλον όλο το κομμάτι της κοινωνίας λέει καλώς, διότι πρέπει να είμαστε οργανωμένοι και να είμαστε και ενισχυμένοι στην άμυνά μας, διότι βλέπεις τι γίνεται γύρω γύρω. Το άλλο κομμάτι λέει ότι παιδιά όμως παραδίνουμε πολλά λεφτά και μήπως πρέπει να δούμε κάποια λεφτά από αυτά να πηγαίνουν και κάπου αλλού που έχουμε μεγάλες ανάγκες. Και υπάρχει και ένα τρίτο μέρος που λέει παιδιά, business με το Ισραήλ τέτοια εποχή, δηλαδή τώρα που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα με το Ισραήλ, γιατί είναι μια συζήτηση ανοιχτή όλη αυτή. Ακούμε όλες τις απόψεις και τις συζητάμε. Θα τις συζητήσουμε και εδώ εμείς.
Το άλλο μεγάλο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Και έτσι αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης. Καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά, όχι γιατί απλά φτιάχνουμε νέο χάρτη σχολείων, αλλά γιατί τα σχολεία μας είναι άδεια, διότι δεν υπάρχουν πρωτάκια. Και άρα μετά δεν υπάρχουν παιδιά και στις υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Κάτω από το 1, στο 0,80 είναι ο δείκτης αναζευγάρι στα παιδιά. Και εδώ δεν είναι ότι τα παιδιά είναι αγενιά, δεν θέλει να κάνει παιδιά, είναι καλομαθημένοι και τέτοια. Είναι οι δυσκολίες που μέχρι τώρα δεν λέμε διαχρονικά. Να τις λύσουμε και να απαντήσουμε σε αυτές τις δυσκολίες. Και άλλα πολλά. Έχει επικαιρότητα, θα την ξεφυλίσουμε και θα την δούμε αναλυτικά στην πορεία. Απέναντι μου, στον ήχο, Χρήστος Μυρίδης φροντίζει να είναι όλα στην εντέλεια. Ξανασμίξαμε που λένε μετά από ένα μήνα διακοπής εδώ στα παραπολιτικά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εκεί και φροντίζει τους ήχους να έρχονται κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Μας ακούτε ραδιοφωνικά στους 90,1, αλλιώς σε όλες τις πλατφόρμες μέσω του ίντερνετ από τα παραπολιτικά.gr. Όπως και αν μας ψάξετε θα μας βρείτε για να μας ακούσετε διαδικτυακά όπως αν θέλετε, από όπου και αν θέλετε. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή, πολύ την ευχαριστώ, ο κύριος Παναγιώτης Κατσιούς στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και η κυρία Ελένη Τάγκα μας περιμένει, σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880 για τα σχόλιά σας, τα μήνυματά σας, τις παρατηρήσεις σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ. Στον υπολογιστή έχουν έρθει ήδη αρκετά για να τα συζητήσουμε. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα έρχεται. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πω εγώ στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamor ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
4: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
4: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
2: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Διαβάστε στην απογευματινή Φρίκη στην Κυψέλη. Σοκάρουν τα ευρήματα για το βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα σε αποσκευές. Το μαχαίρωσαν 10 φορές. Ξεκίνησε η εβδομάδα ΔΕΘ με απόβαση υπουργών και στελεχών στη Βόρεια Ελλάδα. Τα πρόσωπα σε ειδικές αποστολές. Νέα εποχή για την ελληνική αεράμινα. Έπεσαν οι υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλέα. Ακτινογραφία στο αμυντικό πρόγραμμα των τριών δις που προκαλεί πανικό στην Τουρκία. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Κρίμα.
11: Κρίμα.
12: Κρίμα, δώσ' μου και τάρα κι ας ο αιώνιος.

0: Τώρα να πούμε ότι λένε ψέματα, δεν λένε καθόλου ψέματα. Το χρήμα γυρίζει τον κόσμο έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι για να το αποκτήσουν κάποιοι μπορεί να κάνουν ό,τι περνάει και δεν περνάει από το νου σας. Αλλά και Βουγκλάκη, Δανής Κατρανίδης, για να θυμηθούμε ένα γλυκό, ευγενικό και όμορφο άνθρωπο που έφυγε πριν από 2 χρόνια σαν σήμερα, ο Δανής Κατρανίδης, στην περίφημη παράσταση Καμπαρέ, στην προσαρμογή που είχε κάνει του τραγουδιού ο Γιάννης Ξανθούλης. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είπαμε, όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, αλλά κυρίως όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, οι κόντρες θα κρατούν πολύ καλά. Έχουμε την κόντρα για το ιδιωτικό χρέος, για το αν οι λύσεις, για παράδειγμα, που προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα για να μπορούν κάποιοι να εξαγοράζουν τα δάνειό τους, μπορούν να ισχύσουν ή όχι. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι όλες αυτές τις προτάσεις χτυπάνε στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους όρους που υπάρχουν για την λειτουργία. Ο κ. Τζαβάρας χθες θύμισε ότι το 2018 η Νέα Δημοκρατία είχε καταθέσει μια αντίστοιχη πρόταση να αγοράζουν οι δανειολήπτες το δάνειό τους πριν το αγοράσει το fund. Αλλά να μου πεις τώρα ποιος πάει και θυμάται υποθέσεις πριν από 8 χρόνια. Το ζήτημα είναι όχι αν πάντα υπάρχει ένας κανόνας που μπορούμε κάπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον διαβάσουμε για να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά αν μπορούμε να δώσουμε ανάσα σε αυτούς τους ιδιοκτήτες. Και δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτό το «θα ευνοηθούν οι κακοπληρωτές» και τα λοιπά. Οι τράπεζες ξέρουν τι έφαγα χθες. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, αλλά η τράπεζα ξέρει. Διότι αυτό που θυμάμαι σίγουρα είναι ότι το πήρα γιατί δεν είχα μαγειρέψει χθες και το αγόρασα με πιστωτική κάρτα αυτό που έφαγα χθες. Άρα ξέρει ότι χθες έφαγα το συγκεκριμένο πράγμα. Δεν ξέρει αν είμαι κακοπληρωτής ή αν είμαι απλά κακομοίρης, που λέει ο λόγος. Θα το ξέρει για να μπορεί να μου δώσει μια λύση. Αν ήθελε δηλαδή, όχι μην πέσουμε και τα σύννεφα. Λέγαμε για την σοκαριστική αυτή υπόθεση της Κυψέλης. Το ένα κομμάτι είναι να ξεδιπλωθεί σιγά σιγά αυτή η ιστορία και να δούμε πως ο 43χρονος με την 36χρονη, τον 26χρονο, την 15χρονη και τα δύο πολύ μικρά αγόρια που ζούσαν όλοι μαζί σε ένα σπίτι, τι σχέση έχουν, ποιος είναι παιδί πιανού, πως η 15χρονη και από ποιον έμεινε έγκυος και όλα αυτά. Και το άλλο είναι η υγεία των παιδιών και η υγεία της κοινωνίας μας. Διότι μαθαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά είχαν βρεθεί πάλι πριν από ένα χρόνο περίπου σε μια δομή και μπήκε μέσα ο πατέρας και τα ζήτησε, αν είναι πατέρας ή ό,τι είναι, τα ζήτησε, τα πήρε και έφυγε πάλι πίσω για να τα πάει πίσω στην φρίκη τους. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, να μας πει, γιατί έχει πληροφορίες, έχει εικόνα του τι ακριβώς έχει γίνει. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές επίσης, καλό μήνα.
0: Πρώτα απ' όλα, έχουμε εικόνα για την υγεία αυτών των τριών πιτσιρικιών.
1: Κοιτάξτε, τα τρία παιδιά πήγαν με συνοδεία αστυνομίας στο παίδον Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή. Τα δύο παιδιά, τα αγόρια, συνεχίζουν να φιλοξενούνται στο παίδον και από χτες το βράδυ το κορίτσι που πήγε για γυναικολογική εκτίμηση στο Αλεξάνδρας παρέμεινε εκεί, διότι είναι έγκυος και είναι και σε κακή κατάσταση, εννοώ δηλαδή έτσι σωματικά, ψυχολογικά κτλ. Και μία έγκυος, ένα έγκυος κοριτσάκι 15 ετών, αντιλαμβάνεστε, όταν είναι σε μία τέτοια άθλια κατάσταση και διαβίωνε σε τέτοιες συνθήκες, ασφαλώς και πρέπει να παραμείνει στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για παρακολούθηση.
0: Έχει σημάδια
1: τα
0: κακοποίησης.
1: Τα παιδιά είχαν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να πούμε ότι 9 στις 10 περιπτώσεις, για να μην πω 10 στις 10, αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά κακοποιούνταν και σεξουαλικά.
0: Ναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά που ήταν κάτω από 10 χρονών.
1: 9-12 ετών τα αγόρια 9-12. Και 15 χρονών το κορίτσι.
0: Και 15 χρονών το κορίτσι.
1: Και το ζήτημα είναι, κύριε Κλώσσας, αυτό, να πούμε mm-hmm. ότι αν θα μπορούσαμε να έχουν αποφευθεί όλα αυτά που συνέβηκαν, τα τέρατα, τα τραγικά, στα τέσσερα παιδιά, που το ένα το κατέσπρεξαν και τα άλλα τρία κακοποιούνταν και σεξουαλικά και σωματικά. Mm. Αν λειτουργούσε λοιπόν το κράτος πρόνοια,
0: αυτό είναι το μεγάλο
1: ερώτημα. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Γιατί εδώ...
1: από το 2020 γνωστά στο χαμόγελο του παιδιού οι καταγγελίες για αυτή την οικογένεια, οι οποίες έγιναν γνωστό στις αρχές και πριν από ένα χρόνο τα τρία παιδιά φιλοξενήθηκαν με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης στο παίδωνο Αγίας Σοφίας. Ήρθε ο πατέρας ένα βράδυ, τα πήγαγε τα παιδιά, εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία όσο φύλαμε και εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φιλοξενίας να παρκάρονται παιδιά με εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχουν προνοιακές μονάδες και τα υποδεχθούν.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχαν προνοιακές μονάδες και πήγαιναν τα παιδιά, δεν θα είχαμε ούτε τα τρία παιδιά να κακοποιούνται και ούτε το θάνατο του ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Και να πω εδώ ότι όταν εμείς ειδοποιήσαμε την αστυνομία, όταν ο πατέρας θα πήγαγε τα παιδιά, η αστυνομία τα βρήκε, η εισαγγελία ξανάδωσε την επιμέλεια στους γονείς αυτούς, υπήρχε κάποια κοινωνική λειτουργός που ανατέθηκε να παρακολουθεί αυτή την οικογένεια? Όλα αυτά είναι τίποτα που πρέπει να απαντηθούν.
0: Πρώτα απ' όλα, μένω σε αυτό που είπατε στην αρχή. Τα νοσοκομεία δεν είναι πάρκινγκ ψυχών για να πηγαίνουν παιδιά που έχει εκδοθεί μια εισαγγελική εντολή για κακοποίηση και απλά να κάθονται σε ένα δωμάτιο, σε δύο κρεβάτια, για να περάσει ο καιρός. Να δούμε τι θα τα κάνουν με αυτά τα παιδιά μέχρι κάποιος να ενδιαφερθεί ή να μην ενδιαφερθεί. Ή κάποιος να τα απαγάγει, όπως.
1: Να θυμίσω λέτε. Μια περίπτωση.
0: Που δεν ξέρουμε και αν είναι πατέρας τους, έτσι.
1: Να θυμίσω μια περίπτωση που συνέβη πριν από λίγο καιρό στη Ζάκη.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα κορίτσι το οποίο κακοποιούνταν σεξουαλικά από τον υποτίθεται πατέρα που ήταν από το Πακιστάν.
0: Ναι.
1: Φιλοξενήθηκε, πήγε το απήγαγε ο πατέρας το παιδί και την τελικά συνελήφθησαν στο καράβι στην Πάτρα που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί για την Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και οι συνάδελφοί μου που ήταν στην παιδιατρική κλινική της Ζακύνθου συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Πόσες φορές θα πούμε στο παίδον αυτή τη στιγμή είναι 50 παιδιά. Μπορούν οι συνάδελφοί μου εκεί να κάνουν και φύλαξη στα παιδιά αυτά?
0: Επειδή εκεί μιλάμε για υποθέσεις παιδιών που έχουν πάει τα περισσότερα από αυτά είτε γιατί είναι εγκαταλειμμένα, είτε γιατί έχουν κακοποιηθεί, είτε γιατί έχουν γίνει καταγγελίες, είτε γιατί υπάρχει εισαγγελική εντολή. Δεν υπάρχει καμία φύλαξη, δηλαδή εκεί μπορεί οποιοδήποτε να μπει, να βγει, να πάρει όποιο παιδί θέλει, να φύγει.
1: Μα έχω πει, δεν έχω καταγγείλει ότι τα παιδιά φεύγουν, πηγαίνουν οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και μετά γυρνάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε 14χρονα, 15χρονα κορίτσια με εισαγγελική εντολή που ντύνονται κανονικά, βγαίνουν έξω, πάνε σε κακόφημες έτσι συνοικίες και μετά τους φέρνει η αστυνομία πίσω.
0: Ναι.
1: Τι να πω, βγαίνουν έξω. Προσπαθούν να κλέψουν. Δεν φταίνε τα παιδιά.
0: Προφανώς δεν φταίνε τα παιδιά.
1: Έχεις μέσα σε ένα νοσοκομείο, κλεισμένα σε ένα δωμάτιο για μήνες, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς σχολεία, τι να κάνουν.
0: Ναι. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόληψη, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίκτυο που να
1: εκεί,
0: αναλαμβάνει αυτά τα παιδιά για πολλά χρόνια μετά, όχι μόνο...
1: Και προφανώς θα έπρεπε να υπάρχουν προνοιακές μονάδες να φιλοξενούν τα παιδιά όταν αφαιρείται η επιμέλεια και να μην παραμένουν στα νοσοκομεία και εμείς πραγματικά δηλαδή να υδρώνουμε, να βρούμε ένα κρεβάτι για αυτά τα παιδιά σε μια προνοιακή μονάδα.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να καλεστεί η κυρία Μιχαηλίδου να μας πει. Γιατί αυτά είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Ναι. Είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί ολόκληρη η κυβέρνηση, ένα θέμα που θα έπρεπε να έχει ασχοληθεί το κράτος συνολικά. Δεν είναι θέμα
1: και
0: απλά.
1: Και οι Δήμοι, δηλαδή, και οι περιφέρειες, όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Δεν μιλάμε για μια υπόθεση που ήταν πίσω από μια κλειστή πόρτα που λέμε και άνοιξε η πόρτα και κανείς δεν ήξερε τι γίνεται από πίσω. Εδώ μας λέτε ότι είναι μια υπόθεση που υπάρχει από το 20, που πριν από ένα χρόνο είχαν πάει πάλι σε δομή, που μπήκε μέσα ο πατέρας και τα έχει απαγάγει. Δηλαδή, μια υπόθεση που ήταν γνωστή και δεν ασχολήθηκε κανείς με αυτή την υπόθεση. Και αν δεν έμεναν απλήρωτα τα νίκια ή τέλος πάντων το ποσό του Airbnb, δεν θα είχε μάθει κανείς τίποτα.
1: Και το ζήτημα είναι σας επαναλαμβάνω, όταν έφυγαν από το νοσοκομείο, απήχθησαν και εμείς το καταγγείλαμε, τι συνέβη μετά?
0: Ναι.
1: Πρέπει να απαντηθεί αυτό, γιατί δεν θα είχαμε ένα νεκρό παιδί και τρία παιδιά περισσότερο κακοποιημένα σεξουαλικά αλλά και σωματικά, και αν είχε εκεί ενεργήσει το κράτος κοινωνικής προστασίας.
0: Εσείς κάνατε δηλαδή την καταγγελία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν, κανείς δεν ασχολήθηκε για να δει αυτά τα παιδιά ποιος τα έχει απαγάγει και που έχουν πάει.
1: Μπορεί να τα βρει και η αστυνομία, ναι, και η εισαγγελία να ξανάδωσε την επιμέλεια στους ίδιους γονείς,
0: ναι,
1: με την προϋπόθεση ότι θα πηγαίνουν κάποιοι κοινωνικοί λειτουργοί να παρακολουθούν. Ναι. Όλα αυτά πρέπει να μας τα πούν.
0: Ναι.
1: Τι συνέβη.
0: Δεν είμαστε βέβαιοι αν είναι γονείς πρώτα απ' όλα. Αν είναι γονείς τους αυτοί οι δύο άνθρωποι στα τρία ανήλικα παιδιά.
1: Όμως, ναι. Είχαμε όμως έναν Έλληνα,
0: ναι,
1: ο οποίος, Έλληνα πολίτη,
0: ναι, ναι,
1: ο οποίος δήλωνε πατέρας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν εμείς έπρεπε να έχουμε σαραντάρ αυτόν τον Έλληνα πολίτη, τι κάνει στα παιδιά.
0: Προφανώς.
1: Εδώ έχουμε χρήση ναρκωτικών, εδώ έχουμε, εκδίδονται τα παιδιά, έχουμε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα σε 9χρονο παιδί, έχουμε κατεψυγμένο ένα παιδί, δεν έπρεπε να προλάβουμε όλα αυτά. Και το λέμε τώρα για να προλάβουμε το επόμενο. Γιατί θα έρθουν κι άλλα που θα συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Μια δεν κάνουμε κάτι.
0: Δυστυχώς τα συζητάμε και τα ξανασυζητάμε κάθε φορά και καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα, ότι υπάρχουν ελλείψεις και ότι δεν έχει ασχοληθεί όπως πρέπει η πολιτεία, μέχρι να έρθει η επόμενη υπόθεση και να επαναλάβουμε πάλι τις ίδιες διαπιστώσεις. Δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά τουλάχιστον αυτή τη φορά θα έχουν καλύτερη τύχη από την άποψη του πώς θα βοηθήσει η πολιτεία.
1: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τώρα ότι θα δοθεί επιμέλεια σε αυτούς οι οποίοι, ναι, πρέπει να σαπίσουν στη φυλακή και οι τρεις,
0: ναι,
1: έτσι, ανεξάρτητα αν είναι γονείς ή όχι.
0: Ναι, προφανώς. Τι συζητάμε τώρα. Είναι, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες όταν θα ξετυλίγει το κουβάρι θα είναι πέρα από σοκαριστικές οι λεπτομέρειες και πληροφορίες. Κύριε Γιαννάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Κύριε Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, με αφορμή αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά, θα το δούμε το θέμα και τις επόμενες ημέρες, να επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι εδώ πέρα δεν μιλάμε ούτε για μια απλή διαπίστωση, ούτε για μια καθυστέρηση της πολιτείας, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Μιλάμε για απόλυτη αδιαφορία της πολιτείας, όπου δεν έχει κάνει τίποτα για να υπάρχει μια δομή, ένα σχέδιο, ένας τρόπος, αυτά τα παιδιά που είναι, όχι αυτά τα παιδιά μόνο, αυτά τα τρία παιδιά, όλα αυτά τα παιδιά, ακούσατε, είναι 50 παρκαρισμένες ψυχές στο νοσοκομείο των παιδών και περιμένουν κάποιον να ασχοληθεί μαζί τους. Και εμείς το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και κάθε φορά πέφτουμε από τα σύννεφα και ξαναπέφτουμε από τα σύννεφα και δεν κάνουμε τίποτα. Το χαμόγελο του παιδιού τα λέει, το χαμόγελο του παιδιού τα καταγγέλει, ο κ. Γιαννάκος τα λέει και τα καταγγέλει κάθε φορά, οι αρμόδιοι τα λένε και τα καταγγέλουν, τα κέντρα τα λένε και τα καταγγέλουν και η πολιτεία πουθενά. Δεν ξέρω γιατί, γιατί δεν είναι ψηφοφόροι αυτοί οι γονείς τους, γιατί πού να χαλάς τώρα λεφτά για τέτοια πράγματα, σιγά τώρα μιλάμε για περιθώριο και γιατί να ασχοληθείς. Για ό,τι και να είναι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο σαν κοινωνία, γιατί από αυτό φαίνεται αν η κοινωνία είναι στα καλά της ή νοσεί. Και αυτό δείχνει ότι η κοινωνία νοσεί και νοσεί βαθιά. Αυτό είναι το Story for Boys των YouTube, κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 1979, πριν από 47 χρόνια, 47 χρόνια. Το πρώτο τους δισκάκι στην Ιρλανδία, τρία τραγούδια, 10 λεπτά διάρκεια ήταν όλος ο δίσκος, 1000 αριθμημένα αντίτυπα, στο πιστόφυλλο οι φωτογραφίες και τα ονόματα των τεσσάρων νέων και εντελώς άγνωστων τότε μελών του συγκροτήματος, των YouTube, που μετά έγιναν και οι τέσσερις ένας ωραίος μύθος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 90,1.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
3: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου,
4: στην καρδιά του Las Vegas.
3: Ρε, κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο,
4: μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
0: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες βάζουμε την ατζέντα.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Κώστας Κάρας μας μελαγχόλησε για τον Σεπτέμβριο που πρέπει να θυμηθούμε, αλλά και το πιο μελαγχολικό τραγούδι του Σεπτέμβρη, για τη μελαγχολία του Σεπτέμβρη, Πεπίνο Ντικάπρι.

Βγείτε από το αυτοκίνητο, αγκαλιάστε το διπλανό σας και χορέψτε ένα blues στο Κηφισό. Επειδή βλέπω ήδη ότι η άνοδος του Κηφισού είναι μπλοκαρισμένη, άρα είσαι κάπου σταματημένος, ανεβάζεις λίγο τη μουσική, βλέπεις γύρω γύρω και αγκαλιάζεις και χορεύεις. Να γίνει καλύτερη, έτσι, πιο ευχάριστη η ζωή. Δύσκολη η άνοδος στον Κηφισό, δύσκολη και η κάθοδος στον Κηφισό, όχι ουρές χιλιόμετρων που λέμε στα αυτά, αλλά βλέπω ότι από το ύψος των Σεπολίων, δηλαδή λίγο πριν την Δυραχείου, μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει κίνηση η άνοδος, και από τους Άγιους Ανάργυρους μέχρι και τα Σεπόλια έχει σταδιακά κίνηση και η κάθοδος. Βλέπω ότι αρκετή κίνηση έχει αρχίσει και μαζεύεται ήδη στη Λεωφόρο Συγκρού ψηλά, και μετά Αρδιτού και Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Η έξοδος από το Δαφνί για Σκαραμαγκά είναι δύσκολη, και η Σχιστού ως συνήθως εκεί στην έξοδό της, και αυτή δύσκολη γύρω γύρω από το λιμάνι. Υπάρχει αρκετή κίνηση, τον όσο αν θέλετε να φύγετε, όπως και στον περιφερειακό στο ύψος του Καρέα. Γυρίσατε σιγά σιγά. Καλημέρα στην συνονόματη Αλεξάνδρα και χρόνια πολλά για την γιορτή μας προχθές. Καλημέρα και στον Γιάννη από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Όχι, λάθος, αυτός είναι από τον Άγιο Δημήτριο, από εκείνη την περιοχή. Είδες, υπάρχει και ο άλλος.

0: Κλείνει ο Λαμπρόπουλος, κλείνει το Νότος. Εκεί στο Λαμπρόπουλο, ξέρετε, σταδίου και Αιώλου, το ιστορικό αυτό κατάστημα, έριξε, κατέβασε ρολά και γράφει τέλος. Στην εποχή, παλιότερη το ξέρετε, ήταν από τα πρώτα πολυκαταστήματα, πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του. Μετά ήρθαν τα καλύτερα και πιο φρέσκα και του πήραν την δουλειά. Το 1898 ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος εγκαταλείπει τη γενέτειρά του Κοντοβάζεν Αρκαδίας για να αναζητήσει καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Το 1901 ανοίγει την περιοχή, στην περιοχή της Αιώλου κατάστημα με ανδρικά είδη. Το 1906 μαζί με τον αδελφό του ιδρύουν την εμπορική επιχείρηση Αφή Λαμπρόπουλη που στεγάζεται σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Αιώλου και Σοφοκλέους. Το κατάστημα μεταφέρεται στο κτίριο εκεί, το ιστορικό κτίριο Αιώλου και Σταδίου, το 1913, και από τότε γράφει μια μεγάλη ιστορία, ως το 2026 το ιστορικό πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας κλείνει οριστικά. Ιστορίες που περνάνε στις πίσω σελίδες. Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 8 στο στούντιο των Παραπολιτικών. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα στο πρώτο πρωινό radio papakiparapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα 211 10 80 8 80 τα τηλεφωνήματά σας. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τροχαίο με τρεις νεκρούς στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο κέντρο Τσα.
1: Η ώρα είναι 8. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσγιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο. Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκι.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους 90 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.

Να που ήρθε και ο Σεπτέμβρης, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Καλό μήνα, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, φίλες και φίλοι, άντρες, γυναίκες και παιδιά της πόλεως, των πατρών και των περιχώρων.

εστρούμφι σε φθινόπωρο. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα το νιώσουμε ακόμα από πλευράς καιρού, διότι θα κρατήσει, λέει, λίγο το καλοκαιράκι, με αυτές τις υγρασίες τις πατρινές, τις ιδιόρυθμες, όπου πάει και τις βάζει 4 ώρα το απόγευμα και μέχρι τις 11 το βράδυ δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Σήμερα είναι των 40 παρθένων. Άντε να βρεις 40 παρθένες μαζεμένες τώρα με τίποτα. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Σήμερα γιορτάζουν όλα εκείνα τα περίεργα γυναικεία ονόματα. Η Ευτέρπη, η Διαμάντο, η... Άστα να πάνε στην ευχή. Χρόνια τσ' πολλά. Και αέρα στα πανιάτς, που λένε και απέκι. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που είστε τώρα σε αυτό το κίνητο. Οι αγαπημένοι μου είστε εσείς, οι πιο αγαπημένοι μου, γιατί ξέρω ότι σας έχω εκεί μέσα στην κούρσα μαζί μου. Είτε πρόκειται για γιοταχή, είτε πρόκειται για επαγγελματικό όχημα, είτε πρόκειται για ταξί, για λεωφορείο, είμαστε μαζί εμείς, εσείς εκεί και εγώ εδώ. Και όλοι οι υπόλοιποι στο σπίτι που πίνετε το καφεδάκι με τις 450 ζάχαρες πρωί-πρωί. Τι είναι τούτο πουλάκι μου που μου δείχνεις? Τις έχω εδώ τις αναφορούλες, μπράβο, οργάνωση όμως που έχει το ροπεδάκι μου. Λοιπόν, καλημέρα και καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Μην πτωείστε, δεν θα έχει συννεφιά σήμερα. Έχει μια μικρή έτσι μουντίλα, ένα σκαμπανέβασμα. Πιθανώς να κάνει το απόγευμα τίποτα, αλλά αυτά όλα είναι υγρασία, να ξέρετε. Η Πέμπτη θα είναι μια μέρα που θα νιώσουμε έτσι μια νυφήν φθινοπόρου, μια αίσθηση, αλλά δεν θα μας πτωήσει από τώρα, δεν θα αρχίσουν τα μπαμπούμ, τα στραπόβροντα και οι συννεφιές. Κάνετε υπομονή και όσοι εν πάση περιπτώσει έχετε την τύχη, την αγαθήν αυτήν τύχη να πάτε διακοπές τώρα αρχές Σεπτέμβρη, νομίζω πως είστε οι πιο τυχεροί του χωριού που λένε. Δεν θα πάει ποτέ διακοπές Σεπτέμβρη και λένε όλοι ότι είναι η καλύτερη ευκαιρία, ο καλύτερος μήνας, οι καλύτερες θάλασσες. Καλό. Όποιος πάει λοιπόν, καλά να περάσει. Αφήστε μας εμάς εδώ τους ζώντες, τους περιλυπόμενους, να δούμε τι ακριβώς έχουμε να πούμε και να κάνουμε. Εργασία και χαρά λοιπόν σε αυτή την πόλη που παράγει χαρά, ενδιαφέρον, αισιοδοξία και προοπτική. Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα, ρε παιδί μου. Πρωί-πρωί με το που ξυπνάς και ετοιμάζεσαι να πας στη δουλειά σου, που περνάει το μπακούρι με το ζαντωμένο αυτοκίνητο και ακούς στην υγειά της αχάριστης και να μου μέσα, αυτό δεν είναι σκέτο, και εκεί 6:30-7 παρά το ακούς όταν θες λίγο να κοιμηθείς παραπάνω και τσακώνονται οι μαστόροι στο πλαϊνό σπίτι, ας πούμε, που το φτιάχνουν. Καταλαβαίνεις όταν φτάνεις στο πρώτο εμπόδιο, εδώ σου λέει την κυρία κλειστός ο δρόμος διότι βρήκαμε πετρέλαιο. Καταλαβαίνεις ότι ζεις στην Πάτρα. Είδα το εξής απίθανο σήμερα πρωί, προαγίων Ανδρέου και Φιλοπίμενος. Έχει περάσει για 654, 654 φορές έχουν περάσει από εκεί οι οπτικές ίνες, έχουν ρίξει επάνω εκείνοι που έσκαβαν και έκλεισαν την Αγίου Ανδρέου από τις πολλαπλές οπτικές ίνες τσιμέντο και έχουν περάσει μηχανάκια και αυτοκίνητα και πεζοί και το έχουν πατήσει το τσιμέντο και είναι ένα μπλιάχ πρωί-πρωί. Κατά τα άλλα έχει κόνους όμως. Τι να πω δηλαδή, νομίζω πως είναι το μεγαλύτερο υπερθέαμα, όχι πόλεις στον κόσμο, κουρελούς. Μία τεράστια κουρελού. Ετοιμαστείτε να τη διαχειριστείτε πρωί-πρωί αν κυκλοφορήσετε στο κέντρο. Δείξτε ψυχραιμία, υπομονή και κατανόηση. Επίσης θα καταλάβετε ότι είστε στην Πάτρα από όλους αυτούς τους ξεχασμένους, οι οποίοι όταν είναι εκ περιτροπής κυκλοφορίας στο δρόμο που παρκάρουν, με το ζόρι θυμούνται να το αλλάξουν το αυτοκίνητο. Αν έχετε μια ματιά στη Φιλοπίμενος πρωί-πρωί στη Βότση, θα δείτε μισή είναι από εδώ, η μισή είναι από εκεί. Ωραία πράγματα. Χαμογελάστε λοιπόν, διότι υπάρχει η Κάρνα. Και όταν υπάρχει η Κάρνα, έχω ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας.
και τρίτη. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να κάνετε ένα ωραίο κρεατάκι, να πάρετε ένα ωραίο σομπούκο μοσχαριού και να το κάνετε με πουρέ σολέι. Εγώ το κάνω πολύ ωραίο στη γάστρα, όχι στη γλάστρα, μην μπερδευτείτε. Και βεβαίως όλα τα κρεατικά στην Κάρνα, ποιοτικά και οικονομικά πάντοτε. Ένα από τα έξι είναι κοντά σας. Επιστρέφουν κοντά μας από σήμερα οι Golden Traders, η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών. Διότι δηλαδή και λοιπά, εκεί θα βρείτε την ευκαιρία να πάτε τα χρυσαφικά σας, τα κοσμήματά σας, τις λίρες ή οτιδήποτε άλλο έχετε, για να πάρετε αυτό που θέλετε σε περίπτωση που έχετε κάποια οικονομική δυσκολία. Με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο, εκεί θα τους βρείτε, αλλά και σε άλλες 5 μεριές, άλλες 4 μεριές στην Πάτρα. Έρχονται οι αγαπημένοι μας από σήμερα, οι ταξιτζίδες του Ταξί Εξπρές 2610-450.000, όπου Δευτέρα και Παρασκευή θα τα λέμε με τον Μίλτο, και αυτή την Παρασκευή έχουμε να πούμε και να ανακοινώσουμε από το Ταξί Εξπρές κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά του Μιλτιάδου Σπυροπούλου. Την Παρασκευή αυτά θα τα πούμε. Μέρα νύχτα παντού λοιπόν, 24 ώρες το 24ωρο εξυπηρέτηση, το Ταξί Εξπρές. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από τα ακουστικά του κινητού ή στις δημοσίες υπηρεσίες, σε εσάς που μας ακούτε στις βιοτεχνίες, σε εσάς που μας ακούτε πρωί πρωί στα εργαστήρια, στους φούρνους, στα μαγαζιά. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα, δεν ανοίξει η αγορά, είναι η πιο αγοροξυπνημένη αγορά στα Βαλκάνια, και γύρω στις 9:20, 9:30 κάνε μύτη οι πρώτοι έμποροι και ανοίγουν. Εξών από κάποιους μεγαλύτερες ηλικίες που δεν τους παίρνει ύπνος και έχουν φύγει από το σπίτι από τις 6:30. Καλημέρα σας λοιπόν και καλό δρόμο. Εδώ ή που δεν θα έχουμε ηχολήπτη ή που θα έχουμε τρεις βαρβάτους. Σήμερα έχουμε και Νίκο Καραγεωργόπουλο και Νίκο Τσελεπή και guest star όπως πάντα, ο Αναστάσης Σουγλέρης. Δεν σε βλέπω, Αναστάση, που είσαι πουλάκι μου, τώρα σε είδα, μπράβο. Λοιπόν, έχουν τα παιδιά συνεννοηθεί με τον Αντώνη το Ρέμο, τον έχουν ξυπνήσει πρωί-πρωί και θα τραγουδήσει για να πάρουμε τα πάνω μας, διότι έχουμε να πούμε πολλά.

0: εσείς, αφού δεν το έχετε με το χιούμορ, τι στα κομμάτια παλεύετε να το εντάξετε στην πολιτική ορολογία για να γίνετε πιο συμπαθείς σε κάποιες κοινωνικές ομάδες και δεις την νεολαία? Η ιστορία ξεκίνησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στη Θεσσαλονίκη και κάποιος του φώναξε «Φέρτε μου πίσω τον Τέλια», για τον Κωνσταντέλια. Πήγε εκείνος ο έρμος Κωνσταντέλιας που το γλωσσοφάγανε αυτό το δόλιο παιδί, επειδή πήρε κάπως εκατομμύρια και μετεγράφει εις μια ομάδα γερμανική στην Ντόρτμουντ. Πού πήγε ρε Αναστάση? Στην Ντόρτμουντ πήγε. Λοιπόν, και έπεσε και τσακίστηκε, έκανε ρήξη χιαστού. Και έρχεται τώρα ο βασιλιάς του χιούμορ, ο πιο κρυόκολος χιουμορίστας που έχει βγάλει η ελληνική πολιτική σκηνή, ο φίλος μου Αλέξης ο Τσίπρας, να κάνει και σχόλιο. Να μας πει δηλαδή ότι έφταιγε ο Μητσοτάκης που γκαντεμιάστηκε και τσακίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Και λέει, να μην το πω, λέει, μην το γίνει σαν κάποιον που είπε για τον Τέλια και έγινε χαμός. Ρε εσείς, έχουν περάσει από αυτό το κοινοβούλιο, από αυτές τις έδρες τις οποίες ζεστάνατε εσείς τόσα χρόνια, προσωπικότητες που δεν έγιναν πρωθυπουργοί, αλλά και πρωθυπουργοί, που είχαν ένα χιούμορ που τσάκιζε κόκαλα. Πρόσωπα τα οποία μίλαγαν και δεν μπορούσες να σταθείς στο κοινοβούλιο απέναντί τους, όσο και αν ήσουν πολιτικός αντίπαλος, διότι η ευφυΐα τους και το χιούμορ τους ήταν εκείνο που σε κέρδιζε. Και μιας και είναι των 40 παρθένων σήμερα, θυμήθηκα πραγματικές χιουμοριστικές σκηνές στο κοινοβούλιο, γιατί εγώ παρακολουθώ την πολιτική χρόνια, από ανθρώπους που είχαν πραγματικό χιούμορ. Πριν από πολλά χρόνια, όταν η κυρία Γιάννα Δασκαλάκη Αγγελοπούλου λεγόταν Παρθένη, έκανε την γνωριμία με εκείνο το ψευτολιποθυμικό επεισόδιο στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, και περιέπεσε ελαφρώς στα σαγκάλας του γνωστού βιομηχάνου Αγγελόπουλου Παναγιώτη, νομίζω, όχι Παναγιώτη, πώς τον λένε, ναι, Παναγιώτη νομίζω τον λένε. Λοιπόν, τη φώναξε στη Βουλή να μιλήσει με το όνομα Παρθένη, δεν είχε παντρευτεί ακόμα, ο περίφημος Νανάς Τσαλδάρης, ο Θανάσης Τσαλδάρης, πρόεδρος της Βουλής επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και επειδή είχε γίνει σούσουρο τότε για τη γνωριμία της Γιάννας Δασκαλάκη Παρθένη, έτσι λεγόταν, με τον βιομηχανό Αγγελόπουλο, λέει ο Τσαλδάρης, προεδρεύων στη Βουλή, το λόγο έχει η κυρία Γιάννα Δασκαλάκη Παρθένα. Και έγινε κάτω εκείνο που δεν ξανάγινε. Μέχρι και η ίδια γέλασε. Και βέβαια δεν ευρέθη κανείς να τον κατηγορήσει για σεξισμό, δεν ευρέθη κανείς να πει τίποτα, ίσα που χειροκρότησαν όλοι. Και άλλες φορές μίλαγε ο Υπουργός Οικονομικών επί Τσίπρα, ο περίφημος Ευκλήδης Τσακαλώτος, που έλεγε εκείνα τα ωραία, τα περίφημα, Θόδωρος Αγγελόπουλος, ναι, έχεις δίκιο, Παναγιώτης σαν ο γέρος, ναι. Θανάση δεν είπα, ρε παιδιά, Παναγιώτη είπα. Θόδωρος Αγγελόπουλος, έχεις δίκιο. Λοιπόν, έλεγε ο Τσακαλώτος τότε, τις τέσσερις οικονομίες και τις μνημόνιες, θυμάστε τι έλεγε. Και λέει κάποια στιγμή την ώρα που μιλούσε, όπως έλεγε και ο πατέρας μου το τάδε πράγμα, πετάγεται από κάτω βουλευτής όν τότε της αντιπολίτευσης, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Τασούλας, και του λέει, ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ο πατέρας σας. Και γελάει όλη η Βουλή και χειροκροτεί όλη η Βουλή, διότι ο Όσκαρ Ουάιλντ το είπε αυτό, του λέει. Δηλαδή υπήρχαν ωραίες αθώες στιγμές χιουμοριστικής ηρωνίας, όχι προκλητικής, από ανθρώπους που έχουν μια στοιχειώδη ευφυΐα. Ένας από τους πολιτικούς που είχε τρομερό χιούμορ ήταν ο Μακαρίτης ο Θανάσης ο Κανελόπουλος, βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο οποίος ήταν υπερβολικά κοντός, και έλεγε ο Μακαρίτης ο Θανάσης, μη με φωτογραφίζετε δίπλα στο Μητσοτάκη, γιατί θα νομίζουν ότι με πάτησε. Υπήρχαν αυτοσαρκασμοί, υπήρχαν ευφυείς άνθρωποι που, όσο και αν ήσουν πολιτικό τους αντίπαλος, δεν μπορούσες να τους κατηγορήσεις για κάτι. Ακόμα και ο Βαγγέλας που έλεγε έναν κόλο άσπιτο θα ρίξουν την κυβέρνηση. Τον θυμάστε τον Βαγγέλη τον Γιαννόπουλο? Δεν του κράταγες κακία. Ήταν άνθρωποι που είχαν χιούμορ, που είχαν μια δεικτικότητα. Τούτα εδώ τα ξελάγκουρα που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι και ευφυείς και έχουν και χιούμορ. Άρε τυχεροί που είσαστε που δεν είμαι εκεί. Να σας κάνω να φεύγετε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει κυρίες και κύριοι, ας αφήσουν το χιούμορ οι πολιτικοί, γιατί δεν το έχουν. Δεν το έχει ούτε ο Κυριάκος, κακά τα ψέματα. Δεν το έχει ούτε ο Τσίπρας. Και δεν το έχει και ο Ανδρουλάκης σε καμία των περιπτώσεων. Για να μην πάω από και κάτω, γιατί από και κάτω δεν υπάρχει χιούμορ, υπάρχει τραγωδία. Λοιπόν, πολιτικά θα σας πω τώρα. Αλλεπάλληλες συσκέψεις στο Μαξίμου. Κόβουνε και γράφουνε και ράβουν πράγματα για να υποθούν στη ΔΕΘ. Γίνεται μεγάλη φασαρία για να γίνει μεγάλη συγκέντρωση και όξο από το Βελίδιο στην ένατη έκθεση Θεσσαλονίκης, στα γένεια της 90ης, όχι ένατη, συγγνώμη. Και κορυφαίος υπουργός έλεγε χθες ότι ο στόχος είναι η ΔΕΘ να αποτελέσει το βατήρα ώστε η Νέα Δημοκρατία να ξεκινάει από 30 στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν. Καλά, εντάξει, είπαμε, στην Ελλάδα η πολιτική εξαρτάται από απίστευτα ζητήματα της καθημερινότητας. Μια αγριά να περάσει απέναντι, να τζακίσει ένα μηχανάκι, θα φταίει αυτός που κυβερνάει, όποιος και αν είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να σας πω το καινούργιο στοιχείο από πλευράς κυβέρνησης. Τέρμα τα γλυκά λόγια με το Σαμαρά. Από εδώ και πέρα αρχίζει πόλεμος με βαριές εκφράσεις και θα κόβεται ο βήχας με τη μία. Με τη μόνη διαφορά θα έλεγα να πω, θα έλεγα και θέλω να πω μάλλον σε αυτούς οι οποίοι είναι θειασότες αυτής της λογικής, ότι κάποια στιγμή σε έναν εμφύλιο που αρχίζει ο ένας και βρίζει τον άλλον προκαλείς ή γέλιο ή κλάμα. Και χάνουν και οι δύο. Ας το έχουν υπόψη τους αυτό και στη Νέα Δημοκρατία που ενδιαφέρονται για εκείνο το 30 συν, γιατί ο Σαμαράς είτε με 3,2 είτε με 7,2 τη ζημιά που είναι να κάνει και που θέλει να την κάνει θα την κάνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και θερμή παράκληση, ξαναλέω και κλείνω όπως ξεκίνησα, αφήστε το ψευτοχιούμορ, δεν το έχετε, είναι τραγικό. Βλέπω καμιά φορά που χαμογελάει εκείνη η ζωή η Κωνσταντοπούλου και προσπαθεί να βγάλει γέλιο και χειρότερα σκιάζουμε που τη βλέπω να γελάει παρά που λέει τι είπατε. Αχ, Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτή όμως είναι η πολιτική ταυτότητα των αρχηγών των κομμάτων σήμερα. Αυτή είναι η πολιτική μας ηγέτες, κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε από τις κοινωνίες και τις δημοκρατίες όλου του κόσμου που ψηφίζουν πολιτικούς κατά τα ελαττώματά τους. Θέλουμε να μας μοιάζουν, να μοιάζουν στα δικά μας ελαττώματα. Αν έρθει ένας καλός χριστιανός και σου πει ότι έχει 40 πτυχία και ότι θέλει να κατέβει στην πολιτική γιατί θέλει να καταθέσει μια πρόταση για το περιβάλλον, θα του πεις αδίαβατο ρε, Καραγκιόζη, Χαρτογιακά. Αν έρθει και σου πει όμως ψήφισέ με να οικονομήσεις και εσύ και εγώ και το παιδί σου, θα του κάνεις 10 τραπέζια. 8 και 28 λέει η ώρα, Max FM 93.4. Κυρίες και κύριοι, υποτίθεται ότι από σήμερα θα αρχίσουν οι μειώσεις στους κωδικούς των 1.700 προϊόντων. Αν κάποιο συγκεκριμένο δείτε σε κανένα σούπερ μάρκετ, πάρτε μας να μας το πείτε, να ξέρουμε αν επίτυχε που λένε αυτό το σχέδιο με τις 1.700 μειώσεις. Δυστυχώς είχαμε ένα σφοδρότατο τροχαίο τα ξημερώματα, λίγο πιο κάτω από εκεί που έμενα όταν ήμουν φοιτητής στη σχολή δημοσιογραφίας, Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Εγώ έμενα Αλεξάνδρας και Παναγιωταρά πιο πάνω στην Ιπποκράτους. Είχαν μια σφοδρότατη σύγκρουση δύο μηχανές οι οποίες τράκαραν μεταξύ τους στην Αθήνα και έπεσαν πάνω σε ένα παρκαρισμένο. Τρεις νέοι άνθρωποι νεκροί. Όλα αυτά συνέβησαν 4 η ώρα τη νύχτα στην Αθήνα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και γιατί το λέω? Διότι και στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ελκυστικοί αδιανοί δρόμοι για διάφορους γκαζοτίμονους των δύο τροχών αποτελούν ένα σημείο επικίνδυνο που χρειάζεται προσοχή, διότι τους ακούς τον ύπνο σου, ρε παιδί μου, τον ακούς, έρχεται από την Έλληνα στρατιό του. Τέλος πάντων, ψυχραιμία και υπομονή, να μην μείνουμε στα δυσάρεστα, να πάμε και να λέμε άλλα πράγματα που αφορούν την ταυτότητα της ημέρας. Και δει διαφημιστικά μηνύματα, διότι με κοιτάει ο Νίκος Καραγιωργόπουλος με ένα βλέμμα ιδιαζόντος απεχθές, σαν να μου λέει τελείων, έχω διαφημίσεις. Διαφημίσεις και έρχομαι.
1: Η ώρα είναι 8:30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
0: Όταν ξεκινάει ο Σεπτέμβρης, κυρίες και κύριοι, έχουν ένα κακό ελάττωμα όσοι ασκούν διοίκηση σε αυτή τη χώρα, και το έχουμε τσιμπήσει και εμείς οι δημοσιογράφοι και λέμε από 1η του Σεπτέμβρη ξεκινάει εκείνο, από 1η του Σεπτέμβρη ξεκινάει τούτο. Μία τιμωρητική νοοτροπία, δηλαδή σαν να σου λέει, κύριε, πήγες διακοπές, κάτσε να δεις τι σε περιμένει τώρα. Δεν ξέρω γιατί μας έχει πιάσει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα τα τελευταία 10-15 χρόνια. Από 1η Σεπτέμβρη κοινό, από 1η Σεπτέμβρη τούτο, σιγάρε παιδιά. Για δεν κάνουμε έτσι και την 1η Νοέμβρη, ας πούμε, για την 1η Μάρτη. Τι μας πιάνει αυτή η 1η Σεπτέμβρη να λέμε ένα σωρό πράγματα που θα εφαρμοστούν όχι ευχάριστα αλλά δυσάρεστα στη ζωή μας. Για παράδειγμα, από σήμερα αποκτούν ψηφιακή ταυτότητα όλες οι κατασχέσεις ισχύρας τρίτου σε τράπεζες και αυτούς που υποχρεώνονται να αφήνουν ηλεκτρονικό αποτύπωμα σε κάθε δήλωση των οφειλετών τους. Και βεβαίως για τον οφειλέτη που θα δει τον τραπεζικό του λογαριασμό να μπλοκάρεται, η αλλαγή είναι ουσιαστική, καθώς η απειλή της κατάστασης, της κατάσχεσης, θα συνδέεται πλέον με ένα συγκεκριμένο κωδικό, μια ηλεκτρονική δήλωση για μια ακριβή ώρα υποβολής, που σημαίνει ότι οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις του παρελθόντος λαμβάνουν τέλος. Μιλάω για κατασχέσεις που κάποιος τρίτος που έχει ένα εκτελεστό τίτλο στο χέρι του, διαταγή πληρωμής ή δικαστική απόφαση, στρέφεται εναντίον χρημάτων που βρίσκονται σε κάποιον άλλον. Αυτή η διαδικασία, λέει, από σήμερα γίνεται πιο ψηφιακή και παίρνει και έναν ΜΚΔ, μοναδικός κωδικός δήλωσης. Από σήμερα αρχίζει και αυτό. Επίσης, από σήμερα, 1η του μήνα, ξεκινάει η ΑΔΕ, επιστρέφει, λέει, στους πληστηριασμούς μεγαλοφιλετών και ασχέτως αξίας ακινήτων, μέχρι και από 1.000 ευρώ. Πρώτα απ' όλα βγαίνουν σήμερα 43 ακίνητα στην Αττική, τη Μύκονο, τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και ως γνωστόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εμένα δεν μ' αρέσει η Χαλκιδική, αλλά τέλος πάντων, άσχετο. Από σήμερα, λέει και η ΑΔΕ, όλα από σήμερα. Τι κόμπλεξ είναι αυτό με την 1η Σεπτέμβρη, ρε παιδί μου? Είναι σαν να σου λέει το ίδιο το κράτος, η ίδια η κοινωνία, η δομή λειτουργίας αυτής της χώρας, ότι κάτσε να δεις τι θα πάθεις τώρα που ήρθε 1η Σεπτέμβρη. Και γιατί δεν το κάνατε από 1η Ιουνίου, ρε παιδιά? Γιατί όλα από 1η Σεπτέμβρη? Τι κόμπλεξ είναι αυτό με το φθινόπωρο δηλαδή? Κάτσε από Σεπτέμβρη, λέει, να δεις τι έχει να γίνει. Έχει δημιουργηθεί μια ψυχολογική εξάρτηση από την αλλαγή της καλοκαιρίας προς το φθινόπωρο, την οποία την εκμεταλλεύονται από το κράτος μέχρι οποιονδήποτε για να μεταφέρουν αρνητική ενέργεια, δυσάρεστες ειδήσεις και ένα μίζερο κλίμα σε όλη την κοινωνία. Και ήρθε η 1η Σεπτέμβρη και ισχύει το τάδε πράγμα. Και απαιτεί να κάνουμε τώρα δηλαδή? Και μπορεί την 1η Οκτώβρη να ισχύει άλλο πράγμα. Γιατί γίνεται τόση γκρίνια για την 1η Σεπτέμβρη? Θέλω να σας δώσω και μια άλλη είδηση. 92 δολαριάκια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent. Και αυτός ο ανεκδίγητος Αμερικανός πρόεδρος είπε για 100η φορά χτες το βράδυ πάλι τα ίδια. Θα δώσουμε ένα χτύπημα, λέει, στο Ιράν, που θα είναι φοβερό και τρομερό. Στο μεταξύ του παραιτήθηκε ένας υπουργός χτες. Και λένε οι πληροφορίες ότι μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Δεν ξέρω γιατί οι Αμερικανοί συνεχίζουν αυτό τον πόλεμο που εμείς τις οικονομικές παραμέτρους του δεν τις πολύ καταλαβαίνουμε και δεν τις πολύ αφομοιώνουμε ως είδηση και ως λειτουργία της καθημερινότητας και της ζωής μας, παρά μόνον αρνητικά. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται αποτελεί έναν ασκό που ανοίγει συνέχεια στη Μέση Ανατολή, και για να τους βλέπετε να επιμένουν και να έχουν κολλήσει εκεί με το Ιράν οι Αμερικανοί, ενώ στην αρχή έδειχναν πως θέλουν να κάνουν ηρωική έξοδο, πάει να πει ότι κάτι άλλο στείνουν εκεί πέρα υποχθονίως και πλαγίως. Καλημέρα στις καλές μου φίλες και τους καλούς μου φίλους που άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους και μας ακούν στον Max FM 93.4. Είναι μία από τις πρώτες εκπομπές της νέας σεζόν 2026-2027, που επί πολλά όμως συναπτά έτη είμαστε εδώ, αγαπημένοι εσείς εκεί και εμείς εδώ. Τα παλικάρια εκεί απέναντι έχουν διαλέξει το επόμενο τραγούδι για να ξυπνήσουμε. Αλλά πριν πάμε στο τραγούδι, θέλω να σας πω ποιοι είναι κοντά μας. Είναι πάντα κοντά μας ο Ταξί Εξπρές Διοξιδέκα 450.000, μέρα νύχτα παντού, 24 ώρες το 24ωρο. Εξελίξεις και λεπτομέρειες για τα καινούργια που έχει να κάνει το Ταξί Εξπρές θα πούμε με τον Μίλτο Σπυρόπουλο την Παρασκευή. Είναι μαζί μας η Golden Traders, η αγορά, η ενέχει εργοσόμισμάτων, κοσμάτων και ρολογιών. 5 καταστήματα στην Πάτρα, με ηχεμήθεια. Παίρνουν τις λίρες σας, τα ξαφικά σας, τα κοσματά σας, σας δίνουν αυτό που θέλετε και με τιμή τράπεζας, με τρέχουσα τιμή τράπεζας, στο χρυσό και στις λίρες. Και βεβαίως πρόκειται για πατρινή επιχείρηση, οι οποίοι με τον τρόπο τους σας εξυπηρετούν ό,τι ώρα θέλετε. 6944-21-2150 το τηλέφωνο. Και βεβαίως να πάμε στην Κάρνα, η οποία πάντα σας έχει το καλύτερο κρέας, ποιοτικά και οικονομικά, με 6 καταστήματα. Ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο νάσμα και έρχομαι.

Έχουν κανονίσει σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί να κάνουν μια παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην Εθνική Οδό, ζητώντας να ανακληθούν οι αποφάσεις που αφορούν 20 δημοτικά σχολεία της Αχαΐας. Και ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις? Είναι για συγχωνεύσεις τμήματων, σύμπτυξη σε 20 δημοτικά σχολεία. Πραγματικά εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει πολλές προεκτάσεις και αυτό είναι το ένα σκέλος που αφορά συμπτύξεις τμήματων. Υπάρχει και ένα άλλο σκέλος το οποίο προέρχεται από το γεγονός ότι η ελληνική ύπαιθρος στην πρωτοβάθμια παιδεία ερημώνει ηλικιωδώς. 30.000 λιγότερα παιδιά στο δημοτικό την τελευταία δεκαετία. Και δικαίως γονείς και εκπαιδευτικοί λένε ότι τα παιδιά δεν είναι αριθμοί. Έρχομαι όμως στην ουσία του δικού του αιτήματος. Άλλο θέμα τα σχολεία που κλείνουν. Και άλλο θέμα η σύμπτυξη των τμήματων στα 20 δημοτικά σχολεία της Αχαΐας. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί στις 12 το μεσημέρι έξω από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Γιατί? Δεν ξέρω, μήπως κάνω λάθος εγώ. Η αποκεντρωμένη είναι αυτή που αποφάσισε να κλείσουν τα 20 δημοτικά σχολεία ή είναι αυτή που επικύρωσε την πρόταση που έκαναν οι υπηρεσιακοί παράγοντες? Φαντάζομαι ότι θα υπήρξε πρόταση υπηρεσιακών παραγόντων για να φτάσει να γίνει αυτή η σύμπτυξη 22 τμήματων στα 20 δημοτικά σχολεία της ΑΧΕΣ, εκτός και αν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ήταν αντίθετοι και από μόνη της η αποκέντρωση, η αποκεντρωμένη διοίκηση επικύρωσε τις αποφάσεις αυτές. Όπως και να έχει το πράγμα πάντως, κάθε τέτοια εποχή εμφανίζονται τα προβλήματα που έχει η σχολική χρονιά και λογικό είναι όταν πάνε ανοίξουν τα σχολεία εμφανίζονται τα προβλήματα. Άκουγα πρωί-πρωί έναν συνάδελφο από ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας ο οποίος έλεγε με 20.000 και να ξεκινάει η σχολική χρονιά. Ακριβώς. Δεν είναι η είδηση αυτό. Είναι η διαδικασία που ακολουθείται. Αν δεν ανοίξουν τα σχολεία, πέρα από τα χαρτιά και από τις καταγεγραμμένες κενές θέσεις, αν δεν παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους δηλαδή, που είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό από σήμερα, πώς θα καταγραφούν στην πράξη τα κενά και θα συμπληρωθούν? Κάθε χρόνο έτσι γίνεται. Και τα κενά συμπληρώνονται λογικά και πρέπει έτσι να είναι πριν ανοίξουν τα σχολεία. Έχουν 11 μέρες το Υπουργείο Παιδείας και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να το λύσουν το θέμα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις συμπτύξεις, είναι ένα ζήτημα που σε όλη την Ελλάδα αντιμετωπίζεται και έχει να κάνει με την υπογεννητικότητα, με τη μείωση των παιδιών στα δημοτικά, όπου μέσα από όλα αυτά αρχίζει να προκύπτει και η κακώς μεν κατά τη δική μου εκτίμηση η λογική του να κόψουμε τα κόστη λειτουργίας όταν μειώνεται η λειτουργικότητα ενός σχολείου και όταν κλείνει ένα σχολείο. Έλεγε παλιά ένα ρητό, ανοίγει μια φυλακή. Γι' αυτό τα σχολεία πρέπει να είναι και ανοιχτά και να λειτουργούν πάντοτε με τους κανόνες και τη λογική της υποστήριξης των παιδιών στη μάθηση, των ίσων ευκαιριών στη μάθηση και των καλύτερων δυνατών συνθήκων εκπαίδευσης. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, να μην βγάζουμε λόγους πρωί-πρωί. Αυτοί οι οποίοι έχουν να ζητήσουν αυτό που ζητάνε θα το κάνουν σήμερα στην αποκεντρωμένη. Τι άλλο έχω να σας πω εδώ για τα δικά μας τα θεματάκια? Υπάρχει μία τον τελευταίο καιρό εκτεταμένη διαδικασία ελέγχου
η χορύπανση σε παραλιακά μαγαζιά, σε καλοκαιρινά, σε καταστήματα εστίασης κτλ. Κτλ. Κτλ. Και βεβαίως κάποιοι δεν διαμαρτύρονται, αλλά λένε ότι να υπάρχει ένα εύλογο περιθώριο για τη λειτουργία των νυχτερινών παραλιακών καταστημάτων τουλάχιστον το καλοκαίρι, και οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές, τα πρόστιμα είναι 10.000 και η καταγραφή τριών παραβάσεων μπορεί να οδηγήσει ολιγορημένη αναστολή ενός μαγαζιού. Και ο Σκιανά, ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης Αναψυχής Αγαίας, λέει πως το αίτημα του κλάδου είναι να υπάρχει ένα εύλογο περιθώριο λειτουργίας νυχτερινών παραλιακών καταστημάτων. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με εκείνη την ιστορία των μουσικών οργάνων, την οποία παλιότερα όταν ήμουν εγώ στο Δήμο την μεγαλώναμε με ειδικές αποφάσεις το καλοκαίρι, την ξαναμειώναμε το χειμώνα και την ξαναμεγαλώναμε στην περίοδο του καρναβαλιού, αλλά νομίζω πως αυτό είναι η καλύτερη λύση. Το πάμε σε ψιλοπαρά 10, λέει 8 και 48 εδώ το ρολογάκι. Θα ακούσατε το τηλέφωνο που χτύπησε, έτσι. Ποιος με καλεί? Ο φίλος μου Αντώνης Δημακόπουλος. Και όπως σας είπα και χτες, με τις γλυκοτεχνίες ξεκινάμε πάλι την καινούργια σεζόν για να γλυκαθούμε, να ομορφύνουμε τη ζωή μας. Ομορφαίνει και δεν παχαίνει. Και σας δίνω τραγούδι για να συνοηθώ με τον Αντώνη, γιατί μου μυρίζει προφιτερόλη η δουλειά. Πάμε.

Φοβερή ατάκα του Ψινάκη σε συνέντευξή του στα κανάλια χθες. Λέει πόπο, λυπήθη για τους πλούσιους που κάνουν διακοπές στο Αιγαίο με τα σκάφη το καλοκαίρι. Και του είπανε, ήταν και λίγο ειρωνικό αυτό που είπε, γιατί το λες αυτό? Γιατί νοικιάσαμε ένα σκάφος να κάνουμε διακοπές και δεν μπορούσαμε να σταθούμε στη θάλασσα από την πολλή φορτούνα και τον αέρα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να σχολιάσω από τα κοσμικά του καλοκαιριού, όπου φέτος όλα τα νησιά γέμισαν. Η Νικόλ Κίντμαν ήρθε, ποιος άλλος ήρθε, ο Τόμ Χάνκς, ένα σωρό κόσμος ήρθε από το εξωτερικό. Μπράβο μας. Το ταμείο να δούμε ποιο θα είναι για αυτή την έρμη χώρα από τον τουρισμό. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι φέτος δεν ήταν και τόσο τούρμπο το ταμείο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να τηλεφωνήσετε τώρα παρακαλώ στο 328-311, διότι έχω 2 οικογενειακά παγωτά για να δροσιστείτε με την καινούργια σεζόν και 2 οικογενειακά προφιτερόλ για να γλυκαθείτε από το Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Μαζί μας ξανά και το φθινόπωρο και το χειμώνα, και καλό να είμαστε, ο Αντώνης Μακόπουλος και οι συνεργάτες του, η γωνιά του γλυκού στην Πάτρα, το σημείο αναφοράς στην πλατεία Νόρμαν εκεί, το ξέρετε από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πάω τώρα να σας πω για ένα άλλο, έτσι να αλλάζουμε κλίμα, κοσμικό γεγονός. 8 έως 10 Οκτωβρίου γίνονται 3 μεγάλες συναυλίες της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι μετά από 2 ολόκληρα χρόνια. Αυτή η μυθική καλλιτέχνης που τη λατρεύει όλη η Φίλιος είναι ήδη sold out οι 3 συναυλίες της. Καταλαβαίνει κανείς γιατί πράγμα μιλάμε, έτσι, και για το πόσο μικροί και πίσω είμαστε εμείς οι μαύροι Έλληνες εδώ, οι οποίοι θα μου πεις τι ήθελες να φέρουμε τη Σελίν Ντιόν. Όχι, αλλά διάβασα ένα πρόγραμμα πολιτισμού μέσω του οποίου ανοίγει το Ρωμαϊκό Δίο της Πάτρας προς το κοινό, και είτε φταίω εγώ που 35 χρόνια δεν γνωρίζω λεπτομέρειες από τον βίο και το βιογραφικό όλων αυτών των καλλιτεχνών, είτε δεν τους ξέρει κανείς. Θα έλεγα ότι έπρεπε να είχαμε πιο ηχηρές και πιο σημαντικές παρουσίες και μια ατζέντα, μιας και θα ανοίξουμε το Ρωμαϊκό Οδείο των πολιτισμών και εις το κοινόν και τα λοιπά, να είχαμε τουλάχιστον μια αφορμή εξωστρεφούς λειτουργίας αυτής της πόλης. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχουμε μεταφέρει τη μιζέρια μας παντού, μέχρι και στη διοίκηση της χώρας, επάνω στην κυβέρνηση. Η πόλη αυτή έπρεπε να έχει μια ταμπέλα: δόκαμε, δόκαμε τα προφιτερά και τα παγωτά, τα δόκαμε. Γίνεται χαμός τώρα, θα σας πω τα ονόματα. Αυτή η πόλη λοιπόν έπρεπε να έχει μια ταμπέλα στην είσοδο και μια ταμπέλα στην έξοδο που να λέει: νύχτα τα μπάζουμε, νύχτα τα βγάζουμε, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Καιρός, πάω στον καιρό σήμερα κληρώνει. Συννεφιά που δεν θα επηρεάσει την ηλιοφάνεια και τη ζέστη. Την κάνατε την κλήρωση? Για φέρτε μου τα χαρτιά εδώ κάποιος. Τι κάνετε ρε? Δεν υπάρχετε, δεν υπάρχουν αυτά και τα τρία μαζί είναι. Το μεντράνο. 25 το πρωί, 36 το μεσημέρι, θερμοκρασία. Ζεστούλα τις απογευματινές ώρες και απίθμενη υγρασία. Αυτό λέει η πρόγνωση του Μετεωρολογικού Δελτίου. Ο ίδιος καιρός και αύριο. Την Πέμπτη ίσως θα δούμε και μια ασθενή βροχή, έτσι να μυρίσει λίγο το χώμα. Δεν είναι πρωτοβρόχια καμία σχέση, διότι μέχρι 15 Σεπτέμβρη θα έχουμε συνέχεια 34-35. 15 Σεπτέμβρη και έπειτα τέλος το 3. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα ξεκινάει από 2, θα φτάνει μέχρι 28-29. Να είναι καλός ο Σεπτέμβρης τουλάχιστον, διότι έχει ένα καλό. Μπορεί να ξαναδεί κανείς κόσμο στα μπαλκόνια και στις βεράντες, που όλο το καλοκαίρι τζάμπα τα φερφροζέ, τζάμπα τα τραπεζοκαθίσματα, τζάμπα οι καναπέδες, τζάμπα οι κούνιες. Όλος ο κόσμος ήταν κλεισμένος μέσα σε ένα air condition. Λοιπόν, είπαμε και των καιρών εκείνων των καλών. Θα επαναλάβω πως έχω μαζί μου την Κάρνα πάντοτε, ποιοτικά και οικονομικά το καλύτερο κρέας για όλα τα βαλάντια, για όλες τις κουζίνες, για όλα τα νοικοκυριά
και για όλο τον καλό τον κόσμο. 6 καταστήματα Κάρνα, ένα από τα 6 είναι σίγουρα κοντά σας. Golden Traders είναι η αγορά, η ενέχειρο χρυσών νομισμάτων, κοσμημάτων και ρολογιών που απαντά στο 6944-21-2150 και παίρνει και λιρίτσες σε τιμές της Τράπεζας της Ελλάδος και είναι δικοί μας άνθρωποι, πατρινοί, με χεμήθεια, σας εξυπηρετούν με ζώνος 100 στον τρίτο όροφο αν θέλετε ή σε ένα από τα υπόλοιπα 4 και πάντοτε Taxi Express. 2,6,14,450,000 σου λέει. Κάθε μέρα παντού, 24 ώρες το 24ωρο. Και έχουμε νέα να πούμε για το Taxi Express την Παρασκευή μετά τον κύριο Μίλτου. Λοιπόν, θα μου πείτε τα ονόματα τώρα. Τα ονόματα θα μου τα πείτε, τα έχετε και τι έχετε. Τι γράψε. Ναι, για λέγει. Ανδρέας Χαρμαντής. Ανδρέας Κουτρουμπάνος, ναι. Λεωνίδας Ζαφυρόπουλος. Και Βέρας Θεόδωρ, μόνο άντρες πήρανε. Πώς το είπα, δεν πήρε κανένα γυναίκα. Α, δεν επρόκαμε, ναι. Αυτοί είναι οι κύριοι που θα πάνε να πάρουν τα προφιτερόλ. Θέλεις και εσύ, Αναστάση μου, προφιτερόλ, να σου δώσουμε και εσένα, ναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, ότι έχουν δοθεί ήδη τα... οι κατάλογοι με τους καλεσμένους του Γιάννη Γεωργόπουλου στην αίθουσα ηχοληψίας και ουχηλιθοτριψίας και έρχεται ο Γιάννης Γεωργόπουλος, μετά έρχεται ο Αλέξανδρος Κογκόλης και μετά η Δήμητρα Μπαλαφούτη. Αυτή είναι η αγαπημένη σας πρωινή ζώνη ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του Μαξ στους 93-4 χρόνια πολλά σε μία από τις 40 εις κάθε μία νεκάστην παρθένες που γιορτάζουν σήμερα. Και πάμε να θυμηθούμε λίγο μια Βίκη από παλιά και να σας παραδώσω μετά από τη Βίκη Μοσχολιού στο Γιάννη Γεωργόπουλο. Θα σας δούμε αύριο.

Ναι, της Βίκης Μοσχολού είναι αυτό, αλλά δεν το λέει η Βίκη, δεν πειράζει. Το ίδιο τραγούδι είναι, αυτό θέλαμε. Εντάξει, ποια είναι αυτόν που το λέει? Η Πιτσακίτσα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτό ήθελα. Ας δεν το λέει η Βίκη. Γεια. Yeah.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
2: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
4: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι. Και αυτός, κυρίες και κύριοι, ένας πατέρας τέρας. Σας θυμίζω ότι το βρέφος βρέθηκε νεκρό κατεψυγμένο μέσα σε δοχείο. Και στη συνέχεια το είχαν τοποθετήσει μέσα σε βαλίτσα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατρού δικαστή, το βρέφος είχε δεχτεί στην πλάτη περισσότερες από 10 μαχαιριές. Την ίδια ώρα αναπάντητα ερωτήματα που είναι δεκάδες για την 15χρονη έγκυο, αλλά και τα δύο ενήλικα αγόρια τα οποία είναι γεμάτα από αφροδίσια νοσήματα. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικά μέσω διαδικτύου με αντάλλαγμα το χρήμα. Σε όσα συνοδεύουν το πολιτικό στερέωμα, η Ελλάδα βιώνει ημέρες πλειοδοσίας. Η κυβέρνηση παίζει τα ρέστα της με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονικής, ενώ την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακατεύει τα ψηφοδέλτια. Παράλληλα στα άκρα ο πόλεμος μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας, ένα σκηνικό που παραπέμπει σε κάτι παραπάνω από εμφύλιο στην γαλάζια πολυκατοικία. Στο πεδίο της αντιπολίτευσης συνεχές brand affair μεταξύ Ελλάς Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ. Με τον Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάζει, κυρίες και κύριοι, αύριο στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα διακυβέρνησης της Ελλάς. Στα όσα καθορίζουν την καθημερινότητα και στο οικονομικό ορίζοντα, δίζελ, φυσικό αέριο, γερικά προϊόντα βάζουν φωτιά ξανά στις τιμές και ακυρώνουν οποιοδήποτε σενάριο για μείωση τιμών. Στα της αμήνης, που δεν είναι κατά ανάγκη της αμήνης στα παιδιά, έπεσαν υπογραφές συμφωνία Μαμούθ της Ελλάδας με το Ισραήλ που κοστίζει κάπου 4 δισεκατομμύρια ευρώ, το όνομα αυτού θόλος του Αχιλλέα. Δημογραφική κρίση, 30.000 λιγότερα πρωτάκια φέτος με το άνοιγμα των σχολείων. Μπαράζ πληστηριασμών, η ΑΔΕ μέσα στο φθινόπωρο βγάζει στο σφαιρί περισσότερα σε πρώτη φάση από 43 μεγάλα φιλέτα. Εάν παίρνετε καραμέλες χωρίς ζάχαρη, τσίχλες χωρίς ζάχαρη, μπισκότα χωρίς ζάχαρη, εάν παίρνετε οδοντόκρεμες που έχουν την ουσία ξυλοτήλη, προσέξτε γιατί κινδυνεύετε εν δυνάμει από εγκεφαλικό. Αυτό είναι το πόρισμα μεγάλης έρευνας. Σε επίπεδο Πάτρας Αχαΐας Δυτικής Ελλάδας, ο θάνατος του Εμποράκου με ζημιά έκλεισαν κατά την θερινή εκπτωτική περίοδο 6 στις 10 επιχειρήσεις στην Πάτρα, την Αχαΐα τη Δυτική Ελλάδα. Το 25% η μείωση του τζίρου σε όλο τον ορίζοντα της Δυτικής Ελλάδας, την Πελοποννήσου και των Ιωνίων νήσων, για την Πάτρα τα μαντάτα είναι ακόμα χειρότερα. Η δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη με 10 μαχαιριές είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Καλοκαίρι με 5 τουλάχιστον καταγγελίες την ημέρα, στο χαμόγελο του παιδιού είναι αυτό που περάσαμε για κακοποίηση ανηλίκων, με την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα να είναι κάτι παραπάνω από το κάδρο. Στο δρόμο για τις συγχωνεύσεις σχολείο σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί λένε όχι στη σαρδελοποίηση και τον αποκλεισμό των παιδιών που πρέπει να τύχουν υποστηρικτικής διδασκαλίας στα σχολεία της Πάτρας και της υπόλοιπης Αχαΐας. Ειδικές δυνάμεις της Ελλάδας στους καταβλισμούς στο Ρώμα. Το πιο ωραίο σύντομο ανέκδοτο. Άμα τη εμφάνισή τους, έχουμε κατακόρυφη αύξηση της παραβατικότητας από Ρωμά στην περιοχή. Σήμερα η απολογία του 50χρονου καθηγητή για τη σχέση του με τη 14χρονη μαθήτριά του. Εντοπίστηκε μεγάλη φυτεία κάναβη στην Ηλία με 320 νεδρίλια. Το όφελος θα έφτανε περίπου το 500.000 ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ο Max FM είναι 94, είναι ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Θα πορευτούμε μαζί και σήμερα έως τις 10, προσεγγίζοντας τους βασικούς άξονες.

pekne rodinas. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο κύριος Αναστάσης Ουγλέρης και ο κύριος Νίκος Γεωργόπουλος. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Νίκος Καραγεωργόπουλος. Του εφαγατό καρά. Μαζί μας και σήμερα, Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Real Water, free του νερού, δραστηριοποιητές τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24, πρώην Καρόλου και Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε χρήση και περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβολαιακές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα μεταφορά αμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171.

0: Επιστροφή στου Λέδου Θαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρο πρώτο. Ανατριχύλα. Αναφορέ που σοκάρουν. Ισχυρισμοί που παραπέμπουν στο μεσαίον. Όμως κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν αρκούν για να περιγράψουν το μέγεθος της φρίκης. Δεδομένου ότι ένα βρέφος με 10 μαχαιριές στην πλάτη, κατάψυξη, εκχώρηση σε βαλίτσα, δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από την κορυφή του παγόβουνου σε μια σάπια κοινωνία. Και εδώ δεν υπάρχει άλοθη για το ένοχη κοινωνία. Όμως κυρίες και κύριοι, σας διαβεβαιώ ότι η περίπτωση του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα με 10 μαχαιριές στην πλάτη, η περίπτωση των ανήλικων παιδιών στο ίδιο περιβάλλον με μια 15χρονη έγκυο και δύο ανήλικα αγόρια τίγκα στα αφροδίσια νοσήματα δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από αυτό που, αν δεν αφυπνιστούμε, θα αποτελεί και ενδεχομένως αποτελεί το μοντέλο των ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Με όλα αυτά να παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικά μέσω διαδικτύου. Και αντιλαμβάνεστε ότι σας μιλάω για την κορυφή του παγόβουνου. Γιατί αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, να σας πω και καλό από καλό καιρό, γιατί σήμερα είναι 1η Σεπτέμβρη, δεν σας λέω καλό χειμώνα ή καλό φθινόπωρο, γιατί αυτό το καλοκαίρι που πέρασε ήταν γεμάτο από καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού για κακοποιητικές συμπεριφορές σε παιδιά ανηλίκους. Να καλημερίσω τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού, τον κύριο Γιαννόπλε, στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γιαννόπλε, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, να είστε καλά. Αλλά τα ξαναλέμε και τα λέμε όταν γίνονται τα σκάνε τα κανόνια. Και ξέρετε, η ανάγκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, είναι πιο πολύ τι θα προλάβουμε από, από αυτή την κακή κατάσταση που έχουμε περιέλθει. Και γι' αυτό προσπαθούμε να πείσουμε όλους ότι ένα παιδί μπορεί να σωθεί από το να προλάβουμε το κακό. Και όταν λάβαμε 49.818 κλήσεις με 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης και 345 περιστατικά αυτοκτονικού ιδεασμού και αυτοτραυματισμού, ενώ 138 εξαφανίσεις που διαχειρίστηκε η γραμμή, δείχνει την ένταση σε μια περίοδο που τα πάντα υποτίθεται υπολειτουργούν, διακοπές. Και
0: δηλαδή φανταστείτε τι θα γινόταν όταν ήταν όλοι στα σπίτια τους, στα αστικά κέντρα.
1: Μα αυτό είναι ότι μόνο ο αυτοκτονικός ιδεασμός και απόπειρες αυτοκτονίας φτάσανε στις 345 σε τρεις μήνες, αριθμοί οι οποίοι στο παρελθόν ήταν σε ολόκληρο χρόνο. Και 181 από αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν παρέμβαινε και ζητούσαμε τη βοήθεια κάποιων φωτεινών αξιωματικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, κάποια από αυτά τα παιδιά δεν ζούσαν σήμερα.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, φαντάζομαι και μακάρι να διαψευστώ ότι από αυτό το κάδρο που μου περιγράφεται δεν αποσιάζει η Πάτρια, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα.
1: Όχι, όχι. Απλά έχουμε επιλέξει να μην
0: βάζετε περιοχές.
1: Ανακοινώνουμε περιοχές, γιατί κάποιες στιγμές, γιατί ξέρετε, μπορεί από την Πάτρα, στην Πάτρα και έτσι γίνεται, να αναφέρονται περισσότερο, να μιλάει ο κόσμος περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερα προβλήματα από την Κρήτη, ας πούμε, που ήταν τη λιγότερο πιο κλειστή κοινωνία. Από, και η Κρήτη αρχίζει τώρα και και μιλάει και ανοίγεται και εμπιστεύεται, γιατί όταν σε εμπιστεύονται οι κριτικοί σου μοιράζονται τις, αυτά που έχουν.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτά τα νούμερα αφορούν όλη την Ελλάδα και αφορούν τη λειτουργία του χαμόγελου σε όλη την Ελλάδα, που δεν είναι αυτονόητο όμως, γιατί θεωρούν κάποιοι το χαμόγελο και όλο αυτό που κάνει σαν κέντρο αναφοράς που έχει γίνει για τον κόσμο και για την, και με το που θα γίνει κάτι αμέσως κατευθείαν το 1956. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Και δεν είναι αυτονόητο όμως. Από την άλλη μεριά, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να τα καταφέρουμε και πόσο δύσκολο τα καταφέραμε να πάνε οι άνθρωποι στις διακοπές τους, γιατί πρέπει να ξεκουραστούν, ενώ παράλληλα πρέπει να λειτουργούμε κανονικά περισσότερο από άλλες περιόδους.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση και σε ό,τι αφορά στα ανήλικα παιδιά, τα δύο ανήλικα αγόρια και 15χρονοι, είχε ποτέ ασχοληθεί το χαμόγελο του παιδιού στην περίπτωση της Κυψέλης?
1: Είχαμε αναφορές οι οποίες το 20 και το 24, οι οποίες συνάδουν με το προφίλ αυτής της οικογένειας, συνδυαζόταν τότε με τις αναφορές που κάναμε κι εμείς, αλλά δεν υπήρχαν. Δυστυχώς οι άνθρωποι που μας παίρνανε ήταν άνθρωποι που ήταν κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών και δεν έδιναν τεκμηριωμένες διαδικασίες. Ακόμη και στην ανώνυμη αναφορά προσέχουμε πάρα πολύ.
0: Ποιος κάνει τι και τι λέει και πώς είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν υπήρχε αυτό. Και υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο ακόμη και με τη διαδικασία που είχαμε μέσα στις αναφορές, υπήρχε δημοσίευμα τότε για την γιατί η Γερμανίδα η οποία την εκμεταλλεύτηκε μέσα από το Facebook ο άντρας και την αξιοποίησε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρεις εδώ ποιοι είναι τα θύματα.
0: Και ποιοι είναι οι θύτες.
1: Σίγουρα είναι τα παιδιά τα θύματα, αλλά δεν ξέρεις από τους μεγάλους ποιοι είναι τα θύματα και ποιοι είναι οι θύτες ακριβώς.
0: Κύριε Πρόεδρε,
1: το γεγονός ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου είχαν πάει τα παιδιά στο νοσοκομείο και πήγε κανονικά ο φερόμενος ως πατέρας, τα πήρε και φύγε. Δεν μας ενημέρωσε κανένας ότι πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τρία παιδιά που εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν δηλαδή.
0: Άρα εδώ υπάρχει τρύπα στο σύστημα και κενό σε ό,τι έχει να κάνει με δομές και με λειτουργία.
1: Αν ήταν μια τρύπα...
0: Φοβάμαι ότι είναι σουρωτήρι, μου λέτε.
1: Έκλεινε. Είναι ένα σουρωτήρι λοιπόν. Και αυτό που προσπάθησε να κάνει τότε πριν από κάποια χρόνια, ας μην πούμε ονόματα, το μόνο που έγινε ήταν να επιδεινώσει την κατάσταση με τη λεγόμενη fast track αποειδηματοποίηση, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική έννοια της αποειδηματοποίησης, με αποτέλεσμα να μας υποχρεώνει να αλλάξουμε τη χρήση σε 7 σπίτια.
0: Μάλιστα.
1: Σε 7 σπίτια για τα οποία τα παιδιά τώρα πλέον είναι παρκαρισμένα στα νοσοκομεία και δεν έχουν που να πάνε. Τα κρατικά ιδρύματα, ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να πάνε, είναι υποστελεχωμένα, δεν λειτουργούν κλπ. Οπότε αντί να βελτιώνεται η κατάσταση, επιδεινώνεται.
0: Και κάπου εκεί κάνουν πάρτι κάθε λογής εντός εισαγωγικών πατεράδες, μητέρες, δίθεν γονείς και πάει λέγοντας κλπ.
1: Ακριβώς. Ενώ από την άλλη μεριά βλέπουμε τα παιδιά που μεγαλώσαμε να ανθίζουν, να προχωράνε, να κάνουν οικογένεια, να έχουν σπουδάσει, να έχουν γίνει επαγγελματίες και να είναι χρήσιμοι για τον εαυτό τους και για την κοινωνία. Και λέμε, γιατί μωρέ αυτό δεν σ' άρεσε, γιατί ήθελες να το χαλάσεις. Δηλαδή μιλάω έτσι σε εσάς γιατί ξέρω ότι οι ακροατές σας έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία.
0: Κύριε Πρόεδρε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενημέρωση. Χάρηκα που σας άκουσα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα να έχετε. Τι είπε κυρίες και κύριοι ο Πρόεδρος Χαμόγελου του παιδιού? Ότι είχαμε αναφορές για τα ανήλικα παιδιά. Να σας πω ότι 15χρονοι είναι έγκυος και τα δύο αγόρια είναι τίγκα στα αφροδίσια νοσήματα. Να σας πω ότι αυτά τα παιδιά πριν από λίγο καιρό είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο και εμφανίστηκε ένας δίθεν πατέρας, τα πήρε χωρίς να δώσει απολογία σε κανέναν και συνέχισε είτε να τα εκδίδει είτε να τα εκδίδει μέσω διαδικτύου παίρνοντας χρήματα. Ζητούμενο το πώς είναι τίγκα στα αφροδίσια, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

0: παραμένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Ακούσατε πριν από λίγο τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο. Είχαμε στοιχεία, είχαμε όμως τέτοιες καταγγελίες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να τεκμηριώσουμε, είπε, για το τι συνέβαινε με τα ανήλικα παιδιά, όχι για το μωρό στην Κυψέλη, διότι είναι νέο στοιχείο στο κάδρο. Αναφέρθηκε στο πώς εμφανίστηκε μια ωραία πρωία ένας πατέρας και πήρε παιδιά από το νοσοκομείο, τα παιδιά αυτά. Είναι τα ίδια παιδιά που φέρονται ότι είναι σεξουαλικά κακοποιημένα, είναι τίγκα στα αφροδίσια νοσήματα και τα οποία ενδέχεται να έχουν αποτελέσει ένα μοχλό σε ό,τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι, με κύκλωμα παιδοβιαστών. Και το ερώτημα που τίθεται, είπε ο κ. Γιαννόπουλος, ποιος θα σώσει ένα σύστημα που νοσηρωτήρει? Γιατί κανένας δεν μας ειδοποίησε ποτέ ότι πήραν αυτά τα παιδιά, αλλά και κανένας από το νοσοκομείο δεν ήταν και αυτός που θα έπρεπε να μας ειδοποιήσει. Πάμε στον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννακό. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα κύριε Γεωργόπολε, καλό μήνα.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα και στους ακροατές.
0: Από ό,τι κατάλαβα, ένα σύστημα είναι σάπιο, είναι σιρωτήρι και επιτρέπει σε κάθε πιεδοβιαστή, βιαστή, έμπορο παιδιών και πάει λέγοντας, να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να παίρνει δύο παιδιά και μην τον είδατε. Και βεβαίως το ερώτημα που δίνεται είναι, γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Κύριε Γεωργόπουλε, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ανυπαρξία του κράτους κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας στη χώρα μας. Εάν δεν καταφέρουμε να αναπτύξουμε ένα δίκτυο ολοκληρωμένο υπηρεσιών πρόνοιας, θα έχουμε συνεχώς τέτοια φαινόμενα. Και τι εννοώ με αυτό? Όταν έχεις μια προβληματική οικογένεια από το 2020 και έχει καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού συνεχώς για κακοποίηση, για έκδοση, για οτιδήποτε άλλο, δεν θα έπρεπε αυτές οι οικογένειες να βρίσκονται στα ραντάρ του κράτους κοινωνικής προστασίας από τους ελεκτικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διαπιστώνουμε αν τα τρία παιδάκια και τα ανήλικα, τα μικρά παιδιά, διαβιούν σε καλές συνθήκες? Ένα αυτό. Το 2000 λοιπόν, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, υπήρξαν καταγγελίες για κακοποίηση στα τρία παιδιά. Και ο εισαγγελέας με εισαγγελική εντολή, συνοδεία της αστυνομίας, τα έφεραν στο Παίδων Αγίας Σοφίας. Εκεί λοιπόν τα παιδιά έγιναν οι εξετάσεις, έπρεπε μετά να βρεθεί μια προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί. Δεν υπήρχε. Παρέμεναν εκεί παρκαρισμένα, όπως παραμένουν άλλα 60-70 παιδιά στα δύο παιδιατρικά κάθε μέρα. Εμείς φύλαξη δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Προφανώς.
1: Αυτή η δουλειά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, προνοιακή μονάδα δεν βρίσκαμε. Ήρθε λοιπόν μια μέρα, έχουμε πει πολλές φορές ότι φεύγουν τα παιδιά από εκεί, τα φέρνει η αστυνομία πίσω. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα το σάπιο που υπάρχει σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, μία μέρα ήρθε ο πατέρας, άρπαξε τα παιδιά και έφυγε από το νοσοκομείο.
0: Και συνέχισε τη δουλειά του κανονικά ο κύριος.
1: Εμείς, ναι, αλλά εμείς το δηλώσαμε στην αστυνομία.
0: Στην αστυνομία, η οποία αστυνομία τι έκανε, τίποτα.
1: Εκεί πρέπει να δούμε τώρα, η αστυνομία συνέλαβε αυτούς, τους οδήγησε στη δικαιοσύνη, τα παιδάκια αυτά, γιατί δεν μας τα έφερε πίσω? Αν δόθηκαν λοιπόν η επιμέλεια από τον εισαγγελέα ξανά στον πατέρα, πώς έπεισε ο πατέρας ότι είναι εντάξει με τα παιδιά? Και ποιος ανέλαβε να τους παρακολουθεί στην κοινότητα τι κάνουν στα παιδιά? Αυτά τα ερωτήματα όμως δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε εμείς.
0: Όμως αυτά τα ερωτήματα που βάζετε είναι μεγάλες και πικρές αλήθειες, κύριε Γιαννακέ.
1: Εδώ είναι το ζήτημα λοιπόν, γιατί αν είχε ενεργήσει στοιχειοδός το κράτος πρόνοιας, δεν θα είχαν κακοποιηθεί σωματικά και ψυχικά αυτά τα παιδιά, δεν θα είχε πεθάνει πιθανότητα με αυτόν τον κατακρεουργημένο τρόπο το τέταρτο παιδί, το πιο μικρό, το Βρέφος, 10 μηνών.
0: Κύριε Γιαννακέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις και τα ερωτήματα που βάλατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, δεν έτυχε απλά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Υπάρχει ένα κράτος ερωτήρι. Υπάρχουν δομές που δεν υπάρχουν καν και που θα έπρεπε να υπάρχουν και πάει λέγοντας. Σε ό,τι με αφορά, κυρίες και κύριοι, ιδεολογικά και πολιτικά είμαι ενάντια στη θανατική ποινή. Όμως, επί του συγκεκριμένου, το ιδεολογικό έρχεται σε σύγκρουση με το ένστικτό μου. Επί του συγκεκριμένου, δεν μπορώ να απαντήσω αν για περιπτώσεις σαν αυτές με τη δολοφονία ενός 10χρονου μωρού με 10 μαχαιριές και τα όσα έχουν βιώσει τρία ανήλικα παιδιά, θα έπρεπε στην Ελλάδα να μην ισχύει η θανατική ποινή. Ξαναλέω, ιδεολογικά και πολιτικά είμαι ενάντια στη θανατική ποινή. Αλλά όταν έχεις τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα, τότε το ιδεολογικό έρχεται μοιραία σε σύγκρουση με το ένστικτο. Συγχωρήστε με.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά συμπληρώνεται το πρώτο μέρος από το σημερινό πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Μένετε εδώ, γιατί τι σας έχω για μετά. Θα σας πω για το θάνατο του Εμποράκου, για το τι δείχνουν οι απόλυτοι αριθμοί και τα ποσοστά. Δεδομένου ότι έχουμε κατακόρυφη πτώση τζίρου εν μέσω θερινών εκτόσεων σε Πάτρα, Αχαΐα, Δυτική Ελλάδα, με την Πάτρα να είναι κάτι παραπάνω από σε ρεκόρ σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. 6 στα 10 εμπορικά καταστήματα της Πάτρας κυνηγούσαν μύγες την θερινή εκπτωτική περίοδο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μείνετε εδώ, γιατί σήμερα κυρίες και κύριοι έχουμε στους δρόμους γονείς, εκπαιδευτικούς και όχι μόνο, για την σαρδελοποίηση, σαλαμοποίηση, παστεροποίηση των παιδιών στα δημοτικά σχολεία της περιοχής. 22 συμπτύξεις, συγχωνεύσεις, τριχοτομήσεις και πάει λέγοντας. Μείωση εκπαιδευτικών, όταν την ίδια ώρα οι τιμές, μην ακούτε αυτά που σας πουλάνε, είναι μούφα, οι τιμές για τα σχολικά είδη πηγαίνουν στα ύψη. Μένετε εδώ, γιατί έχουμε και οδηγίες προς ναυτιλωμένους σε ό,τι αφορά τον τσουνάμι, του τσουνάμι που φέρνουν φορολογικά θέματα στον επόμενο τόνο. Θυμηθείτε και σήμερα μαζί μας, Ρία Γουότερ, φίλτρο νερού, δραστηριοποιείται τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρωί Καλόλου και Τρίπολη 28 Οκτωβρίου 24 με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Η Real Water προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο τροφίμων σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Ραδιοτάξη Πάτρας 18300. Το ρεταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ρεδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18200, τώρα και στο 2610-205-205. Προτεραιότητά μας η ασφαλής μεταφορά σας.
1: Με στη νύχτα σκάει κι ας ξαναγυρνάει πίσω η σελίδα.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στο Λόγο Θαλάμου στη Δημητρίου Γούναρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Σας έχω υποσχεθεί και έχω δεσμευθεί για την ανάδειξη του θέματος με τίτλο «Ο θάνατος του Εμπαράκου». Διότι καλή ημέρα και το καλό φθινόπωρο και καλός χειμώνας από το καλοκαίρι φαίνεται. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, τρομάζουν τα στοιχεία της Εθνικής Ομοσπονδίας σε ό,τι έχει να κάνει με το πως κινήθηκε η αγορά αστικών κέντρων της χώρας με την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιωνίου να είναι στη μαύρη λίστα σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπτωτική περίοδο. Για του λόγου του αληθές, για την επικαιροποίηση, την ανάλυση και τα λεπτομερή στοιχεία να καλημερίσω τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων στην Νοτιοδυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιωνίου και βεβαίως στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΕ, τον κύριο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία.
0: Καλά μου λέτε, καλό μήνα με εκπτώση τζίρου 6 στους 10. Πάλι καλά, έχετε κουράγιο.
1: Και πού να ακούσετε τα στοιχεία τα αναλυτικά που δείχνουν το μέσο όρο στο 25%. Και στο 25% παραλλαδικά περιλαμβάνονται και τα τρόφιμα, περιλαμβάνονται και οι μεγάλες αλυσίδες, τα franchising, τύπου πλαίσιο για παράδειγμα, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε, ενώ δεν είναι μόνο πολυεθνικές, είναι και πολύ πολύ μεγάλες αλυσίδες ελληνικές. Για δεν την περιοχή τη δική μας της Πελοποννήσου ξεπερνάει το 32%, και για την πόλη της Πάτρας και των Περιχώρων είμαστε πάνω από το 38%.
0: Μισό λεπτό να τα βάλω σε σειρά. Ενώ σε πανελλαδική κλίμακα ο μέσος όρος είναι στο 25%, η Πάτρα είναι πάνω από το 25% σε πτώση τζίρου με 38%.
1: Σπάνι στο 38%.
0: Και η Πελοπόννησο στο 32%, μου είπατε, είσαι στο
1: 28%.
0: 32%. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί τα κρατάτε ανοιχτά, γιατί από ό,τι φαίνεται τα κρατάτε για να τα κοιτάτε.
1: Ναι, είναι ένα θέμα πια αυτό, αν θα μπορέσουν να τα κρατήσουν ανοιχτά οι συνάδελφοι έμποροι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσο αφορά την ένδυση και την υπόδηση, τα λευκά είδη, το καθαρό εμπόριο που λέγαμε κάποτε, τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Το εμπόριο, ο άνθρωπος που έχει μαγαζί και άντε να είναι και η οικογένειά του, ένας υπάλληλος δύο, έπρεπε το πρωί να ανοίγει και το μεσημέρι να λέει τι εισέπραξα και τι μπορώ να βγάλω πέρα. Αυτό μου λέτε, εξαφανίζεται.
1: Οι δύο υπάλληλοι θα γίνουν ένας, ο ένας θα γίνει κανένας και ο αυτοπασχολούμενος θα φύγει. Απλά δεν φεύγουν γιατί, ξαναλέω, μετράνε πόσα έχουν ακόμα για σύνταξη, μην τυχόν και βγάλουν σύνταξη από το ταμείο τους. Είναι πάρα πολλοί αυτοί σε αυτήν την κατηγορία, είναι πάρα πολλοί αυτοί που χρωστούν. Μόλις εχθές βγήκε ένα άλλο στοιχείο, αν το είδατε, που δείχνει ότι το 49% των Ελλήνων χρωστάει στην εφορία. Άρα για ποιο καταναλωτικό κίνημα μιλάμε, για ποια συνείδηση, για ποια χρήματα, όταν δεν αρκούν για τίποτα. Έχουμε πει ότι παριστάνουμε τους ηθαγενείς αυτή την ώρα, θα πάμε πάλι με τα καθρεφτάκια μας και θα αποκομίσουμε ωφέλη, υποτίθεται, τα οποία δεν αγγίζουν ούτε στελάχιστη τη μικρή επιχείρηση. Και όσοι επικαλεστούν και αυτή τη φορά ότι έμειναν ικανοποιημένοι, τότε ας έρθουν πρώτων ευθυνών τους απέναντι στους συναδέλφους.
0: Μα πώς θα δηλώσουν ικανοποιημένοι όταν η ΕΣΕ με τα επίσημα στοιχεία της και του Ινστιτούτου τους ακυρώνει στην πράξη. 25% πτώση τζίρου στις εκπτώσεις το καλοκαίρι. Πανελλαδικά. 38% στην Πάτρα. 32% στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν είναι νούμερα. Αυτά είναι αυτοκτονία, κύριε Βαγενά.
1: Και δεν υπάρχει και λόγος ύπαρξης των εκπτώσεων πλέον. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι αστεία η κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί 4 μήνες το χρόνο εκπτώσεις και δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε κάποιους άλλους οι οποίοι μπορούν και κάνουν άλλα πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε.
0: Άρα πρέπει να στηθεί πέπλο προστασίας.
1: Αυτήν την ώρα, ναι, αλλά πόσα χρόνια το λέμε και τελικά φεύγουν οι συνάδελφοι, γιατί λέμε ότι γιατί τα κρατάμε, αλλά τα άλλα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν φύγει καθαρόιμες επιχειρήσεις 1 στις 3. 1 στις 3 καθαρόιμες από τα επενδυτήρια αυτή τη φορά. Η μέτρηση αυτή δείχνει ότι φεύγουν εμπορικές και έρχονται μεταποίηση. Παροχή υπηρεσιών. Μα κανένα έρχονται μεταποίηση. Παροχή υπηρεσιών. Άρα, λοιπόν,
0: δηλαδή σε λίγο θα αντιστοιχεί για ένα καφενείο κάθε ένα πολίτη σε λίγο.
1: Ακριβώς. Καφενείο, νύχια, οτιδήποτε άλλο μπορεί να αφορά την παροχή των υπηρεσιών, όχι όμως το εμπόριο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτήν την ώρα, ξαναλέω, να πάμε να ζητήσουμε τι. Τι θα μας δώσει που θα μας ικανοποιήσει. Όταν το τεκμαρτό ήρθε και μας έλειωσε. Πληρώνει 4.000 και 5.000 εξτρά φόρο η κάθε μικρή επιχείρηση. Άρα, λοιπόν, πώς να μείνει ανοιχτή. Και να σας πω και ένα καινούργιο στοιχείο το οποίο
0: το ακούω για να κλείσουμε.
1: Ο τουρισμός ήταν σε πτώση στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και των Ιωνίων, και μάλιστα δεν έχουμε στοιχεία ακόμα, αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τραγική πτώση του τουρισμού και επίσης της κατανάλωσης.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ηθικό δίδαγμα, συμπέρασμα, κυρίες και κύριοι. Η Πάτρα και η Πελοπόννησος παίρνουν το ρεκόρ, το χρυσό μετάλλιο, στην πτώση τζίρου κατά τη θερινή περίοδο, την εκπτωτική περίοδο. Η Πάτρα άγγιξε το τεράστιο 38% στην πτώση τζίρου κατά την θερινή εκπτωτική περίοδο, η Πελοπόννησος το 32%, όταν ο πανελλαδικός μέσος όρος ήταν 25%. Ένας στους τρεις ήδη έχει φύγει και οι υπόλοιποι ετοιμάζονται να την κάνουν. Σημειώστε επίσης ότι στη θέση τους εμφανίζονται μόνο καφέ και μποτέ του τέστην νιχάδικα και όχι μόνο. Και μη χειρότερα θα έλεγα εγώ, και αυτό λέγεται, βαφτίζεται ανάπτυξη. 9:39 πρώτα λεπτά, πάμε στην μουσική ανάσα, στο μουσικό πέρασμα, σε λίγο μαζί σας, με γονείς και εκπαιδευτικούς στους δρόμους της Πάτρας.

0: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή ακολασία να πατήσω πάνω σε ένα εξαιρετικό τραγούδι. Όμως και το θέμα που θα προσεγγίσουμε είναι πρώτης γραμμής. Καθώς κυρίες και κύριοι, η Πάτρια, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα πορεύεται στον δρόμο εκείνο που δεν είναι του μεταξύ, αλλά είναι της ημιμάθειας και της αμάθειας. Τι θέλω να σας πω από το μάθε παιδί μου γράμματα. Πάμε στον ορίζοντα για την Πάτρια, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα. Παιδί μου, εμείς θα παριστάνουμε ότι σου μαθαίνουμε γράμματα. Για το αναλυτικότερο, 22 συγχωνεύσεις, σαρδελοποίηση με 24-25 μαθητές. Μείωση των δασκάλων από 75 που θα έπρεπε να έρθουν, του καταφέραμε και τους μειώσαμε στους 54, επί της ουσίας ακύρωση της υποστηρικτικής διδασκαλίας για παιδιά που έχουν μαθησιακές διδασκολίες. Πού συμβαίνουν όλα αυτά? Όχι, κυρίες και κύριοι, στον πλανήτη Άρη, αλλά στο μαγικό κόσμο της εκπαίδευσης στην Πάτρια, στην Αχαΐα, στη Δυτική Ελλάδα. Στους δρόμους σήμερα, γονείς, εκπαιδευτικοί και όχι μόνο, κινητοποίηση μία ακόμα για να ακυρωθεί αυτό το εφιαλτικό σενάριο για την παιδεία στην πόλη της Πάτρας και όχι μόνον στην Αχαΐα. Να καλημερίσω την πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, την κυρία Μπεχλιούλη, στην τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Μπεχλιούλη, καλή σας ημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά.
0: Δεν τη βλέπω τόσο καλή πάντως.
1: Όχι, όχι. Και κάθε χρόνο είναι και χειρότερα. Κάθε χρόνο ξεκινάμε και χειρότερα. Αντί να μιλάμε για λειτουργικά κενά σχολείων, ειδικότητες για παράδειγμα, ξεκινάμε και μιλάμε για λειτουργικά κενά σχολείων με συμπτύξεις συστημάτων. Για να μην πάρουν εκπαιδευτικούς. Εντάξει.
0: Από 74 καταφέραν να τους κάνουν 55-54 από την
1: Ακριβώς. Διαβάζω. Εγώ θα πω και το άλλο, που δεν μας έχει δώσει κανένας απάντηση, ούτε κάποιος βουλευτής. Γιατί 20 σχολεία στην Πάτρα?
0: Νομίζω
1: και
0: ότι είναι ο νομός
1: με τα... σχολεία είναι 70 και στην Πάτρα από τα 70 είναι τα 20. Γιατί?
0: Είναι η πόλη και ο νομός η Αχαΐα με τα περισσότερα επί της ουσίας μοντέλα σύμπτυξης.
1: Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η λογική. Δηλαδή τι κάνουμε? Τι κάνουμε, τι πρέπει άλλο να κάνουμε? Τι πρέπει άλλο να κάνουμε? 25 παιδιά μέσα στα σε μια
0: στα διαβήματα που έχετε κάνει, γιατί η σαρδελοποίηση, γιατί επί της ουσίας η ακύρωση της υποστηρικτής διδασκαλίας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στην περιοχή, στην πόλη της Πάτρας, τι απάντηση έχετε πάρει, κυρία Μπεχλούλη?
1: Καμία. Ότι είναι ο νόμος έτσι. Ότι ο νόμος εννοείται ότι δεν κάνει κάτι παράνομο.
0: Ναι, αλλά το να καλύπτεσαι πίσω από τον νόμο πολλές φορές είναι κάτι παραπάνω από εσύ και ανήθικο.
1: Πάντα έτσι δεν κάνουμε όμως. Πάντα έτσι δεν κάνουμε. Καλύπτωμαστε πίσω από τον νόμο χωρίς να κοιτάμε ποια είναι τα απόνερα μετά. Μας είπανε ότι... αρχίζει και φαινόταν από πέρυσι το όλο θέμα που έκανε τις προσλήψεις, τις αρκετές προσλήψεις, γιατί θέλω να το πω και αυτό, εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Οπότε καλύψε τμήματα ένταξης πολλά πέρυσι. Φέτος καταλάβαμε γιατί έγινε αυτό.
0: Αληθεύει...
1: Για να μην πάρει παράλληλες στήριξες.
0: Για να μην πάρει παράλληλες στήριξες. Αληθεύει ότι πλέον έχουν συμπτύξει για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ανά τέσσερα τον έναν που θα έκανε παράλληλη στήριξη αντί για ένα για κάθε παιδί?
1: Να, εννοείται αυτό.
0: Εκτόσεις.
1: Γι' αυτό και εμείς οι γονείς μπήκαμε στη διαδικασία να ξεσηκωθούμε από τόσο νωρίς. Γιατί κύριε Γεωργόπουλα, όλα αυτά γίνανε 17 Αυγούστου. Που όλοι, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει...
0: Ήταν η θερινή δαστόνη.
1: Διακοπός,
0: ναι.
1: Περίοδος διακοπών.
0: Ό,τι άσχημο θέλει να περάσει, το περνά στα μολοχτά στις διακοπές το καλοκαίρι.
1: Έτσι. Σήμερα... Αλλά την πατήσανε φέτος.
0: Σήμερα έχουμε
1: ενεργοποιηθήκαμε.
0: Νέα κινητοποίηση, έτσι.
1: Σήμερα έχουμε νέα κινητοποίηση.
0: Τι ώρα
1: έχουμε
0: και
1: νέα κινητοποίηση, 12 η ώρα στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στην Αθηνών 108, είναι στο Planet. Τώρα κάνουμε και διαφήμιση.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει. Είναι εκεί, όσοι περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερα θα καταφέρουμε. Αυτό καταλάβαμε τελικά, ότι αν δεν ξεσηκωθούμε και αν δεν πιέσουμε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Περιμένουμε μία απάντηση, όχι απάντηση, περιμένουν να μας πούν ότι θα πάρουν το νόμο πίσω στη συγκεκριμένη.
0: Άρα μου λέτε ότι...
1: Για σχολεία, να το διευκρινίσω αυτό. Όχι, δεν θα είναι το Σαραβάλι, δεν θα είναι το Μιντιλόγλι, δεν θα είναι το 16 και όλα τα άλλα θα είναι. Θα είναι όλα τα σχολεία.
0: Είναι ξεκάθαρο αυτό που μου λέτε. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε ανοιχτή γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλά κουράγια να έχετε. Επί της ουσίας, θα κάνουν φέτος ότι μαθαίνουν τα παιδιά γράμματα. Μιλάμε για σχολείο Σαρδέλα, μιλάμε για σχολεία της ακύρωσης, μιλάμε για σχολεία απομείωσης δασκάλων, από 74 πρέπει να έρθουν, με το ζόρι θα φέρουν 55. Βλέπετε πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τα διαχειρίζονται και σε αυτά εκπτώσεις, και βεβαίως η αρχαία κατά ένα περίεργο, και αυτό το περίεργο φτάνει στο όριο να σε πονηρεύει, είναι η περιοχή, είναι ο νομός με τις περισσότερες συμπτύξεις και απομειώσεις εκπαιδευτικών. Τυχαίο? Θα δείξει. Μουσική ανάσα παρακαλώ.

0: Να σας κάνουμε πιο όμορφη την ημέρα σας. Αυτό είναι ειρωνικό, μην το πιστέψετε, γιατί το αντίθετο θα συμβεί με αυτά που θα ακούσετε από ό,τι οσμίζουμε, υποψιάζουμε. Για το μενού έχει ΑΔΕ και του ποιους βάζει στο μάτι. Τι γίνεται με ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμαρτό εισόδημα. Τι γίνεται με 72 δόσεις, Δημήτρη Μπόκαρης, με το οικονομικό φορολογικό ρεπορτάζ. Επί τα πρόσω, Δημήτρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μάλλον και καλή εβδομάδα, άντε. Ένα 24ωρο αργότερα, αλλά σίγουρα καλό μήνα.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Λοιπόν, ποιοι μπαίνουν στο μάτι της ΑΔΕ?
1: Λοιπόν, όσοι δεν είναι πιο δηλώσει τα τελευταία 15 χρόνια θα έχουν μπει στο μάτι της ΑΔΕ και θα, η ΑΔΕ μέχρι τέλος του χρόνου θα υποβάλει από μόνη της τις δηλώσεις αυτές.
0: Συγγνώμη. Δημήτρη, πες το πάλι. Θα συμπληρώνει μόνη της η ΑΔΕ τις δηλώσεις αυτές για να βγάζει το τι πρέπει να πληρώσουν αυτές.
1: Κατεκτήμηση για το τι θα πρέπει να πληρώσει ο καθένας. Και πολλοί επαγγελματίες την τελευταία 15 ετία δεν έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις. Γιατί έχουν κλείσει τα καταστήματά τους και έχουν παρατήσει τα χαρτιά τους.
0: Που σημαίνει, όποιος δεν έχει κλείσει τα χαρτιά του και δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση, θα του χτυπήσει την πόρτα η εφορία, για να είμαστε και πιο σύγχρονοι, θα του στείλει ένα ωραίο μηνυματάκι και θα του πει: σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις, για τα τελευταία 15 χρόνια που δεν έχει υποβάλει φορολογική δήλωση.
1: Από τις σταυρώσεις που έχει στα χέρια της ΕΑΔΕ, φαίνεται ότι δεν έχουν πληρωθεί.
0: Και καλείσαι να μας πληρώσεις με τα προστήμων τόσα.
1: Τόσα.
0: Μάλιστα. Πάμε στο άλλο. Ελεύθεροι επαγγελματίες, τεκμαρτό εισόδημα. Κατάργηση.
1: Κατάργηση για όσους είναι συνεπείς. Πληρώνουν το φόρο τους, δεν κάνουν ενστάσεις και είναι συνεπείς απέναντι στο δημόσιο, σε οποιαδήποτε έκδοση φόρου. Αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα.
0: Ποιος καθορίζει όμως το είναι συνεπής, Δημήτρη?
1: Εδώ βάζω ένα αστερίσκο ότι θα πιάσει περισσότερο αυτούς που καλύπτουν το τεκμαρτό εισόδημα και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν καλύπτουν το τεκμαρτό εισόδημα, από την εμπειρία που έχουμε και από τον κόσμο που έχουμε στο γραφείο μας, αυτοί έχουν θέματα και δεν είναι συνεπείς απέναντι στην εφορία. Οπότε σε αυτούς δεν μπορείτε να καταργηθεί. Αυτός είναι ένας αστερίσκος και θα το δούμε στη συνέχεια στις εξαγγελίες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: 20.000 αιτήσεις σε νεκρή περίοδο πληστηριασμών κατασχέσεων για 72 δόσεις. Για εξήγησέ το μου, τι είναι αυτό?
1: Έχουν υποβάλει 20.000, επειδή μέσα στο Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί.
0: Ναι, τα πρώτα 43 κίνητα φιλέτα τα βγάζει η ΑΔΕ σε πληστηριασμό μέσα στο Σεπτέμβρη, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο. Λοιπόν.
1: Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και στην περιοχή μας φυσικά.
0: Ναι.
1: Για να πάρουν κάποια παράταση πληστηριασμών ή φορολογούμενοι, κάνανε αιτήσεις για τις 72 δόσεις για τις οφειλές που έχουν. Που σημαίνει ότι πήραν κάποια αναστολή.
0: Με λίγα λόγια, με την τρίπλα του μπαίνω στις 72 δόσεις, πληρώνω έστω την πρώτη, ακυρώνεται, αναστέλλεται ο πληστηριασμός και η κατάσταση.
1: Αναστέλλεται, δεν ακυρώνεται.
0: Ναι, αναστέλλεται.
1: Ο πληστηριασμός θα ακυρωθεί με την εξόπτηση που πρέπει.
0: Την εξόπτηση. Τώρα βέβαια το 99,9% αυτών, επειδή είναι τέτοια τα ποσά, μάλλον θα αδυνατούν και θα βγουν εκτός ρύθμισης. Απλά αναστέλλουν τον πληστηριασμό.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά. Είχαν ρυθμίσεις μέχρι και τον Απρίλιο,
0: ναι,
1: του 26, δεν μπαίνουν στις 72 δόσεις.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή σας ημέρα. Σας το είπα, θα σας κάνω την καρδιά περιβόλη στο κλείσιμο. Άντε, σας το γυλέψουμε με λίγη μουσική, με μουσική ανάσα.

Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πρασινοκόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν σήμερα ο κύριος Νίκος Καλαγεωργόπουλος και ο κύριος Αντώνης Σουκλέρης. Αυτό το αίσθημα. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, το ραδιοταξί live tracking. Για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη, το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό όλη τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση έως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 26 10 205 205. Προτεραιότητά μας η ασφαλή μεταφορά σας. Η Real Water φίτρωνε νερό περαστηριοποίητης τεχνολογίας τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997. Με καταστήματα σε Πάτρα 28 Οκτωβρίου 24 πρώην Καρόλου και στην Τρίπολη επίσης 28 Οκτωβρίου 24. Με ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα το realwater.gr προσφέρει φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Απαλλαχτείτε από περιττά έξοδα και μεταφορά εμφιαλωμένων, όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλήσιμο των τροφίμων σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας στην Πάτρα 2610-273-511 και στην Τρίπολη 2710-235-171. Κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. See you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Α. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Θα είμαστε μαζί ως και τις 11, καταγράφοντας την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα και τη χώρα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στην διεθνή επικαιρότητα. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω από το αγοράκι 9 μηνών που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη με τουλάχιστον 10 μαχαιριές, με αλλεπάλληλα χτυπήματα, ενώ στο ίδιο σπίτι βρέθηκαν έγκυοι οι 38χρονοι που θεωρείται ότι είναι η μητέρα του παιδιού. Αυτό μένει να φανεί από τις εξετάσεις, και οι 15χρονοι, ενώ δύο ακόμη αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Πόσοι έμεναν σε αυτό το σπίτι, τι έκαναν σε αυτό το σπίτι με έναν Αφγανό που χτύπησε την 15χρονη και την κλείδωσε στο σπίτι για να μην μπορεί να φύγει όταν εκείνοι επιχείρησαν να το κάνουν, καθώς ο διαχειριστής του διαμερίσματος κάτι είχε πάρει χαμπάρι. Και εδώ έρχεται ένα σχόλιο, το οποίο προφανώς μας συντροφεύει σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Ποιο είναι? Να μιλάμε όταν βλέπουμε κάτι περίεργο. Να μιλάμε προτού να είναι αργά και να απευθυνόμαστε στις κοινωνικές υπηρεσίες, στις αρμόδιες αρχές, όπως είναι για παράδειγμα η αστυνομία, όπως είναι το χαμόγελο του παιδιού. Φαίνεται δε, κυρίες και κύριοι, για να το συνδέσω με μια άλλη υπόθεση στην Πάτρα, από τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί, ότι διακινούταν υλικό παιδικής πορνογραφίας και ότι στην ουσία είχαμε μαστροπία, υπόθεση βαριάς μαστροπίας ανηλίκων. Την ίδια ώρα που στην Πάτρα απολογείται ο 49χρονος καθηγητής που ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, παραδεχόμενος τη σχέση του με την 17χρονη σήμερα, ότι κατήχε και υλικό παιδικής πορνογραφίας, φωτογραφίες και βίντεο που ο ίδιος ζητούσε να του στείλει η 14χρονη τότε κοπέλα από την ημέρα που ξεκίνησαν τη σχέση τους. Και επειδή στο σχολείο αυτό μπορούν να έχουν τον ίδιο καθηγητή στο γυμνάσιο και στο λύκειο, της παρέδιδε μαθήματα και στο σχολείο και κατοίκων από το γυμνάσιο στο λύκειο. Και όταν εκείνη του ζήτησε, όπως αποκάλυψε τον tete.gr προσφάτως, να διακόψουν τη σχέση τους, εκείνος την κυνήγησε, δεν άντεξε, έσπασε και πήγε και μίλησε στην αστυνομία. Πόσες περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης, σεξουαλικής κακοποίησης, διότι περί αυτού πρόκειται στη δεύτερη περίπτωση. Τι κάνει ένας 47χρονος με ένα ανήλικο 14 ετών? Το κακοποιεί σεξουαλικά. Μπορεί να συνάψει σχέση με εκείνο? Έχουν την ίδια ικανότητα να αντιληφθούν τα πράγματα? Όχι προφανώς. Δεν φέρεται μέχρι στιγμής να εμπλέκεται σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας, αλλά το υλικό που βρέθηκε στο κινητό του τηλέφωνο έτσι στείνεται από τις αρχές. Άρα το συμπέρασμα είναι ένα: μιλάμε σε οποιαδήποτε περίπτωση βλέπουμε λεκτική βία, σωματική βία και όλα όσα είπα πριν, προτού να είναι αργά. Δεν κλεινόμαστε στο σπίτι μας, δεν κλείνουμε την πόρτα μας και ο δίπλα μας να περνά χωρίς τη θέλησή του αυτά που περνά.

Κατά τα άλλα, στην επικαιρότητα ψηλά, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα βρίσκονται οι αντιμαχόμενες απόψεις για την ακρίβεια με φόντο τις μειώσεις σε 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Με την αντιπολίτευση να μιλά για μέτρο κοροϊδία, την κυβέρνηση να λέει πως είναι ένα ακόμα μέτρο αναχέτησης της ακρίβειας και τους πολίτες που πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ να καταλαβαίνουν ακριβώς και να βγάζουν συμπεράσματα για το τι είναι αυτό το μέτρο. Εγώ θα κάνω ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν υπήρχε τους τελευταίους μήνες, διότι τα προηγούμενα χρόνια με το καλάθι της νοικοκυράς το είχαμε ξαναδεί. Άρα από το μηδέν κάτι είναι.

είναι αυτό όμως που θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσει επαρκώς και την αύξηση στα καύσιμα, αφού ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, και στο ρεύμα και στα τρόφιμα. Δεν θα πω εγώ το πώς, δεν είμαι εγώ ο Πρωθυπουργός προφανώς και ούτε θα μπορούσα να ήμουν. Αυτοί όμως που ψηφίστηκαν από την λαϊκή πλειοψηφία θα πρέπει να βρουν τη λύση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μία από αυτές παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας αύριο στην Θεσσαλονίκη, στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μια τέτοια παρουσιάζει μεθαύριο στην επέτειο της γέννησης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Πανδρέο το 1974 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως άλλες προτάσεις έχουν και τα κόμματα. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε με φόντο τις εκλογές προφανώς? Να ακούσουμε μέσα στη δύσκολη καθημερινότητα και το λιγοστό χρόνο που έχουμε τις απόψεις των κομμάτων και να κρίνουμε. Διότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και θα πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα ποιος από όλους μπορεί να κατευθύνει τη χώρα σταθερά και ήρεμα εκεί που πρέπει. Και βλέπω, επειδή μου λέτε για τα σούπερ μάρκετ στα τηλέφωνα και διαβάζω τα μηνύματά σας, ότι στους μεγάλους ομίλους ως επιτοπλίστων θα μπορούμε να βρούμε όσους περισσότερους εκπτωτικούς κωδικούς θέλουμε, διότι στα μικρότερα σούπερ μάρκετ βλέπουμε, για παράδειγμα, ένα προϊόν με μειωμένη τιμή και το άλλο που ζητάμε, το άλλο που θέλουμε, να υπάρξει σε κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Επίσης υπάρχει μια ακόμη ένσταση. Γιατί, αφού ήταν τόσο εύκολο να υπάρξουν μειώσεις κατόπιν συνεννόησης των προμηθευτών με την κυβέρνηση, δεν γινόταν νωρίτερα? Στο μεταξύ, επειδή ανοίγουν τα σχολεία μας, εμείς έχουμε καθημερινά το νου μας να σας πληροφορούμε σχετικά με κενά, σχετικά με προσλήψεις, σχετικά με τα όσα διαδραματίζονται γύρω από την ακτίνα νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων στην Πάτρα, στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα. Ακούμε όλες τις απόψεις συνδικαλιστών, γονέων, φορέων που λένε ότι αντιτίθεται στις συγχωνεύσεις τιμάτων που έγιναν για να μειωθούν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και να μην προσληφθούν άλλοι, και που σε αυτά τα τμήματα, τα πολυμελή, βρίσκονται και παιδιά που έπρεπε να τυχαίνουν διαφορετικής διδακτικής μεταχείρισης. Για να έρθει η απάντηση χθες εδώ, στις πρωινές παρεμβάσεις, από τον επικεφαλής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτική Ελλάδα και να πει ότι αυτή ήταν μια πρόταση που κάναμε όταν ξέραμε ότι θα έρθει συγκεκριμένος αριθμός αναπληρωτών στα σχολεία μας. Δεν ήταν απόφαση. Τώρα που είδαμε ότι έρχονται περισσότεροι, διότι φέτος, κυρίες και κύριοι, θα μπουν στα σχολεία τουλάχιστον 36.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση, αναπροσαρμόζουμε και λέμε τα πολυμελή τμήματα, τα 25 τα σπάμε. Και σε καμία περίπτωση παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες δεν μπαίνουν στα υπόλοιπα τμήματα. Επίσης, φέτος, σύμφωνα με το νέο τώρα προγραμματισμό, τα κενά στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας θα καλυφθούν κατά 98%. Πάντως σήμερα κινητοποιούνται και στην Πάτρα γονείς και εκπαιδευτικοί, διότι συμπτύξεις σχολείων έχουμε και σε άλλες πόλεις της χώρας, αλλά και της Αχαΐας.

Θα μιλήσουμε σήμερα ανηφορίζοντας προς τον Ερήμανθο για την αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας που ξεκινάει από την προσεχή Παρασκευή, ενώ θα πάμε και ανατολικά στο Αίγιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εκεί η αντιπολίτευση καταγγέλει έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των στελεχών της Δημοτικής Αρχής, η οποία έλλειψη συνεννόησης και άρα έργου και αποτελέσματος κρατά πίσω τον Δήμο. Θα κλείσω το πρώτο μέρος της εκπομπής, το εισαγωγικό, με τον αντιεροπορικό θόλο με drones, δορυφόρους και σε 390 που υπέγραψε χθες η Ελλάδα, ύψους 4 δις ευρώ, και βοηθά στην αεράμινα της χώρας. Κάτι τέτοιο, φανταστείτε ένα μεγάλο θόλο που σκεπάζει όλη την Ελλάδα, χωρίζεται σε 3 μέρη και αποτρέπει τις επιθέσεις από άλλες δυνάμεις. Κάτι παρόμοιο, όπως μαθαίνω, δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Κάτι παρόμοιο υπάρχει στο Ισραήλ, όπως μάθαμε προσφάτως, μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο θόλος της Ελλάδας θα είναι έτοιμος το 2030. Είναι ένα Ισραηλινό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς για αναχέτηση πυράβλων και απειλών. Ένα πολυεπίπεδο σύστημα αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας. Ένα αντιαεροπορικό σύστημα για μεσαίου και μικρού βεληνεκούς αναχέτηση. Προηγμένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και επιτήρησης. Όπως και σύστημα αντιντρόουν και ηλεκτρονικού πολέμου για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κυρίως σε ευρωκαινησιά.

0: Βεβαίως τη συζήτησή μας θα βάλω, αφού θα περάσουμε ευθύς αμέσως στο μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σολομού και το συνταξιοδοτικό. Κάποιος θα έλεγε ότι οι μέρες που έρχονται με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός των κομμάτων, με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να είναι σε μια δύσκολη φάση, με φθορά βεβαίως και ανοιχτά ζητήματα, ειδικά αυτό της ακρίβειας, και να επιχειρεί να δώσει μια δημοσκοπική ανάσα στο κόμμα της, αλλά και μια ανάσα πραγματική στους Έλληνες πολίτες. Και έχουμε την αντιπολίτευση να λέει ότι η κυβέρνηση νοιάζεται για τους λίγους και εκλεκτούς, και πως στη μεγάλη εικόνα οι πολίτες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην πιο δύσκολη φάση των τελευταίων ετών. Κυρία Σολομού, καλή σας ημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κογκόλη, σε εσάς και στους κρατές. Καλά.
0: Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή είστε σε μια δύσκολη φάση και εσείς, το λέω προσωπικά και ως κόμμα, διότι είστε αναγκασμένοι λόγω και της θέσεώς σας να τρέχετε σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Να μου πείτε το κλίμα που λαμβάνετε αυτή τη στιγμή, τόσο για την κυβερνητική πολιτική όσο και για το κόμμα σας. Να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή.
1: Κύριε Κογκόλη, το κλίμα θα έλεγα ότι για το ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ θετικό. Γιατί? Είμαστε το μοναδικό κόμμα που δεν έχουμε καταγγελτικό λόγο, αλλά έχουμε αξιόπιστο, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα, εάν φυσικά ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί, και στόχος μας είναι να φέρουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή στη χώρα που τόσο πολύ την έχει ανάγκη. Οι δημοσκοπήσεις είναι τελείως εκτός του σκηνικού που παρακολουθώ σε όλη την Ελλάδα, όπου μου δίνεται δυνατότητα να περιοδεύσω.
0: Α, ναι. Είναι αναντίστοιχες με την πραγματικότητα οι δημοσκοπήσεις.
1: Βεβαίως και είναι αναντίστοιχες με την πραγματικότητα, και θα δείτε ότι και το αποτέλεσμα των εκλογών θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που, που βλέπουμε σήμερα. Γιατί απλά κατά την άποψή μου χειρακογείται, γίνεται μια προσπάθεια από την κυβέρνηση να υπάρξει μια χειρακόγηση. Δεν βολεύει τη Νέα Δημοκρατία αντίπαλός της να είναι το ΠΑΣΟΚ, τη βολεύει αντίθετα να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, και γι' αυτό και βλέπετε ότι τι μεγάλη επίθεση υπάρχει σε όλες αυτές τις προτάσεις, γιατί έχουμε προτάσεις επί όλων των θεμάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, από κυβερνητικά στελέχη και με τελευταίο το θέμα του κυρίου Γεωργιάδη. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος, ναι, επιστρέφει κύριε Κογκόλη στο ΠΑΣΟΚ. Και δεν το λέω απλά αυτό για να ακουστώ, και είμαι βέβαια ότι το αποτέλεσμα θα εκπλήξει πάρα πολύ.
0: Θα δώσετε 13η σύνταξη στους συνταξιούχους.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για 13η σύνταξη.
0: Γιατί η κυβέρνηση λέει πως αυτές οι υποσχέσεις είναι φαραωνικές και πως καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα και δεν είναι και κοστολογημένες.
1: Ακούστε, εμείς έχουμε παρουσιάσει με τον πρόεδρό μας τον Νίκο Αλβουλάκη 17 δεσμεύσεις για ένα κοστολογημένο απόλυτα σύστημα για τους συνταξιούχους, με πάρα πολλές προτεραιότητες. Καταρχήν την επαναφορά της 13ης σύνταξης, επαναφορά του ΕΚΑΣ, με νέα κριτήρια για 380.000 συνταξιούχους. Λέμε ότι θέλουμε να μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης, να αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης κλπ. Κλπ. Τα χρήματα, οι προτάσεις μας δεν αποτελούν μια προεκλογική πλειοδοσία και δεν λέμε κάντε μας, ψηφίστε μας για να πάρετε τη 13η σύνταξη. Για παράδειγμα, η 13η σύνταξη θα επανέλθει σε δύο φάσεις, το έχουμε τονίσει αυτό. Τον πρώτο και τον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησης, με ένα κόστος 420 εκατομμύρια την πρώτη φάση και 840 την επόμενη. Και το νέο ΕΚΑΣ πάλι είναι 540 εκατομμύρια, αλλά όλα αυτά τα χρήματα, δεν μιλάμε για χρήματα που θα εμφανιστούν ως διαμαγείας ή για μια κοστολογική πράξη. Μιλάμε για αύξηση πραξιμότητας που μπορεί να γίνει, να υπάρχει αύξηση πραξιμότητας, με κίνητρα συνέπειας προς ασφαλισμένους και να αξιοποιηθούν καλύτερα οι πόροι του ασφαλιστικού συστήματος. Βεβαίως και αυτό είναι στο πρόγραμμά μας, αλλά υπάρχει, λέμε, θα αυξηθεί η σπραξιμότητα για να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά που λέμε.
0: Να σας δεν πάω στην ακρίβεια.
1: Κύριε Κογκόλη,
0: ναι,
1: αυτό ολοκληρώστε, θέλω ολοκληρώστε, να πω,
0: ναι.
1: Με ένα νόμο και ένα άρθρο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα σταδιακό κοστολογημένο πρόγραμμα. Θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους που πραγματικά είναι μια ομάδα που χρειάζεται στήριξη, αλλά ταυτόχρονα φυσικά και θα πρέπει να υπάρξει βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Θέλω να πάμε στην ακρίβεια και να ξεκινήσω ναι, με τα μέτρα των μειώσεων στα σούπερ μάρκετ. Υπήρξε μια συμφωνία τουλάχιστον για δύο χρόνια, μπορεί να φτάσει, συγγνώμη, για δύο μήνες, μπορεί να φτάσει έως και τέσσερις. Μεταξύ προμηθευτών και Υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις τουλάχιστον 1.700 κωδικούς. Δεν είναι ένα καλό μέτρο αυτό. Δεν λέω πως θα λύσει την ακρίβεια. Αλλά δεν είναι ένα μέτρο καλύτερο από το τίποτα, εν πάση περιπτώσει.
1: Καταρχήν, είμαστε θετικοί σε οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφθεί στον Έλληνα πολίτη. Ξεκινάω από αυτό. Ναι. Όμως, το σκηνικό αυτό με τους 1.660 κωδικούς το έχουμε ξαναδεί. Κάθε χρόνο αλλάζει η κυβέρνηση την ονομασία της πρωτοβουλίας, αλλά η πολιτική παραμένει ίδια. Προσωρινές συμφωνίες, εθελοντικές, κύριε Κογκόλη, μειώσεις σε επιλεγμένους κωδικούς. Δηλαδή, θα δούμε τους τελικούς κωδικούς. Όμως, όταν εδώ υπάρχει μια αύξηση των τιμών κατά 40%, δηλαδή μιλάμε τώρα για μια επιτυχία με μονοψήφια έκπτωση της τάξης του 5% για λίγα προϊόντα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Και το θέμα είναι, γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος της αγοράς, κύριε Κογκόλη, ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί ο καταναλωτής. Εδώ θα σας πω κάποια στοιχεία. Με βάση τη μέση τιμή της Ευρωζώνης, το φυσικό αέριο στην Ελλάδα είναι υψηλότερο κατά το 14,2%, τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 21,4%, η ένδυση κατά 23,2% και φυσικά τα βασικά προϊόντα πάρα πολύ υψηλά συγκρινόμενα με την Ευρωζώνη. Γιατί εδώ υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Όσο αυξάνουν οι τιμές των προϊόντων, τόσο αυξάνονται τα έσοδα του κράτους από τον ΦΠΑ. Και μόνο στο πρώτο επτάμηνο του 26 η υπέρβαση από εισπράξεις άγγιξε τα 739 εκατομμύρια ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα πλησίασε τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ δεν σας λέω ότι τα συνολικά έξοδα από ΦΠΑ, τα 739 εκατομμύρια, προέρχονται μόνο από τα τρόφιμα. Εδώ υπάρχει μια οικονομική δραστηριότητα, υπάρχει ο τουρισμός, υπάρχει βελτίωση των εισπράξεων. Όμως οι αυξημένες τιμές που τις αφήνει η κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνά ενισχύουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, παίρνει αυτά τα έσοδα, τα υπερπληρωνάσματα και τα μοιράζει. Τώρα μιλάμε για κάποιους κωδικούς 1.760, σε μερικούς μήνες, μετά τους 2-4 μήνες, πώς το κρατήσει αυτό το
0: σκηνικό. Εντάξει, είναι εκρηκτικό το κοκτέιλ. Και με ρεύμα και με καύσιμα και με προϊόντα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και προφανώς θα βρεθεί ένας τρόπος για να αναχαιτιστούν και τα τρία.
1: Βέβαια, και δεν μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ναι, υπάρχει ακρίβεια παντού, σε όλο τον κόσμο. Όμως γιατί η κυβέρνηση δεν λαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες μόνιμες που θα μειώσουν και θα ανακουφίσουν
0: ναι, τον πολίτη. Κατάλαβα.
1: Δεν χρειάζονται προσωρινές προσφορές τώρα. Πρέπει να γίνει αποκλιμάκωση των τιμών, αύξηση αγοραστικής δύναμης. Έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα εδώ η κυβέρνηση πρέπει να πάψει να προστατεύει τα συμφέροντα και να δει πώς να ανακουφίσει τον καταναλωτή. Τέλος.
0: Κλείνω με τα γενέθλια που έχετε αύριο. Στην Κρήτη κατηφορίζετε όλοι. Τι περιμένουμε να δούμε εκεί? Τι περιμένουμε να ακούσουμε?
1: Εδώ δεν είναι... πιστεύω ότι θα έχουμε...
0: Μεθαύριο μάλλον, τρεις.
1: Θα υπάρχει μια μεγάλη ανταπόκριση. Ήδη κλιμάκια μας είναι στην Κρήτη. Θα συμμετέχω και εγώ αύριο σε κλιμάκια. Δεν είναι απλώς μια επέτειος ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα σύμβολο διαχρονικό δημοκρατικής αλλαγής, κοινωνικής δικαιοσύνης και εθνικής αξιοπρέπειας. Και δεν το αντιμετωπίζουμε σαν μια μουσιακή επέτειο, αλλά υπενθυμίζουμε, είναι μια διαρκής υπενθύμηση της ευθύνης μας. Είμαστε δίπλα στους πολίτες, μειώνουμε τις ανισότητες, δίνουμε προοδευτικές αξιόπιστες λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Και η παρουσία μας στην Κρήτη φέτος έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί η Κρήτη αποτελεί έναν τόπο με βαθιές δημοκρατικές ρίζες, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική πορεία της παράταξής μας.
0: Βέβαια θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας 2 του μήνα Θεσσαλονίκη, προσπαθεί να σας καπελώσει κάπως επικοινωνιακά.
1: Δεν έχει σημασία, κύριε Κογκόλη, ποιος θα το κάνει πρώτος, θα μιλήσει, ποιος δεύτερος.
0: Ναι, λέω για την επόμενη μέρα μπορεί να πέσουν και οι οικονομικές του προτάσεις σε κάποια.
1: Θα πει, ας δούμε τις οικονομικές προτάσεις του κύριου Τσίπρα, ή πραγματικά τις περιμένουμε έτσι αδειμονούμε να τις ακούσουμε. Εμείς θέλουμε ένα καθαρό μήνυμα από την Κρήτη και με την παρουσία, την ομιλία του Προέδρου μας την Πέμπτη στο Ηράκλειο για το παρόν και το μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ με συγγενεότητα, συγκεκριμένο σχέδιο. Επιζητούμε και να γίνουμε η δύναμη της πολιτικής αλλαγής και ζητάμε την εμπιστοσύνη, την ψήφο του ελληνικού λαού για να μπορέσουμε να αλλάξουμε όλο αυτό το σύστημα με τις ανισότητες που υπάρχει στη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ. Θα πάτε Κρήτη,
1: εγώ,
0: από ό,τι κατάλαβα.
1: Εγώ το πρωί για Κρήτη.
0: Εντάξει, καλό ταξίδι. Καλημέρα και χρόνια σας πολλά για το κόμμα σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν η Κατερίνα Σολομού από το ΠΑΣΟΚ, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα? Είχα πει ότι ήθελα να ανηφορήσουμε προς τον Ερήμανθο, διότι εκεί την Παρασκευή ξεκινάει η αγροτική έκθεση της Χαλανδρίτσας. Ένα μεγάλο γεγονός που έχει γίνει θεσμός, εμπλέκονται πολλοί, έχει συμμετοχή και επισκέψεις από όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο Ερημάνθου, τον Θεόδωρο Μπαρή. Α, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε? Καλημέρα.
2: Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Είστε καλά?
2: Και στους ακροατές σας.
0: Προετοιμάζεστε?
2: Σε πίεση μεγάλη, γιατί είμαστε στην τελευταίο στάδιο για το ξεκίνημα της αγροτικής μας έκθεσης. Ξεκινάει την Πέμπτη, την Παρασκευή στα Εγγένεια.
0: Την Πέμπτη,
2: Σαββατοκύριακο, Κυριακή. Κάθε χρόνο έχουμε καταφέρει να την κάνουμε καλύτερη και φέτος νομίζω θα είναι καλύτερη που θα έχει γίνει ποτέ.
0: Άρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με τα Εγγένεια να είναι την Παρασκευή.
2: Σωστά.
0: Οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι χρόνο με το χρόνο, κύριε Δήμαρχε?
2: Με το χώρο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας αθμός πεπερασμένος. Έχουμε ίσως 135 εκθέτες. Αυτή είναι και η δύναμη του χώρου που διαθέτουμε. Και σχεδόν από την πρώτη μέρα που άνοιξε η σχετική πλατφόρμα κλειδώσαν όλες τις συμμετοχές. Φέτος πραγματικά ήταν πιο γρήγορο κλείσιμο από ποτέ.
0: Άντε, είναι και Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο οι συμμετέχοντες, είναι και από άλλες περιοχές.
2: Έρχονται από διάφορα σημεία της χώρας, όχι μόνο της χώρας, Πελοπόννησου. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει η Δυτική Ελλάδα κυρίως και η περιοχή μας, αλλά έχουμε συμμετοχές και από Αθήνα και από Κόρινθο και από Λάρισα. Έχουμε τέτοιου τύπου συμμετοχές.
0: Πολιτικές αφήξεις βέβαια. Ναι.
2: Αγροτική έκθεση, για να το δώσουμε και το χαρακτήρα της, μιλάμε για γεωργικά μηχανήματα, παρελκόμενα, αλλά και προϊόντα, τα οποία εκτίθενται αυτές τις 4 ημέρες. Έχουμε λάβει όλα εκείνα τα μέτρα, ώστε, γιατί ο κόσμος που έρχεται είναι αρκετός, αλλά έχουμε μια καλή οργάνωση, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί κανείς, και με τους χώρους του πάρκινγκ, αλλά και με τους χώρους της ασφάλειας. 4 μέρες, η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη στη νεολαία μας. Στη δεύτερη μέρα είναι η μέρα των εγγενείων. Η τρίτη μέρα είναι η μέρα της ενημέρωσης με διάφορα workshops που έχουμε οργανώσει φέτος. Αγκρέχας Talks τα ονομάζουμε. Με τη συνεργασία και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Μελητηρίου. Καλό είναι να πούμε ότι πάντα είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των Δήμων. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και αυτή είναι συνδιοργανωτής. Το Πράσινο Ταμείο και ο τοπικός πολιτικός σύλλογος Χαλανδρίτσας, που είναι και αυτός που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. 23η έκθεση, σύγχρονη αγροτική έκθεση, γιατί και παλιότερα υπήρχε, περνάει 100 χρόνια ζωής, που υπήρχε βέβαια με άλλη μορφή. Θα έχουμε και τα πολιτικά δρόμενα που δίνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε την τελευταία μέρα, είναι η μέρα αφιερωμένη στην γαστρονομία. Τιμόμενο προϊόν φέτος είναι το αλεύρι, το ψωμί και τα παράγωγα, τα σκευάσματα που έχουμε από αυτό.
0: Και πλέον, κύριε Μπαρή, η τεχνολογγία, η καινοτομία, η επιστημονική γνώση, οι νέες πρακτικές αλλάζουν τον πρωτογενή τομέα, και αυτό νομίζω ότι περνάει και μέσα από την αγροτική έκθεση Χαλανδρίτσας.
2: Βεβαίως, αυτή είναι η στόχευσή μας. Η στόχευσή μας είναι οι άνθρωποι της παραγωγής, οι αγρότες μας, να κάνουν την ζωή τους πιο εύκολη. Ξέρετε, η αγροτική ζωή, η αγροτική ενασχόληση είναι σκληρή δουλειά. Και επομένως με τις νέες τεχνολογίες γίνεται πιο εύκολη και πιο αποδοτική. Άρα είναι υποχρεωτικά απαραίτητο να είναι ενημερωμένοι από αυτόν, προκειμένου να κάνουν και την εργασία τους πιο εύκολη, αλλά και πιο αποδοτική. Βεβαίως είναι στον πυρήνα της αγροτικής έκθεσης αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Οπότε Πέμπτη τι ώρα?
2: Πέμπτη από 6 ώρα το απόγευμα, αυτές τις ώρες είναι 6 μέχρι τα μεσάνυχτα που είναι οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης, και βέβαια όπως σας είπα ταυτόχρονα και παράλληλα αλλά και μετά έχει και τα διάφορα πολιτιστικά δρόμενα. Να αναφέρω και την παρουσία του ηθοποιού του Κωτσόπουλου, του Δημήτρη, που έγινε και από την περιοχή μας.
0: Που έπαιζε τον παπά στο έργο, δεν θυμάμαι σε ποιο έργο ήταν. Εντάξει.
2: Άγιος Έρωτας.
0: Άγιος Έρωτας, μπράβο, ναι. Α, το βλέπατε. Ναι.
2: Έρχεται πιο μακριά από τις Άγριες Πέλησες, αν θυμάστε. Αλλά γενικώς είναι όμως μια προσωπικότητα όμορφη.
0: Ναι.
2: Η οποία έχει αναπτυχθεί και νομίζω ότι θα έχει μια επικοινωνία και επαφή με την νεολαία της περιοχής μας.
0: Εύχομαι επιτυχία, δύναμη, να πάνε όλα καλά. Ξέρουμε πως η συμμετοχή κάθε χρόνο είναι μεγαλύτερη και απλών πολιτών, και πολιτικές παρουσίες θα έχετε και ωραία δρόμενα που θα αγκαλιάζουν την έκθεση. Καλή δύναμη. Επιτυχία, κύριε Δήμαρχε.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, με τον Δήμαρχο Ερημάνθου, και αφού διαβάσω ένα ακόμη μήνυμα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μου στέλνετε μηνύματα εκπαιδευτική και μου λέτε να ξέρετε στην ίδια τάξη είναι και τα τμήματα ένταξης. Ναι, εντάξει, μέσα σε μια τάξη όλα τα παιδιά. Απλώς υπάρχει μέσα και δασκάλα ειδικής αγωγής. Ναι, σωστά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί! Αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
7: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM σε εξέλιξη πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Τσελεπής στον ήχο, στις μουσικές επιλογές και στην ροή της εκπομπής, μαζί με τον Νίκο Καραγεωργόπουλο, με την υποστήριξη στο τηλεφωνικό κέντρο, στα μέσα και στα έξω της εκπομπής. Δύο άνθρωποι, φίλοι με το ίδιο όνομα, και φαντάζομαι με την ίδια αποτελεσματικότητα. Γιατί λέω φαντάζομαι? Διότι ο χρόνος θα δείξει πόσο καλή ομάδα μπορούμε να γίνουμε. Η αρχή πάντως, αφού λένε ότι είναι το ίμιση του παντός, έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Έτσι δεν είναι, κύριε Τσελεπή? Ωραία. Πού θα πάμε τώρα? Θα ήθελα, πρωτού περάσουμε στην Ανατολική Αχαΐα, στην Αιγαία Ελία, στον κύριο Σπυλιόπουλο, να πάμε στον κύριο Μαντά, στον Γέννη Μαντά, ο οποίος είναι πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών εδώ τοπικά, βιβλιοπόλης, γνώστης της αγοράς και τόσα χρόνια των όσων ζητούν και θέλουν οι γονείς και όχι μόνο οι φοιτητές για τις ανάγκες του στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαντά, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλό μήνα και στους ακροατές σας.
0: Επίσης, καλό μήνα. Τώρα θα κάνω την κλασική ερώτηση. Επειδή έχετε ανταγωνισμό και ανταγωνισμό με τα βιβλιοπολία και πολύ περισσότερο με τα σούπερ μάρκετ. Όταν εννοώ βιβλιοπολία, εννοώ τις μεγάλες αλυσίδες, έτσι. Πείτε μου σας παρακαλώ για τις τιμές και γιατί κάποιος να επιλέξει το κατάστημα μικρό ή μεσαίο και ίσως όχι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Έχει σχέση η τιμή, έχει σχέση η ποιότητα?
1: Λοιπόν, οπωσδήποτε να ξέρετε ότι η οικονομία έρχεται μέσω της ποιότητας. Δεν μπορούμε αυτό να το ξεχάσουμε, δεν γίνεται να το παρακάμψουμε, ούτε να σκεφτούμε αλλιώς. Όσο πιο φθηνό προϊόν πάρεις από τις Ειρήνες γύρω-γύρω, οι οποίοι μπορούν να σου πούν μια τσάντα με 5 ευρώ. Ναι, η τσάντα για 5 ευρώ όμως είναι μόνο για το Σεπτέμβριο, άντε και μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μια τσάντα όμως επώνυμη θα κρατήσει και ένα και δύο και τρία χρόνια. Δεν θέλω τώρα να πω μάρκες στην ακρόασή σας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι κρατούν και 5 και 6 χρόνια και οι γονείς το γνωρίζουν αυτό και έρχονται στα βιβλιοπολία. Όσον αφορά για τις τιμές τώρα, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι πουλάμε σχεδόν στις ίδιες τιμές με πέρυσι. Υπήρχε μια αυξητική τάση, την οποία την απορροφήσαμε λόγω ανταγωνισμού, γιατί και εμείς θέλουμε να βρεθούμε με καλές τιμές εναντί αυτών των αλυσίδων, και πουλάμε με καλύτερες τιμές, με πολύ καλύτερες τιμές από αυτούς. Και από τα προϊόντα βέβαια τα οποία είναι no name και άθλια, θα μπορούσα να πω, και αμφιβόλου ποιότητος και παρακινδυνευμένα για το παιδί, που υπάρχουν τετράδια που στο πλαστικό τους έχουν κάδμιο. Το βλέπουμε καθημερινό σε δημοσιεύσεις. Υπάρχουν γομολάστιες που μυρίζουν, υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ακατάλληλα. Εμείς αυτά δεν τα πουλάμε, τα βγάζουμε έξω από το μαγαζί. Έχουμε το ελληνικό προϊόν της ελληνικής βιομηχανίας ή βιοτεχνίας. Έχουμε τετράδια από βιοτεχνία της Πάτρας, στηρίζουμε την πόλη μας, στηρίζουμε την Ελλάδα, στηρίζουμε τους εργαζόμενους που είναι στα καταστήματά μας και δεν εξαντλούμε την αυστηρότητά μας απέναντι σε ένα παιδί, να μην του πάρουμε τα σωστά προϊόντα, ούτως ώστε να κάνουμε οικογενειακή οικονομία.
0: Ναι, αλλά οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι ικανοποιητικές και ίσως ανταποκρίνονται στην ποιότητα αυτού του προϊόντος. Και εμείς, στον ανταγωνισμό με τα σούπερ μάρκετ, που ναι μεν μπορεί να είναι σε κάποια τουλάχιστον χαμηλότερη ποιότητα, αλλά αυτό που θα πάει ο πατέρας να δει τη χαμηλότερη τιμή, ίσως δεν θα κάτσει να κοιτάξει και την ποιότητα, γιατί μπορεί και να μην ξέρει και να δει την τιμή και να ψωνίσει αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν πάμε κάπου να φάμε, δεν λέμε φέρε μας τη φθηνότερη μπριζόλα. Μήπως έχεις κάτι φθηνότερο ή κάτι χθεσινό ή κάτι που να έχει λήξει. Πάρουμε πάντα το κανονικό προϊόν. Έτσι λοιπόν και εδώ θα έρθουν να πάρουν την τσάντα που πρέπει, η οποία έχει την ίδια τιμή με πέρσι, με πρόπερσι, πριν από τον κορονοϊό, εδώ και 10-15 χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να μην την πάρεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δηλαδή, από τα 25 ευρώ που θα πάρεις κάποιο που θα έχει εγγύηση για 2 χρόνια και θα το φέρεις πάλι στο βιβλιοπόλι και θα του πεις μου χάλασε εκείνο το φερμοάρ ή κάτι από την τσάντα, να πάει να πάρεις μια τσάντα με 5 ευρώ. Μα και εσύ το γνωρίζεις. Ότι το φτηνό κρέας τα σκυλιά το τρώνε. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν λοιπόν να έχουμε μόνο μέσω της ποιότητος έχουμε και την οικονομία. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι το ξέρουν και μέχρι τώρα και η κίνηση, κύριε Κογκόλη, θα σας πω ότι είναι σχεδόν λίγο ικανοποιητική, θα έλεγα. Και επισκέφτηκαν τέλος Αυγούστου καταστήματά μας ο κόσμος. Αφού είδε λοιπόν τις τιμές μας, γύρισαν και τα πήραν τα προϊόντα που έπρεπε. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής στην εξέλιξη. διότι ανταποκρίνεται το καταστημά μας για τα βιβλιοπωλεία, πιστεύω όλα, σε αυτό που θέλουν και οι γονείς. Και τιμά τα παιδιά τους και την προσπάθεια που κάνουν.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα, ποιο είναι το κόστος για ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες εξετάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αναφερθώ βέβαια το μεγάλο κόστος σε φροντιστήρια και τέτοια πράγματα.
0: Σε αυτό δεν μπορώ να το πούμε. Εμείς το κοστολογήσαμε αυτό βάσει των όσων ακούσαμε βεβαίως στον νεολόγο των πατρών από το ρεπορτάζ, στα έως και 800 ευρώ για ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες. Φανταστείτε να υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια. Και έως 400 ευρώ για τα υπόλοιπα παιδιά. Τώρα θέλω να δω οι πάγιες ανάγκες από τα βιβλιοπωλεία. Ποια είναι για τα παιδιά αυτά?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται αν θα πάρει τσάντα ή δεν θα πάρει.
0: Εάν με τσάντα μέσα,
1: να πούμε 70-80 ευρώ, δεν είναι παραπάνω, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Η κασετίνα, βάλτε λοιπόν μια τσάντα από τις καλύτερες, την καλύτερη του μαγαζιού με 50 ευρώ, να βάλουμε και μια κασετίνα 12-13 ευρώ, πάμε στα 63, να πάρουμε στη Λόμο Ολίβια να φτάσουμε τα 70, να πάρουμε και κάτι άλλα πράγματα να φτάσουμε τα 80. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω. Άλλοι χρησιμοποιούν την τσάντα την περσινή. Δεν πληρώνουν το 50. Ναι. Άλλοι παίρνουν 25 ευρώ τσάντα. Επώνυμη όμως. Της ίδιας εταιρείας.
0: Ναι.
1: Με μικρότερη χωρητικότητα. Άλλος θέλει με ρόδες, άλλος δεν θέλει. Οπότε το 80 που σας λέω είναι αρκετά ικανοποιητικό.
0: 80 για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για όλο το χρόνο.
1: Μπορεί. Για όλο το χρόνο δεν χρειάζεται από εμάς να πάρει πάλι. Ούτε μαρκαδόρους, γιατί οι μαρκαδόροι που θα πάρουν θα γράφουν μέχρι το τέλος. Ούτε ξυλομπογιές. Η ξύστρα θα ξύνει. Ναι. Η γόμα θα σβήνει.
0: Άρα μπορεί με 80 ευρώ να βγάλει όλη τη σχολική χρονιά.
1: Ναι, από εκεί και πέρα όμως. Για να λέμε τώρα για τα σχολικά βιβλία. Τα ξενόγλωσσα βιβλία. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Τα ξενόγλωσσα βιβλία. Και εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ ελάχιστο ποσοστό κέρδους αυτά. Δηλαδή περίπου ένα 10%. Φανταστείτε στα 100 ευρώ που μας δίνει.
0: Τώρα εσείς στα 80 ευρώ δεν βάλατε τα ξενόγλωσσα βιβλία και τα άλλα βιβλία που μπορεί να χρειαστούν.
1: Ούτε τα ξενόγλωσσα, ούτε τα δίδακτα στα φροντιστήρια.
0: Εντάξει, τα δίδακτρα στα φροντιστήρια όχι. Ούτε στα αγγλικά, ούτε στα ελληνικά μαθήματα. Εγώ λέω.
1: Τα ελληνικά μαθήματα πια δεν χρησιμοποιούνται τόσο πολύ τα βοηθήματα, οπότε τα βγάζουμε εκτός.
0: Γιατί αν βάλω και τα βιβλία που χρειάζονται για τα αγγλικά, το κόστος μεγαλώνει πάρα πολύ. Ή για τα γαλλικά, αντιστοίχως, ή για τα γερμανικά.
1: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, 150, άμα βάλουμε και τα δίδακτρα, την εγγραφή.
0: Ναι.
1: Εμάς μια φορά θα πάρεις τα βιβλία, μια φορά θα πάρεις τα σχολικά, ήδη τελείωσε. Εκεί θα το κόστος πια στους μαθητές είναι αλλού. Είναι στην παροχή υπηρεσιών.
0: Ναι.
1: Στους ανθρώπους που διαβάζουν τα παιδιά, στα φροντιστήρια,
0: ναι.
1: σε γραφές, σε πράγματα τα οποία είναι παροχή υπηρεσιών και όχι εμπόριο.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Μαντά.
1: Πόσος λόγος πια για το κόστος με στα βιβλιοπωλεία. Είναι ελάχιστο το κόστος. Εγώ πιστεύω και με 30 ευρώ κάποιος μπορεί να έρθει να πάρει τα απαραίτητα σχολικά και να βγάλει τη χρονιά. Αυτό έχω να πω σε εμάς.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ήταν ο πρώην πρόεδρος των βιβλιοπωλών της Αχαΐας. Ένας άνθρωπος γνώστης της αγοράς, ακούσατε. Εμείς προσφάτως στον Ναλόγο είχαμε κοστολογήσει βάσει του ρεπορτάζ βεβαίως. Δεν βγάλαμε εμείς το κοστολόγιο, ούτε στην Μπακαλική, ότι ένα. Μια οικογένεια που έχει ένα παιδί που δίνει πανελλήνιες θα χρειαστεί να πληρώσει έως και 800 ευρώ σε μια χρονιά βεβαίως για τετράδια, όλα τα σχολικά είδη, για τα βιβλία, για τα φροντιστήρια που κάνει και ούτω καθεξής. Θα μου πείτε δεν κάνουν όλα τα παιδιά ιδιαίτερα μαθήματα. Προφανώς και δεν κάνουν, δυστυχώς όμως η πλειοψηφία κάνει, ευτυχώς. Από εκεί και πέρα, φανταστείτε να υπάρχουν δύο παιδιά σε μια οικογένεια ή τρία, διότι τυχαίνει και αυτό που δίνουν πανελλήνιες. Φανταστείτε το ένα παιδί να δίνει πανελλήνιες και το άλλο να είναι φοιτητής. Τώρα, πάμε σε ένα παιδί που πάει, ας πούμε, στην πρώτη δημοτικού και θέλει να πάρει και τσάντα και όλα τα απαραίτητα. Έως 80 ευρώ, μας είπε ο κ. Μαντάς. Ένα παιδί λίγο μεγαλύτερης ηλικίας θα χρειαστεί περισσότερα χρήματα, διότι μπαίνουν και τα ακριβά βιβλία των ξένων γλωσσών. Χωρίς τώρα τα φροντιστήρια. Λέμε αμυγός για τα βιβλιοπωλεία. Και εκεί υπάρχει ένα κοστολόγιο περίπου στα 300 ευρώ τον χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε πώς εκτινάσετε με τις ξένες γλώσσες, που βεβαίως όμως κατά τα άλλα είναι απαραίτητες και δυστυχώς φαίνεται πως δεν επαρκεί η δασκαλία στη δημόσια εκπαίδευση. Oh, Hannah, you are.

0: Λαμβάνω πολλά μηνύματα από οδηγούς στο κέντρο αυτή τη στιγμή για την ταλαιπωρία που περνούν. Κοιτάξτε, όπως συνηθίζω να λέω, τα έργα θα μείνουν, η ταλαιπωρία θα φύγει. Καλό είναι να γίνονται έργα, αρκεί να ολοκληρώνονται στο χρόνο που πρέπει. Και στην Πάτρα σε πολλές των περιπτώσεων έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Λαμβάνω μηνύματα από φοιτητές και γονείς φοιτητών που θέλουν να κάνουν τη μετακόμιση στο νέο σπίτι των φοιτητών και δεν μπορούν γιατί οι δρόμοι είναι κλειστοί. Ανθρώπους που αργούν να πάνε στη δουλειά τους. Έπρεπε περισσότερα έργα να είχαν γίνει και το καλοκαίρι. Και έπρεπε τα βάσει χρονοδιαγραμμάτων αυτά να έχουν ολοκληρωθεί. Θα υποφέρουμε κι άλλο, διότι έχουμε αναπλάσεις, έχουμε οπτικές ίνες, έχουμε κι άλλα έργα στο κέντρο και όχι μόνο της Πάτρας. Να πω και δύο λόγια για το εμπόριο, διότι έχουμε στοιχεία από την ΕΣΕ, το κεντρικό όργανο των εμπόρων της Ελλάδος, που μιλάει για πτώση του τζίρου κατά 28% στερνές εκτόσεις. Στην Πάτρα είναι πολύ ψηλότερος ο αριθμός. Πάντοτε, δυστυχώς, στις θερινές εκτόσεις έτσι είναι τα πράγματα, πολύ περισσότερο τώρα στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, που το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κάποιος να κάνει είναι να εκπληρώσει ένα τέτοιο όνειρό του, να ντυθεί καλά ή να αγοράσει υποδήματα. Δυστυχώς. Πάμε στο Αίγιο. Καλημερίζω τον Κώστα Σπηλιόπουλο και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σπηλιόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κοκκόλη.
0: Αρχηγός παράταξης βεβαίως, πρώην υφυπουργός, πρώην βουλευτής Αγαΐας επί σειρά ετών. Κύριε Σπηλιόπουλε, έχετε παρέμβει και λέτε ότι δεν αντέχει η Αιγιάλια άλλες ήττες. Δεν υπάρχει έργο, διότι δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των στελεχών της Δημοτικής Αρχής και άρα δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και όλα αυτά με αφορμή την απένταξη της οδικής σύνδεσης του νέου λιμανιού του Αιγείου με την Ολυμπία Οδό. Πείτε μας παρακαλώ το σκεπτικό σας.
1: Όπως τα λέτε είναι... Υπάρχει μια τα τελευταία χρόνια μια απώλεια, μια συνεχής διαρροή συγκεκριμένων θεμάτων που θεωρούνται κεκτημένα και δεδομένα για την Αιγιάλια, όπως ήταν το ΤΕΙ καταρχήν, το οποίο έφυγε από το Αίγιο, το οποίο ήταν μια μεγάλη υπόθεση για την Αιγιάλια και για το Αίγιο γενικότερα. Έφυγε και πιστεύω ότι αυτό, γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες και κυβερνητικές, αλλά και της Δημοτικής Αρχής, η οποία αδράνησε, έδειξε ανικανότητα, έδειξε έλλειψη πειθούς και δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό για το οποίο είχαμε αγωνιστεί και το είχαμε πετύχει στο παρελθόν. Το δεύτερο είναι αυτό που είπατε εσείς. Ένα έργο το οποίο είχε ενταχθεί από το 2018 στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Έφτασε στο παραπέντε, ετοιμάστηκαν οι απολωτριώσεις, βγήκαν οι αποφάσεις από τα αρμόδια δικαστήρια και ήταν έτοιμο το έργο να πληρωθούν οι απολωτριώσεις και να γίνει η δημοκράτηση. Mm-hmm. Αντί για αυτό όμως είδαμε ότι απεντάχθηκε το έργο, απεντάχθηκε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και με τα βίας υποσχέθηκαν τότε ότι θα γίνουν μόνο οι απολωτριώσεις για να μην χαθεί και να μην διαγραφεί τελείως το έργο. Δυστυχώς όμως ούτε οι απολωτριώσεις πληρώθηκαν στον χρόνο που έπρεπε και ουσιαστικά ακυρώθηκε όλη η διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει με πολύ κόπο από το 2015 ουσιαστικά, θα πω, όταν ξεκίνησαν οι μελέτες κλπ. Δηλαδή μια δεκαετία που χρειάστηκε αγώνα, προσπάθεια μεγάλη και πίεση για να οριμάσει το έργο και να φτάσει στο παραπέντε και μάλιστα με δεδομένο ότι είχε ενταχθεί το 2018 στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με 6,5 εκατομμύρια, ένα έργο χάθηκε. Και χάθηκε παρότι πρόσφατα είδαμε μια επίσκεψη της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου, αλλά και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στο Υπουργείο Υποδομών, όπου κάνανε σύσκεψη με τον Υπουργό. Είδαμε ανακοινώσεις, είδαμε ότι θα πληρωθούν οι απολωτριώσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσει το έργο. Αντί γι' αυτό όμως είδαμε ότι χάθηκαν όλα. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απώλεια. Είναι σύνδεση του νέου λιμανιού του Αιγείου με την Ολυμπία Οδό. Ένα έργο το οποίο είχαν επενδύσει πάρα πολύ και οι Αιγιαλείς, αλλά θα έλεγα και η ευρύτερη περιοχή για την ανάπτυξή της. Τελευταίο κρούσμα. Θυμάστε που έγινε τα εγγένεια για το νέο σιδηροδρομικό σταθμό του Αιγείου.
0: Ναι.
1: Έγινε το 2019 το καλοκαίρι. Ο τότε υπουργός, ο κ. Καραμαλής, υποσχέθηκε ότι άμεσα θα δημοπρατηθούν, θα πληρωθούν οι απολωτριώσεις και θα δημοπρατηθεί το έργο των 4 συνδέσεων. Είχε 4 συνδέσεις. Μάλιστα αυτό το σχεδιασμό τον είχα κάνει εγώ όταν βρισκόμουν το 2014 στην ΕΓΟΣΕ. 4 συνδέσεις με 2 κόμβους μεγάλους roundabout, δηλαδή κυκλικούς κόμβους στην ανατολική πλευρά και στην πλευρά της 3Ε για να υπάρχει διευκόλυνση και κυκλοφορία, διαπλάτηση των δρόμων και συνδέσεις με τη σιδηροδρομική γραμμή. Αυτή η παρέμβαση δεν ήταν μόνο σιδηροδρομική, δεν ήταν δηλαδή μόνο η σύνδεση με το νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ήταν ουσιαστικά μια πολύ μεγάλη παρέμβαση στην ανατολική πλευρά της πόλεως, η οποία πλέον θα παίρνει άλλα χαρακτηριστικά για επενδύσεις, για ανάπτυξη, mm-hmm. γενικότερα για βελτίωση των συνθήκων που θα λέγαμε και της κυκλοφορίας, που είναι μεγάλο πρόβλημα στην πόλη του Αιγαίου. Mm-hmm. Οι απαλωτριώσεις ολοκληρώθηκαν και έπρεπε μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη να πληρωθούν. Εάν δεν πληρωνόντουσαν οι απαλωτριώσεις, το έργο θα χανότανε, οι απαλωτριώσεις θα χανόντουσαν και θα έπρεπε, αν υπήρχε πάλι βούληση, να ξεκινήσουν επί του μηδενός και θα χρειαζόταν ίσως 10 χρόνια ακόμη και πλέον. Και αν θα υπήρχε η βούληση. Ουσιαστικά δηλαδή και αυτό το έργο θα πήγαινε στις καλές, θα χανόταν. Ενημέρωσα λοιπόν τον Δήμαρχο και προσωπικά αλλά και μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου, του είπα ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα με κινητοποίηση των πάντων και των πολιτικών φορέων και των βουλευτών και της κυβέρνησης, αλλά και της ισχύς που έχει ο Δήμος. Ο Δήμος έχει άλλη, δεν είναι μικρός Δήμος. Έχει ισχύ, έχει δύναμη. Δυστυχώς δεν έκανε τίποτα. Το ξανά είπα δεύτερη φορά, τρίτη, δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Και τότε αναγκάστηκα μόνος μου να κινηθώ με τις γνωριμίες που έχω, με τις γνώσεις που έχω και με τη δυνατότητα που έχω για να μπορέσω να βρω συμμάχους προς αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, μίλησα πολλές φορές με τα στελέχη του ΟΣΕ. Δυστυχώς η διοίκηση του ΟΣΕ ήταν αρνητική. Δεν ήθελε να πληρώσει τα χρήματα, έλεγε ότι δεν είναι πρώτης προτεραιότητας, δεν έχουμε χρήματα για να τα πληρώσουμε. Το βλέπουμε ως δεύτερης κατηγορίας έργο, δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Ο κίνδυνος ήταν ορατός. Ενημέρωσα λοιπόν τον Περιφερειάρχη, ο οποίος πράγματι έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Μίλησε με ανθρώπους, μίλησε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ. Και μίλησα και εγώ, παρακάλεσα τον παλιό μου γνώριμο και συναδελφό μου, τον παλιό, τον Ανδρέα τον Κατσανιώτη, που ξέρω ότι έχει ευαισθησία για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Τον ενημέρωσα και του είπα, Ανδρέα, μπορείς να αναλάβεις αυτό το κόστος εσύ, αυτό το θέμα, να το πάρεις πάνω σου, να κινητοποιηθείς πολιτικά, να πιέσεις την κυβέρνηση και τον ΟΣΕ. Μου είπε με τα χαράς, γιατί πράγματι επίσης ότι δεν είναι μόνο έργο σιδηροδρομικό, δηλαδή θα αναβαθμιστεί και θα λειτουργήσει ο σιδηροδρομικός σταθμός. Είναι ένα μείζον πρόβλημα, ένα μείζον θέμα, μείζον παρέμβαση για την πόλη του Αιγαίου. Αποκτά άλλα χαρακτηριστικά ο Δήμος του Αιγαίου και η πόλη του Αιγαίου. Πράγματι ο άνθρωπος κινήθηκε και γρήγορα και πάντα το έμεσε συνεννόηση μαζί και με ενημέρωση. Τον τροφοδοτούσα και εγώ με τα αρμόδια στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου. Και πράγματι το πετύχαμε. Και στις 27 του μήνα υπογράφει η απόφαση, παρά τις αντιδράσεις που υπήρχαν και τις δυσκολίες, και έτσι πλέον πληρώθηκαν, κατατέθηκαν τα χρήματα για τις απολωτριώσεις. Και ουσιαστικά έμεινε ζωντανό και θα ξεκινήσει σύντομα, πιστεύω, το θέμα της δημοπράτησης. Έτσι λοιπόν μια τεράστια παρέμβαση για την πόλη του Αιγαίου θα πάρει σάρκα και ωστά. Και δυστυχώς, το λέω με παράπονο αυτό και με προβληματισμό, δυστυχώς η Δημοτική Αρχή ήταν ακούσα. Παρότι ενημερώθηκε, ναι. Παρότι προσπαθήσαμε να την κινητοποιήσουμε, παρότι προσπαθήσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι το έργο κινδυνεύει, δεν έκανε απολύτως.
0: Να σας ρωτήσω, υπάρχει μία έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των στελεχών της Δημοτικής Αρχής ή είναι μία έλλειψη συνεννόησης για το καλύτερο μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης? Δηλαδή, τι ακριβώς συμβαίνει στο Αιγαίο, διότι οι προσλαμβάνουσες που έχω δεν είναι καθόλου καλές. Δηλαδή, μου λένε κάποιοι ότι με το ζόρι στέκονται όρθιοι αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε, κύριε Γκουγκόλη. Δεν έχει να κάνει με
0: Ναι, βέβαια, το να υπάρχει έλλειψη συνεννόησης μεταξύ συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, αυτό δεν είναι. Μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης δεν είναι κακό πολλές φορές, γιατί η Δημοτική Αρχή έχει το μαχαίρι, έχει το πεπόνι, άλλο αν χρειάζεται. Το να υπάρχει έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των στελεχών της Δημοτικής Αρχής που υλοποιούν, υπάρχει πρόβλημα.
1: Γι' αυτό το θέμα σας ναι. Είναι 38 παράδειγμα. Φαίνεται ότι όχι μόνο υπάρχει συνεργασία, αλλά υπάρχει προσπάθεια να τους κινητοποιήσουμε. Να βοηθήσουμε.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί?
1: Συμβαίνει διότι πλέον υπάρχει έλλειψη συνοχής, έλλειψη διεύθυνσης στη Δημοτική Αρχή. Δυστυχώς είναι μοιρασμένη η Δημοτική Αρχή σε τιμάρια, οι οποίες με διάφορα πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλίνουσες επιδιώξεις και απόψεις. Και γι' αυτό δεν προχωράει τίποτα. Ο Δήμος είναι σε ένα τέλμα. Με μεγάλα προβλήματα και με προβλήματα διαφάνειας, και θα αναδειχθούν σύντομα και αυτά τα ζητήματα. αλλά κυρίως έλλειμμα αποτελεσματικότητας και έλλειμμα συνοχής. Και αυτό είναι κακό βέβαια για το Δήμο, για την υγεία, για το...
0: Έχουν χωριστεί σε τη Μάρια, λέτε, δηλαδή υπάρχει ο Δήμαρχος που αδυνατεί να το συντονίσει διότι ο καθένας έχει την προσωπική του στρατηγική με φόντο ενδεχόμενη υποψηφιότητά του για το δημαρχιακό θόκο.
1: Έτσι είναι, ακριβώς έτσι είναι. Έτσι είναι, κύριε Βουγγόλη, δυστυχώς. Το να υπάρχουν φιλοδοξίες δεν είναι κακό, αλλά όμως πρέπει να υπάρχει και σοβαρότητα, πρέπει να υπάρχει και υπευθυνότητα. Όταν είσαι σε μια παράταξη και έχεις την ευθύνη για τη διοίκηση του Δήμου, πρέπει να οι φιλοδοξίες αυτές κάπως να ελέγχονται. Και πρέπει όλοι να παλεύουν για ένα σκοπό. Και όχι ο καθένας να κοιτάζει το προσωπικό του όφελος και την προσωπική του προβολή. Δυστυχώς το λέω, διότι ο Δήμος είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση, ο Δήμος Αιγιάλης είναι πολύ μεγάλος και σε έκταση, αλλά και σε πληθυσμό και σε προβλήματα, αλλά και σε δυνατότητες. Έχει μεγάλες δυνατότητες. Και δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε.
0: Άρα δεν γίνεται καθόλου έργο.
1: Δεν γίνονται αυτά που πρέπει να γίνουν, δυστυχώς. Ακόμα και τα δεδομένα και τα τετριμένα και τα συνηθισμένα βρίσκουν εμπόδια, δυσκολίες και καθυστερήσεις.
0: Ναι, γιατί λέει κάποιος που είναι δυνάμει υποψήφιος δήμαρχος, να μην βάλω κι εγώ το χέρι μου και βοηθήσω τον συνάδελφό μου που κατέχει άλλο αντιδημαρχιακό χαρτοφυλάκιο και φανεί εκείνος ότι έκανε κάτι. Το λέω απλοϊκά εντελώς.
1: Κύριε Γκόλη, εδώ έχουμε και παράδειγμα πρόσφατα. Ένα τμήμα της δημοτικής παράταξης που έχει την ευθύνη διοίκησης του Δήμου, της παράταξης δηλαδή αυτή του Καλογερόπουλου, το εμείς που σήμερα έχει τη συνέχεια, αποκόπηκε. Έφυγε. Ένα τμήμα. Και άλλα πράγματα φαίνονται, βέβαια ακόμα πιστεύω τους κρατάει ο συνεκτικός ιστός η εξουσία. Και νομίζω ότι αυτά γρήγορα θα
0: αρχίσουν να φαίνονται προς εκλογές.
1: Φαίνονται περισσότερο όσο προχωράμε προς τον χρόνο να μετρώμε. Δυστυχώς.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, κύριε Σπυλιόπουλε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Κώστας Σπυλιόπουλος, ο πρώην υπουργός, πρώην βουλευτής επί σειρά ετών, επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο ΑΕΓΙΟ, επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν οι 40 Παρθένες. Γιορτάζει όμως και ο Αδαμάντιος. Γιορτάζει επίσης ο Μελέτιος και ο Σίμος. Χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζετε και σε όλους όσοι γιορτάζετε. Τώρα να πω και τις 40 είναι πολύ δύσκολο. Και εκτός από τη δική μου Αθηνά και στη δική μου μαμά να πω χρόνια πολλά. Να είναι δυνατή και γερή και να μας προσέχει όλους. Εάν μας ακούει μέχρι το τέλος εκπομπής και δεν μας ακούει λίγο στην αρχή, για να πει ότι μας άκουσε.

Αθηνά και Πατρούλα αντίστοιχα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα για σήμερα. Ο Νίκος Τσελεπής ήταν στον ήχο, στις μουσικές επιλογές, στην ροή της εκπομπής. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος στην υποστήριξη των πρωινών παρεμβάσεων και όλων των εκπομπών της πρωινής ζώνης του Max FM. Για λίγο είδε το μάτι μου και τον Αναστάση τον Σουγλέρη, που αποτελεί μέλος της ομάδας, αλλά νομίζω πως έφυγε για άλλες πολιτείες. Θα είναι μαζί μας ξανά αύριο. Θα ακολουθήσει η Δήμητρα Μπαλαφωτή. Κυρίες και κύριοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Να σας πω ότι όλες οι συνεντεύξεις αλλά και ολόκληρες οι εκπομπές αναρτώνται στην πλατφόρμα ipavlaradio.gr. Εκεί έχετε δυνατότητα να ακούτε και όλα τα ραδιόφωνα του ομίλου Plus Media, αλλά και πολλές μουσικές από ιντερνετικούς σταθμούς. Βεβαίως, πολλές από τις συνεντεύξεις αναρτώνται και γραπτός αμέσως μετά τις εκπομπές μας στο dt.gr. Φεύγουμε, διότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε για τον νεολόγο των πατρών που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και σήμερα, σεμνά και ταπεινά, ήταν ο Αλέξανδρος Κογκόλης. Γεια σας.

0: ώρα είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Again!

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην παρέα μας. 11 και 7. Καλό μήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2026 και βρισκόμαστε ζωντανά πίσω από το μικρόφωνο του Max FM, συντονισμένοι στους 93,4 μαζί με όλους εσάς. Δημήτρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο. Βεβαίως μέχρι τις 12 η ώρα περίπου θα τα λέμε, κυρίες και κύριοι, θα αναλύσουμε και την σημερινή επικαιρότητα με Νικόλα Καραγιοργόπουλο στον ήχο και Αναστάσιο Σουγλέρη στην τεχνική υποστήριξη. 2610-343-200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί καλείτε και επικοινωνείτε βεβαίως κυρίες και κύριοι μαζί μας, όπως κάνουμε καθημερινά άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες προχωράμε και σήμερα. Βεβαίως κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβρης και στην Πάτρα και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. 3η-1η Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς. Η αλλαγή του μήνα, κυρίες και κύριοι, κάτι που το είχαμε πει, δεν φέρνει τουλάχιστον άμεσα ουσιαστική μεταβολή του καιρού. Μετά την αφρικανική σκόνη και την περιορισμένη αστάθεια που επηρέασαν κυρίως τη Δυτική Ελλάδα στο κλείσιμο του Αυγούστου, οι πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου διατηρούν σε μεγάλο βαθμό το καλοκαιρινό σκηνικό. Σήμερα λοιπόν ξαναλέω ότι ξεκινήσαμε από το πρωί με 22-23 βαθμούς. Στις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι θα φτάσουμε τους 35-36. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι και η υγρασία είναι σε πολύ αυξημένα επίπεδα, κάτι που δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Βεβαίως και όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ζήτημα, οπότε προσοχή, γιατί η υψηλή θερμοκρασία θα αγγίξει το μεσημέρι τους υψηλότερους βαθμούς, οπότε εκεί θέλει και μεγαλύτερη προσοχή. Κυρίες και κύριοι, από το απόγευμα και μετά πέφτει 29 σταδιακά και λίγο περισσότερο τις βραδινές ώρες. Να σας πω βεβαίως ότι παρόμοια θα είναι η εικόνα και στην κάτω Αχαΐα. Εκεί θα κυμανθεί θερμοκρασία από το πρωί από τους 23 μέχρι και τους 36 βαθμούς. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό ο Σεπτέμβρης και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε όλοι και να θυμόμαστε. Ξεκινά χωρίς θεαματικές αλλαγές. Σύμφωνα και με τους μετεωρολόγους, σύμφωνα και με τον Νικόλα Σερέτη που τον είχαμε χτες στη δική μας εκπομπή εδώ ζωντανά, Τρίτη σήμερα και Τετάρτη δεν θα έχουμε σημαντικές μεταβολές στο γενικό σκηνικό του καιρού. Την Πέμπτη θα έχουμε κάποιες βροχές στα ορεινά, αλλά θα τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά και αύριο αυτά. Βεβαίως τα όσα διαβάζουμε και ακούμε από εχθές για την υπόθεση της Κυψέλης είναι πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία μας αφήνουν για μία ακόμη φορά άφωνους με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ένα αγοράκι 9 μηνών φέρεται να είναι το βρέφος που σκότωσαν στην Κυψέλη. Είναι έγκυοι και οι 38χρονοι και οι 15χρονοι. Θα πω μερικά πράγματα για την υπόθεση σε πάρα πολύ λίγο. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Μπαλάσκας, ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο αστυνομικός αναλυτής, ο οποίος θα μας δώσει έτσι και τις περισσότερες εξελίξεις και την γενικότερη εικόνα για το συμβάν αυτό. Πάντως αυτό που ισχύει μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το πώς απέκτησαν και τα δύο παιδιά, η 15χρονη κόρη, η οποία είναι έγκυος, και το 1-9χρονο αγόρι, πώς απέκτησαν τα αφροδίσια νοσήματα. Έχουν βρεθεί και αντικείμενα σεξουαλικά σε μια βαλίτσα. Όλο αυτό βεβαίως γύρει πάρα πολλά ερωτηματικά, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τη δολοφονία που αποκαλύφθηκε, όσον αφορά το βρέφος, από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είχε πληγεί από ένα μαχαίρι. Σχηματίζεται βεβαίως δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων. Εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι. Υπενθυμίζω, μία 15χρονη και δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Η διαδικασία βεβαίως που προβλέπεται θα γίνει από το σπίτι του παιδιού, με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

να λέω, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι ο κύριος Μπαλάσκας μαζί μας, θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Φέρεται ότι το κορίτσι, η 15χρονη, είναι εθισμένη στα ναρκωτικά, πέρα από το πολύ σοβαρό αφροδίσιο νόσημα το οποίο φέρεται να έχει νοσήσει, και σύμφωνα βεβαίως και με την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει, κυρίες και κύριοι, μέχρι στιγμής την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μευτήριο, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως ευτυχώς ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το Airbnb ήταν εκείνος από τον οποίο ξεκίνησε να ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι αυτής της ανατριχιαστικής υπόθεσης, ο οποίος έκανε την καταγγελία στην αστυνομία βλέποντας περίεργες κινήσεις, και ευτυχώς έστω και αργά βεβαίως, γιατί ένα άτυχο βρέφος έχασε τη ζωή του από μαχαιριές τις οποίες του κατάφερε ο ίδιος ο πατέρας του. Ευτυχώς τουλάχιστον τα τρία υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας θα γλιτώσουν από αυτό το μαρτύριο στο οποίο φέρεται ότι είχαν, ότι ζούσαν. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλο θα βγει από αυτή την υπόθεση, γιατί σίγουρα είναι να ακούσουμε πολλά ακόμη και για την εκμετάλλευση αυτών των παιδιών. Σήμερα συνεχίζονται και οι κινητοποιήσεις από τις ενώσεις γονέων και κηδεμόνων, και τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς εδώ στην Πάτρα. 12 η ώρα το μεσημέρι έχει προγραμματισμένη κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Εκεί θα πάρουν μέρος και γονείς και εκπαιδευτικοί και η δημοτική αρχή και σύλλογοι και φορείς, ούτως ώστε να δοθεί ουσιαστική λύση πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, πριν ξεκινήσει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, κυρίες και κύριοι. Αυτό που ζητούν και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βεβαίως είναι να ληφθούν υπόψη οι πραγματικές εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών, να μην υπάρχει συρρήγνωση στις τάξεις, να μην συσσωρεύονται και να μην πέφτει το ένα παιδί πάνω στο άλλο, μαζεύοντας 25 παιδιά σε κάθε τάξη. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουν οι γονείς. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει και η σημερινή κινητοποίηση στην αποκεντρωμένη. Σήμερα πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο καθηγητής που κατηγορείται για ασέλγεια και παιδική πορνογραφία σε βάρος της τότε 14χρονης μαθήτριάς του εδώ στην Πάτρα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη. Σήμερα θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις στον ανακριτή. Μαζί με εισαγγελέα ο ανακριτής θα αποφανθούν για την τύχη του, οπότε αναμένονται και εκεί εξελίξεις. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση στο κέντρο της Πάτρας, κυρίες και κύριοι, υπομονή, επειδή ξέρω ότι έχουν φτάσει και οι τελευταίοι εκδρομής. Όσοι κάνατε τέλος πάντων τις διακοπές σας, σίγουρα έχετε επιστρέψει. Το τελευταίο κύμα του Αυγούστου βρίσκεται πλέον στο κέντρο της Πάτρας. Εχθές η μέρα επιφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη σε όσους επέστρεψαν, διότι κεντρικές οδικές αρτηρίες συνεχίζουν να είναι κλειστές. Γίνονται εργασίες για την εγκατάσταση οπτικών ινών και στην οδό Αγίου Ανδρέου από τη Γούναρη μέχρι τη Φιλοπίμανος, οπότε στο κέντρο της Πάτρας έχει δυσκολέψει αρκετά η κατάσταση. Αγίου Ανδρέου η κυκλοφορία διεξάγεται από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Η αστυνομία από την πλευρά της δίνει μάχη με το διπλοπαρκάρισμα. Όσον αφορά τους οδηγούς, κυρίες και κύριοι, πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή. Αυτό είναι το βασικό, γιατί τα έργα δεν θα τελειώσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα, με ποιότητα που πάντα ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια, με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση, και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids στο More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα, και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: σχέδι στο ποστάλι.
1: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα των διατηρητέων κτηρίων της πόλης μας, που αποτελούν βεβαίως ένα πολύτιμο κομμάτι της αρχιτεκτονικής και ιστορικής ταυτότητας της Πάτρας. Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός αυτό, είναι αρκετά από αυτά τα ακίνητα, από αυτά τα κτίρια, τα οποία παραμένουν για χρόνια κλειστά, παραμένουν εγκαταλελειμμένα και χωρίς βεβαίως και την απαραίτητη συντήρηση. Ως αποτέλεσμα, σε ορισμένες περιπτώσεις η φθορά μετατρέπεται σε ζήτημα δημόσιας ασφάλειας. Κάτι που το είδαμε, κυρίες και κύριοι, να υπενθυμίσω στην περίπτωση του διατηρητέου στην οδό Γερμανού, το οποίο μετά την πυρκαγιά κρίθηκε επικινδύνως ετοιμόρροπο και οδηγείται βεβαίως στην κατεδάφιση. Αυτό το σκηνικό επαναφέρει με έντονο τρόπο το ερώτημα του τι γίνεται με τα διατηρητέα της πόλης μας πριν φτάσουν στο σημείο αυτό που δεν υπάρχει πλέον επιστροφή. Είναι μαζί μας η κυρία Ολυμπία Λόι, πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Νομού Αχαΐας και πρόεδρος βεβαίως του Συλλόγου Αρχιτεκτώνων. Καλή σας ημέρα, κυρία Λόι.
2: Καλημέρα, κυρία Μπαλαφούτη, καλημέρα.
1: Αρχικά μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό διατηρητέων και για να δώσουμε έτσι και στον κόσμο την εικόνα να γνωρίζει πόσα είναι τα διατηρητέα στην πόλη μας αυτή τη στιγμή.
2: Νομίζω τουλάχιστον στους καταλόγους πρέπει να είναι γύρω πάνω κάτω από 400 ακίνητα, νομίζω. Αυτό το παράδειγμα που φέρατε δείχνει και την επικινδυνότητα. Έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν και με τα διατηρητέα και με τα επικίνδυνα κτίρια, τα εγκαταλελειμμένα, γιατί έχουμε και πολλά εγκαταλελειμμένα. Και ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χάνουμε ένα διατηρητέο από πυρκαγιά, γιατί πολλές φορές μπαίνουν στα ακίνητα που είναι εγκαταλελειμμένα και κατοικούν άνθρωποι που δεν έχουν που άλλο να πάνε, και καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Και πέρα από την επικινδυνότητα, όπως τη θέσαμε, είναι και θέμα οικονομικό. Δηλαδή, φανταστείτε εσείς να έχετε ένα ακίνητο δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο που είναι αιστεία μόλυνσης, που είναι, και να θέλετε να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας. Η τιμή θα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δηλαδή, μας επηρεάζει όλους αυτό. Δεν είναι μόνο η αρχιτεκτονική κληρονομιά που χάνεται, και αυτό το ξέρουμε ότι στην Ελλάδα μάλλον είναι η αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδας να χάνει την κληρονομιά της, αλλά είναι και όλες οι άλλες επιπτώσεις που υπάρχουν. Και στην οικονομία.
1: Βέβαια, και από τα 427 διατηρητέα, πόσο από αυτά βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση η οποία είναι όντως ανησυχητική?
2: Κοιτάξτε, το ανησυχητική είναι με πολλά ερωτηματικά. Όπως πολλές φορές ένα κτίριο το βλέπουμε να στέκεται, τέλος πάντων, είτε με μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρθει και τα λοιπά, πόσες φορές έχουμε δει ξαφνικά και χωρίς λόγο και από το πουθενά να πέφτει ένα κτίριο από μόνο του. Το να στέκεται είναι με ερωτηματικό σε μια περιοχή σεισμογενή, σε κτίρια που είναι εκτεθειμένα σε φαινόμενα πλέον ακραία, φυσικά φαινόμενα, έτσι, μια πολύ έντονη νεροποντή, μπορεί να αποκλείσει κομμάτια. Εδώ μπορεί να αποκλείσει κομμάτια από πιο σύγχρονα κτίρια, πόσο μάλλον από κτίρια που είναι εγκαταλελειμμένα τόσα χρόνια, έτσι.
1: Ποιος έχει τελικά την ευθύνη, κυρία Λόγια, για τη συντήρηση και την ασφάλεια ενός διατηρητέου κτίριου, και τι γίνεται και όταν ο ιδιοκτήτης αδυνατεί οικονομικά να το αποκαταστήσει?
2: Εδώ είναι το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί ας μπούμε στα παπούτσια ενός ιδιοκτήτη ενός διατηρητέου κτιρίου, που δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική να το επισκευάσει, και βρίσκεται με ένα ασήκωτο βάρος που δεν μπορεί, ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτό το ακίνητο. Γιατί κάποιος δεν θα το πάρει για να επενδύσει, έτσι, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Και αν δεν είναι και κάποιο ακίνητο, όπως έχουμε δει σε άλλες, κυρίως στην Αθήνα, που έχουμε μεγάλα ακίνητα τα οποία τα επενδύουν κάποιοι επενδυτές ή ξενοδοχειακές μονάδες, και κυρίως για τουριστική εκμετάλλευση, δηλαδή έτσι βλέπουμε τα περισσότερα διατηρητέα να έχουν μία χρήση, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών βρίσκεται σε αδιέξοδο, έτσι.
1: Δυσκολεύονται.
2: Δεν είναι εύκολο. Εδώ ουσιαστικά έχουμε δει και τα προγράμματα διατηρώ ότι έχουν πάρα πολλά κενά. Η πολιτεία δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με αυτό το θέμα των διατηρητέων κτηρίων.
1: Δεν υπάρχουν τα ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα, οπότε ούτε κάποιο γενναίο πρόγραμμα στήριξης για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθηθούν και επί της ουσίας να στηρίξουν το σπίτι τους.
2: Είναι δύο τα πράγματα εδώ στα διατηρητέα, όπως νομίζω ότι παντού. Το οικονομικό, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, είναι λες και τα προγράμματα αυτά γράφονται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα. Γιατί όταν μιλάμε για την αποκατάσταση ενός διατηρηταίου, μιλάμε για εξειδικευμένα συνεργεία, δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις το κόστος της τρέχουσας οικοδομικής δραστηριότητας και να πεις «Α, είναι το ίδιο κόστος και για ένα διατηρηταίο». Δεν είναι καθόλου το ίδιο κόστος, έτσι. Νομίζω ότι και ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί χρειάζεται να λύσουμε αυτό τεχνικά. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το γραφειοκρατικό. Δηλαδή και να ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία, να κάνει τις μελέτες και να προχωρήσει και τα λοιπά, είναι απίστευτη η γραφειοκρατία. Εδώ ακόμα και για μια κατεδάφιση, όπως είπατε, το τι γραφειοκρατικά βήματα έχει αυτό το πράγμα και πόσο προσπαθούμε να το λύσουμε άμεσα, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Νομίζω ότι οι πολίτες το ζουν καθημερινά τη γραφειοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις όσον αφορά αυτά τα κτίρια, μιλάμε για σύνθετα ιδιοκτησιακά προβλήματα που προκύπτουν κάθε φορά, έτσι. Οπότε εκεί η γραφειοκρατία γίνεται ακόμα πιο έντονη.
2: Α, βέβαια, ειδικά όταν υπάρχουν σε τέτοια κτίρια, σε τέτοια κίνητα που έρχονται από παλαιότερες γενναίες, έρχονται με κληρονομικά, είναι πολύ κληρονόμοι κτλ. Εκεί, όπως καταλαβαίνετε, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πάντως υπάρχουν λύσεις, γιατί δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή η υπόλοιπη Ευρώπη τι κάνει, η Ιταλία, τη Γαλλία θα είχαν χάσει τα πάντα όλα από αφοκτήρια, έτσι. Υπάρχουν λύσεις και μπορούμε να τις φέρουμε. Το σημαντικό είναι για τη διάσωση όλων των κτηρίων είναι να υπάρχει η χρήση. Γιατί κυρία Μπαλαφούτη, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πολλές φορές ως πολίτες είναι ότι ωραία, και σου λέει γιατί δεν το φτιάχνουν ρε παιδί μου, να απ' έξω να μην πέφτουν και τα λοιπά. Όταν δεν έχεις χρήση, δηλαδή είναι πολύ διαφορετική αντιμετώπιση ενός κτηρίου στην αποκατάστασή του, αν θα χρησιμοποιηθεί για ξενοδοχείο, για γραφείο, είναι άλλες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν ανάλογα με τη χρήση. Οπότε πρέπει άμεσα να δοθεί χρήση για τη διάσωση. Εγώ όμως θέλω να κάνω και μία, αν μου επιτρέπετε, τελευταία παρατήρηση, που πρέπει να δούμε λίγο τη συμπεριφορά μας ως πολίτες και ως κοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχουν γίνει και στην πόλη μας πολύ μεγάλες προσπάθειες, και στη Σατοβριάνδου και σε άλλα κεντρικά σημεία, που έχουν αποκατασταθεί κτίρια διατηρητέα. Πολλά μάλιστα και στη Μεζόνος, και έχουν αποκατασταθεί με χρήματα των ίδιων των ιδιοκτητών, χωρίς να μπουν καν σε προγράμματα κτλ. Γιατί, μόλις είναι ένα φρεσκοβαμμένο κτίριο, πάμε και το βανδαλίζουμε.
1: Και το βλέπουμε επανειλημμένος αυτό, ναι.
2: Το βλέπουμε επανειλημμένος και το βλέπουμε και σε πολυκατοικίες. Πολλοί ζούμε σε πολυκατοικίες και βλέπουμε. Πάμε και βάφουμε κάθε μία φορά το μήνα την πόρτα του γκαράζ και μόλις είναι φρεσκοβαμμένη πάμε και γράφουμε ένα σύνθημα. Δηλαδή, αυτό, βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά στον αστικό χώρο και γενικά καταστρέφουμε παγκάκια, καταστρέφουμε πλατείες. Πού θα πάει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε έναν χωροφύλακα ή πρόστιμα συνέχεια ή συλλήψεις. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει, δεν πρέπει λίγος πολίτες και εμείς να ενδιαφερθούμε.
1: Και είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αυτή η οποία θέτεται, άρα μπορούν να σωθούν αυτά τα διατηρητέα. Εγώ σε αυτό θα σταθώ, κυρία Λόη, έτσι κλείνοντας, και θα πρέπει βεβαίως για να σωθούν να υπάρξει και άμεση παρέμβαση, έτσι, για να διατηρηθεί αυτό το κομμάτι της αρχιτεκτονικής και της ιστορικής ταυτότητας της πόλης.
2: Ναι, αρχικά από την κεντρική πολιτεία, δηλαδή πρέπει να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις.
1: Μάλιστα. Κυρία Λόη, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας.
2: Να είστε καλά, χάρηκα πολύ κυρία Μπαλαφούτη.
1: Την καλημέρα μας, καλή σας μέρα κυρία Λόη, καλημέρα. Τώρα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα και την παραβατικότητα. Ένα ζήτημα το οποίο καίει. Αυτά βεβαίως συνδέονται πολλές φορές με οργανωμένες ομάδες Ρωμά. Εξακολουθούν να απασχολούν έντονα τις αστυνομικές αρχές αυτά τα περιστατικά, με τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, και αυτό είναι το αρνητικό, να βρίσκονται στο επίκεντρο, κυρίες και κύριοι. Οι συνεχείς έλεγχοι στους καταβλισμούς φαίνεται πως έχουν περιορίσει βέβαια κάποιες μορφές εγκληματικότητας, αλλά την ίδια ώρα καταγράφεται μετακίνηση οργανωμένων ομάδων και στροφή πλέον σε διαφορετικές μορφές δράσης, που είναι οι τηλεφωνικές απάτες, οι λεγόμενες μαϊμού απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων στην Αχαΐα και στην Ηλία. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και βεβαίως αυτό είναι κάτι που προκαλεί και ανησυχία και προβληματισμό. Πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η αστυνομική παρουσία στους καταβλισμούς? Έχει περιοριστεί η παραβατικότητα ή απλώς έχει αλλάξει μορφή και περιοχή? Είναι μαζί μας για να μας απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και να συζητήσουμε το θέμα λίγο παραπάνω ο συντονιστής έργου της ΠΟΑΣΥ στη Δυτική Ελλάδα, μέλος του τομέα επικοινωνίας ΠΟΑΣΥ, βεβαίως τέος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο κύριος Χάρης Τσίτσικας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσίτσικα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μπαλαπούτη.
0: Μπορείτε να μας παρουσιάσετε εσείς εκ των έσω την εικόνα της εγκληματικότητας στην Πάτρα και την Αχαΐα? Εμείς βλέπουμε τα στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά. Στοιχεία που έχουν να κάνουν με οργανωμένες ομάδες Ρωμά. Πλέον έχει πράγματι αυξηθεί η παραβατικότητα στην περιοχή μας? Γιατί κρατάμε τα σκύπτρα της παραβατικότητας?
1: Κοιτάξτε, πράγματι μπορεί να μην είμαι σε θέση να σας πω αν όντως υπάρχει αύξηση. Αυτό όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η κατάσταση δεν είναι απλή, είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Και όταν μιλάμε για παραβατικότητα, είναι διάφορες μορφές, από την πιο απλή παραβατικότητα που μπορεί να είναι επεισόδια που δημιουργούν διαταράξεις και μικροκλοπές, μέχρι και τιμωρίες, όπως είπατε και εσείς. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες ένα τεράστιο ποσοστό από τα σήματα του Κέντρου Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης είναι για περιπτώσεις Ρωμά, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα είτε στις γειτονιές που μένουν, καθώς δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν ομαλά, είτε για θέματα κλοπών και άλλης παραβατικότητας. Να μην ξεχνάμε όλους τους καλοκαιρινούς μήνες και τις πυρκαγιές φωτιές που έβαζαν και βάζουν ακόμα στο Ριγανόκαμπο και στην περιοχή του Χάραδρου σχεδόν καθημερινά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας κρατικός μηχανισμός, είτε αυτός είναι αστυνομία είτε πυροσβεστική, κάθε μέρα ασχολείται με μια μεγάλη μερίδα αυτής της ομάδας, χωρίς πάντα να θέλουμε να γενικεύσουμε. Έτσι. Mm-hmm. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Έχουμε πάρα πολλούς καταβλισμούς και στην Αιγαία και στη Δυτική Αχαΐα. Και το Υπουργείο, επειδή και η Δημοτική Αρχή της κάθε περιοχής το κυνήγησε λίγο, έφερε και κάποιους συνάδελφους με αποσπάσεις από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς στην Πάτρα δεν έχουμε την ενίσχυση που πρέπει να έχουμε, και γι' αυτό θα πρέπει άμεσα να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι κινδύνου και να μπορέσουμε να πετύχουμε καλύτερη ενίσχυση της περιοχής.
0: Κύριε
1: Τσίτσικα,
0: δεν θα
1: μόνο να στέλνουμε επιστολές, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο οργανωμένη δράση με όλους τους φορείς για να μπορέσουμε να έχουμε κάποια καλύτερα αποτελέσματα.
0: Αυτοί οι συστηματικοί έλεγχοι που γίνονται στους καταβλισμούς, γιατί γίνονται, έχουν αποτέλεσμα ή απλώς μετατοπίζουν το πρόβλημα από τη μία περιοχή στην άλλη?
1: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι αυτοί πολλές φορές έχουν αποτέλεσμα για διάφορες παραβάσεις.
0: Ναι.
1: Σας είπα, η μικροεγκληματικότητα μπορεί να αφορά παραβάσεις σε ρευματοκλοπών, παραβάσεις σε διάφορες παραβάσεις τροχονομικές. Είναι πολλά τα είδη της παραβατικότητας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας. Σίγουρα όμως ότι και αυτοί είναι πονηρεμένοι, ξέρουν ότι τους καταβλισμούς τα οποιαδήποτε προϊόντα εγκληματικών ενεργειών τα έχουν κρυμμένα. Οπότε οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο εκεί, γίνονται και σε όλη την περιοχή της ΠΟΗ Πάτρας. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει με την ελάχιστη αυτή δύναμη την οποία έχουμε, δεν μπορεί να γίνει με κλειστά αστυνομικά τμήματα που δεν βγάζουν περιπολίες, δεν μπορεί να γίνει με δύο περιπολικά που μπορεί να έχει άμεση δράση όλο το 24ωρο και με την ομάδα Δίας. Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, τα έχουμε πει κατ' επανάληψη, τα έχουν τονίσει και από την Ένωση εδώ αστυνομικών υπαλλήλων αυτά τα δεδομένα. Οπότε καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια γενναία ενίσχυση από το Υπουργείο και θα πρέπει πλέον να χαρτογραφήσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας ποιες είναι οι προβληματικές.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να υπάρχουν περιοχές στη Μακεδονία με μηδενική εγκληματικότητα οι οποίοι να έχουν το προσωπικό της Αχαΐας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει η Πάτρα και η Αχαΐα να ενισχυθεί και η Ηλία, μην ξεχνάμε και την Ηλία, καθώς όπως είπατε και εσείς ασχολούμαι με τη Δυτική Ελλάδα, είδατε την περιοχή της Γαστούνης.
0: Και στη Γαστούνη βεβαίως.
1: Έτσι, έχουμε και στην Ετωλοκορνανία καταβλισμούς και πάρα πολλούς και στο Αιτωλικό κτλ. Είναι γενικά η Δυτική Ελλάδα μια περιφέρεια φωτιά θα λέγαμε εισαγωγικά. Έχει σοβαρό πρόβλημα με τους Ρωμά.
0: Θα
1: άρα
0: λέγατε...
1: λοιπόν θα πρέπει το Υπουργείο να σκύψει το πρόβλημα και να ενισχύσει γενναία τις περιοχές αυτές.
0: Θεωρείτε ότι πλέον η Δυτική Ελλάδα και η Αχαΐα, έτσι πιο συγκεκριμένα, βέβαια είναι και η Ηλία μέσα, είναι ένας νέος προορισμός για εγκληματικές ομάδες που έρχονται από άλλες περιοχές? Χρησιμοποιείται η περιοχή μας σαν ορμητήριο, κύριε Τσίτσικα?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι χρησιμοποιείται. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς ότι είναι δίπλα και από την Κορινθία, από και εκεί στην περιοχή των Εξαμηλίων έχουμε μια σοβαρή κοιτίδα εγκληματικότητας εκεί, ένα καταβλισμό που πάρα πολλές φορές και οι δυνάμεις της Αθήνας, του FBI, του λεγόμενου, έχουν κάνει επιχειρήσεις. Και η Αθήνα και τα Μέγαρα και οι περιοχές της Αθήνας είναι κοντά. Άρα λοιπόν πάρα πολλές ομάδες είναι μεταφερόμενες. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει, είναι δεδομένο ότι οι πολίτες εδώ της Αχαΐας θα πρέπει να έχουν την ασφάλεια που έχουν, δηλαδή και οι ίδιοι άνθρωποι το δικαίωμα στην ασφάλεια, δεν θα πρέπει να νιώθουν ανασφαλείς και οι συνάδελφοι δικοί μας θα πρέπει να ενισχυθούν, γιατί δεν γίνεται ένα περιπολικό να πηγαίνει σε διάφορες περιοχές της Πάτρας είτε για διαταράξεις είτε για κλοπές και να έρχεται αντιμέτωπο με 30 και 40 Ρωμά. Καταλαβαίνετε ότι εγκυμονούνται πάρα πολλοί κίνδυνοι και για τη σωματική ακεραιότητα των ίδιων των αστυνομικών. Δεν φτάνουν λοιπόν τα ευχολόγια, δεν φτάνει να λέμε ότι καταρτίζουμε σχέδια και φτιάχνουμε υπηρεσίες. Το θέμα είναι να σκύβουμε την κάθε περιοχή, να δούμε τα προβλήματα. Θεωρώ πλέον ότι εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, υπάρχει καμπανάκι κινδύνου και θα πρέπει να αναλυφθούν σοβαρές ενέργειες.
0: Κύριε Τσίτσικα, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Και βεβαίως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει έτσι μόνιμη αστυνομική παρουσία, ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις δικές μας περιοχές και γενικά στις περιοχές όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά, κάτι το οποίο συμβαίνει και στη δική μας περιοχή. Η σχολική χρονιά ξεκινάει σιγά σιγά και αυτή η επιστροφή στο σχολείο θα είναι συναρπαστική από ό,τι φαίνεται, γιατί με μία επίσκεψη στο εμπορικό πάρκο το Parks Patras οι γονείς θα βρείτε τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά και σε σούπερ τιμές. Από έπιπλα δωματίου και γραφεία, αθλητικά, σχολικά, τετράδια, υπολογιστές, ρούχα και πολλά άλλα είδη μέσα από τα μοναδικά καταστήματα του Top Parks όπως IKEA, Adidas, Κοτσόβολος, Μουστάκας, Κιάμπι, Σινσέι και Πέπκο, οι μικροί μας φίλοι βεβαίως θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τον φανταστικό κόσμο των Star Wars στο πιο συναρπαστικό Back to School Event στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά μια εντυπωσιακή Star Wars Arena στείνεται με παιχνίδια, γαλαξιακές περιπέτειες, εργαστήριο Lego με κομμάτια που δημιουργούν διαστημόπλια και ένα photo opportunity για τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες με φωτόσπαθα, εκπλήξεις και δώρα για όλα τα παιδιά. Μην χάσετε το Back to School Star Wars Event Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 10 με 1 και 6 με 9 το απόγευμα και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10 με 1 το μεσημέρι και 5 με 8 το απόγευμα και μόνο στο Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dissen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
0: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Και πάμε τώρα σε αυτή την σοκαριστική υπόθεση που έχει προκαλέσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Η υπόθεση του νεκρού βρέφου, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στη διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο ιατροδικαστής, κυρίες και κύριοι, φέρεται να διαπίστωσε ότι πρόκειται για αγοράκι ηλικίας περίπου 8 με 9 μηνών, ενώ στο σώμα του εντοπίστηκαν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Μετά πλέον από τα νέα ιατροδικαστικά ευρήματα, η έρευνα της αστυνομίας προφανώς και περνά πλέον σε ένα ακόμη πιο κρίσιμο στάδιο. Σχηματίζεται λοιπόν δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένονται οι καταθέσεις των ενηλίκων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα και βεβαίως και η ειδική εξέταση των τριών ανήλικων παιδιών που θα ρίξουν φως σε μια υπόθεση με ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις. Είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα συζητήσουμε και θα μας δώσει και τις υπόλοιπες πτυχές αυτής της υπόθεσης ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, ο ειδικός αναλυτής αστυνομικών θεμάτων. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλάσκα. Έχει πέσει η γραμμή. Ωραία. Θα τον καλέσουμε, τον καλούμε πάλι, παιδιά. Μην βάζετε τραγούδι. Καλούμε τον κύριο Μπαλάσκα μέχρι να τον βρούμε. Αυτή τη στιγμή προχωρούν οι καταθέσεις, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται. Να δούμε τι θα δείξουν και οι εξετάσεις των παιδιών. Είναι σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας ο αναλυτής ειδικών αστυνομικών θεμάτων, ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας, για να εξετάσουμε τι γνωρίζει μέχρι τώρα η αστυνομία, ποια είναι τα κρίσιμα ερωτήματα και ποια μπορεί να είναι τα επόμενα βήματα των ερευνών σε μια υπόθεση η οποία έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το Πανελλήνιο, μια υπόθεση η οποία μόνο αηδία μπορεί να προκαλέσει. Ο κύριος Μπαλάσκας είναι μαζί μας, μας ακούει. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλάσκα.
1: Καλή σας ημέρα από την Αθήνα, να είστε καλά.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θα ρίξουμε φως έτσι αυτή την υπόθεση και με την δική σας εμπειρία. Μιλάμε πλέον ξεκάθαρα για υπόθεση ανθρωποκτονίας. Ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάς?
1: Πιο συγκεκριμένα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε παιδοκτονία, διότι εδώ ένα μικρό παιδάκι 8 μηνών κατακρεουργήθηκε από τους γονείς του, αν είναι γονείς του. Mm-hmm. Θα το δούμε, αυτό περιμένουμε το DNA σήμερα. Με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, όπως λέει ο δικαστής, προφανώς στον ύπνο το παιδάκι ντρούμητα, ξαπλωμένο, το κατέστραξαν με δύο μαχαιριά, με δύο είδη μαχαιριών. Το ένα μάλιστα πριονωτό, ιδιαίτερο μαχαίρι και τα δύο κουζινομάχες.
0: Μάλιστα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τις έρευνες? Εσείς μας λέτε τώρα ότι ήταν δύο τα μαχαίρια και το ένα μάλιστα πυρηνωτό, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ούτε το μυαλό μας δεν το χωράει. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις έρευνες?
1: Εγώ δεν είμαι της άποψης ποτέ να λέω στους δημοσιογράφους για σταλεμένα μυαλά.
0: Ναι.
1: Μιλώ για εγκληματίες και εγκληματικές πράξεις. Mm. Άρα λοιπόν μιλάμε εδώ για μια άκρατη, για μια, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω, μια εγκληματική πράξη τόσο πολύ ιδιαίτερη για μια οικογένεια ή μια συστά ανθρώπων, θα μπορούσαμε να πούμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται μεταξύ τους, ποιος είναι ποιος, ποιος είναι πιανού και τι, περιμένουμε το DNA, όπου υπήρχε εγκληματική δράση, υπήρχε ελεύθερος 6-11χρονο, 12χρονο περίπου, πήγε 15 χρονών και είναι έγκυος, υπήρχαν... υπήρχε δολοφονία, υπήρχε διαιτής κατάψυξη ενός παιδιού, γιατί λέει, είπε στους αστυνομικούς, κάτσε να σου πω, είπε ότι δεν ήθελα να το στερηθώ. Άρα λοιπόν μιλάμε για ανθρώπους που δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω εγώ. Αστυνομικός αναλύτης σημαίνει είναι διαταραγμένοι, είναι σίγουρο όμως βαθύτατα εγκληματίες. Συν της άλλης, αυτό το σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, το ιδιαίτερο που έχουν τα παιδιά, μας παραπέμπει στο ότι έκαναν ελεύθερο σεξ. Με ποιους έκαναν, εναντί αμοιβής, ενδεχνομένως ο ίδιος ο πατέρας να τα εκπόρνευε, αν είναι και πατέρας του. Το ένα παιδί έχει χαρακτηριστικά αφρικανικά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν έχουν αρχίσει να ξεμπλέκουν αυτό το που κουβάρει τώρα η αστυνομική, η εξειδικευμένη αστυνομική, να δούμε πού θα πάει όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Πάντως ο 43χρονος ανάμεσα στις αναφορές του μίλησε και για το μωρό ότι ήταν σατανιασμένο. Αυτά πιστεύετε ότι είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιεί για να ελαφρύνει την ψυχική του κατάσταση, να πει ότι ήταν επιβαρημένη κατά κάποιο τρόπο? Ή θεωρείτε ότι ίσως όντως τα πιστεύουν αυτά?
1: Η βιβλιογραφία το λέει, αλλά και εγώ από την πείρα μου, σαν αστυνομικός πάνω από 30 χρόνια, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι, όχι απαραίτητες, άνθρωποι όμως οι οποίοι είναι λογικοί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι πως θα καλύψουν τις πομπές τους και τις τρύπες τους.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος τι έκανε? Το πρώτο πράγμα που του πήγε στο μυαλό είναι πως θα το ελαφρύνει όλο αυτό για την περαιτέρω ποινική του διαδικασία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ξέρει από μόνος ότι είναι ένοχος, γι' αυτό και ενδεχομένως μεταχειρίστηκε αυτή την πρόφαση, πρόφαση θα την έλεγα εγώ, για να μπορέσει Όχι τώρα, αργότερα στην εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας να ελαφρύνει τη θέση του. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω. Ναι. Δεν το πιστεύει κανείς.
0: Ναι. Ο ρόλος της μητέρας, κύριε Μπαλάσκα, ποιος είναι ο ρόλος αυτής της μητέρας? Είπαμε ότι ίσως δεν είναι ο πατέρας ο 43χρονος, αλλά η μητέρα, που ίσως είναι η μητέρα και των τριών παιδιών. Ποιος είναι ο ρόλος αυτής της γυναίκας?
1: Κανείς δεν ξέρει, δεν μιλάει.
0: Ναι.
1: Δεν ανοίγει το στόμα, δεν βγάζει κουβέντα.
0: Mm-hmm. Σε τι κατάσταση ήταν αυτοί οι άνθρωποι όταν εντοπίστηκαν από τις αρχές?
1: Μέσα σε μια βαλίτσα, σε ένα ισοθερμικό.
0: Ναι.
1: Είχε το παιδάκι,
0: ναι,
1: το οποίο ήταν κατεψυγμένο.
0: Ναι.
1: Μέσα στην διαβαλίτσα, όταν έφευγε από το σπίτι, είχε και ένα φτιάρι.
0: Μάλιστα.
1: Σας λέει τίποτα αυτό?
0: Και το πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, αυτή τη βαλίτσα, μέχρι να αποφασίσουν ίσως τι θα έκαναν το βρέφος, το πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι, δηλαδή το μετέφεραν.
1: Ναι, από καταψύχτη σε καταψύχτη, από σπίτι σε σπίτι, από χωρίων σε χωρίων.
0: Ναι. Ο ρόλος του Αφγανού, που φέρεται να είναι και εκείνος ο οποίος έχει αφήσει τη 15χρονη έγκυο, αν αποδειχθεί αυτό, ποιος είναι?
1: Λέρα. Ποινική λέρα είναι ο Αφγανός. Ναρκωτικά, διάθεση, χρήση, εμπορία. Μια ποινική λέρα είναι.
0: Γνωστός στις αρχές, ο Αφγανός.
1: Για να σας λέω ποινική λέρα, πάνω να πει ότι έχει ένα φάκελο ίσα με τον πόη μας.
0: Ναι. Ναι. Και μάλιστα βρέθηκαν και βαλίτσες με σεξουαλικά αντικείμενα, έτσι. Αυτό τι εξετάζει η Ελλάς όσον αφορά αυτό, ότι τα παιδιά μπορεί και να τα εξέδιδαν?
1: Αλλά μπορεί να μην ήταν για τα παιδιά, να ήταν για τους πελάτες των παιδιών. Αλλά όμως είναι σχεδόν βέβαιο οι αστυνομικοί ότι αυτός ο τατουαζάκης, αυτό το κτίνος, έτσι όπως τον χαρακτηρίζω εγώ, ο προαγωγός αυτός, ο Νταβατζής, εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούσε και με τεχνικά μέσα τους πελάτες.
0: Μάλιστα. Τώρα, κύριε Μπαλάσκα, βοήθησε ο ιδιοκτήτης του Airbnb? Ήταν εκείνος ο οποίος μέσα από την καταγγελία που έκανε, μέσα από την επικοινωνία που είχε με την Ελλάς, είναι εκείνος που ξετύλιξε το κουβάρι αυτής της υπόθεσης?
1: Στην Ελλάδα δόθηκε ένα σήμα. Στην αστυνομία δόθηκε ένα σήμα για μια οικονομική διαφορά. Θα πήγαινε λίγο αργότερα, διότι δεν είναι αλφα προτεραιότητα σήμα. Εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να το πω με στην τύχη, πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω κι εγώ, περνούσε μια περιπολία της βίας, όπου έστροφα, εκείνη τη στιγμή τη σταμάτησε και του λέει: παιδιά, θα αργήσουν οι δικοί σας, ελάτε να δείτε, εδώ έχω πρόβλημα, έχω θέμα. Και η έξυπνη αστυνομική της βίας, γιατί στη βία ξέρετε ότι είναι μάχημη αστυνομική και πανέξυπνη, αγιά άνοιξε λίγο τη βαλίζα σας, αρνήθηκε στην αρχή, την άνοιξε μετά. Βγήκαν τα μάτια τους από τις κόχες των αστυνομικών. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα τυχαίο γεγονός, διότι έτυχε εκείνη τη στιγμή να περνάει περιπολία της βίας από εκεί. Αλλιώς θα έφευγε, κατόπιν θα έρχονταν το περιπολικό, τα παράπονα θα ήταν οικονομικής φύσεως, διότι δεν πληρώναν. Το παιδάκι θα είχε θαυτεί, δεν ξέρω, θα είχε εξελιχθεί διαφορετικά.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Πάντως ήταν πολύ σημαντική συμβολή και της ομάδας Δίας, όπως λέτε και εσείς. Τώρα, κύριε Μπαλάσκα, έτσι ολοκληρώνοντας, γιατί σίγουρα μπορεί να ακούσουμε πολλά και μέσα στη μέρα και να γίνουν γνωστά και άλλα στοιχεία όσον αφορά αυτή την υπόθεση. Το θέμα είναι να εξεταστούν και τα παιδιά χωρίς να επιβαρυνθούν ψυχολογικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και για να μην επηρεαστεί και η αξιοπιστία των καταθέσεών τους, δεν είναι και αυτό ένα πολύ βασικό κομμάτι?
1: Κάθε λογικός άνθρωπος, όπως εσείς είστε λογικοί δημοσιογράφος, εγώ θέλω να θεωρούμε ένας λογικός άνθρωπος, καταλαβαίνει ότι μόνο και μόνο με όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα και που συνέβαιναν και τα παιδιά τα βίωνουν, μόνο και μόνο εάν τα παιδιά τα εξέδιδαν σε αυτή την ηλικία, μόνο και μόνο μια κοπέλα η οποία έκανε έρωτα από πολύ μικρή διαμέρισμά της με έναν αλλοδαπό και στα 15 της μετά έμεινε και έγκυος. Μόνο και μόνο από όλο αυτό το κλίμα καταλαβαίνετε ότι ήδη τα παιδιά θέλουν βοήθεια. Και προφανώς τα θέλουν για όλη τη ζωή. Πρέπει να πέσουν ηλικοί και δεμένοι πάνω σε αυτά τα παιδιά, να τα ησυχάσουν, να τα ηρεμήσουν, να ξεχάσουν. Το ένα παιδάκι είναι 9 χρονών. 9 χρονών παιδάκι. Και βίωνε όλα αυτά με αυτούς τους γονείς και με αυτόν, ιδιαίτερα με αυτόν τον πατέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι βοήθεια χρειάζεται. Κοινωνική, ειδική, ψυχιατρική, ψυχολογική. Αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας.
0: Προφανώς, και είναι έγκυος και το κοριτσάκι και η μητέρα βεβαίως εκεί. Δυσκολεύει όλη η κατάσταση. Αναμένουμε τις εξελίξεις. Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ μια ακόμη φορά.
1: Το κοριτσάκι έφυγε από το παιδό.
0: Ναι, βεβαίως. Πείτε μας.
1: Έφυγε το παιδόν και πήγε σε ειδική γυναικολογική κλινική στο Αλεξάνδρου.
0: Θα φανεί αν υπήρχε περίπτωση να ήταν ξανά έγκυος στο παρελθόν, δηλαδή θα μπήκε σε άλλου είδους εξετάσεις στο κορίτσι.
1: Όχι, το DNA θα τα δείξει.
0: Θα τα δείξει όλο το DNA.
1: Αν το παιδάκι, το παγωμένο παιδάκι, το μωρό το κατασταγμένο, ήταν δικό της και δεν ήταν της μαμάς της, ή αν είναι αυτή η μαμά της, αν είναι αυτός ο μπαμπάς της, έχει να δει πολλά για αστυνομία, έχει να ψάξει πολλά. Ήδη δουλεύουν στο DNA, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εφαρμογών της Ελληνικής Αστυνομίας, πάρα πολύ υπεύθυνα και σιγά σιγά θα έχουμε αποτελέσματα.
0: Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Την καλημέρα μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν τα ανατριχιαστικά με δύο μαχαίρια, το ένα πριονωτό, 10 μαχαιριές, στο άψυχο κορμάκι βρέθηκαν αυτού του μωρού, το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε βεβαίως τις εξελίξεις. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος ανακαλύψτε τα παιδικά έπιπλα More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Kids, το More Design Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. More Kids, για ένα παιδικό δωμάτιο που αξίζει να μεγαλώνεις μέσα του.

0: Και πάμε τώρα στο ρωμαϊκό Οδείο Πατρών, που ανοίγει ξανά τις πύλες του μετά από 4 χρόνια εργασιών αποκατάστασης. Επιστρέφει πλέον στην πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Από τις 15 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου θα φιλοξενήσει 8 παραστάσεις στο πλαίσιο του θεσμού Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός 2026, σε ένα πρόγραμμα το οποίο επιμελείται, κυρίες και κύριοι, η Εθνική Λυρική Σκηνή και προσφέρεται δωρεάν στο κοινό. Βεβαίως, η επαναλειτουργία του μνημείου είναι αναμφίβολα μια σημαντική εξέλιξη για την Πάτρα. Εκεί όμως που θέλω να σταθούμε, κυρίες και κύριοι, είναι ότι μαζί με τη χαρά για την επιστροφή του οδείου υπάρχει και ένα εύλογο ερώτημα. Ποιος θα είναι τελικά ο ρόλος της ίδιας της πόλης στη νέα εποχή του μνημείου, διότι να υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Πατρέων είχε ζητήσει την παραχώρησή του για εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ και είχε βεβαίως προηγηθεί μια μακρά διαδικασία συζητήσεων και επαφών με το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα, για τους Πατρινούς, εγώ αυτό θα εκφράσω, αυτή την άποψη, θα μας τα πει και ο κύριος Κούρας, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ανοίξει ξανά το οδείο, αλλά να αποκτήσει ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας και να αποτελέσει πραγματικά ένα χώρο πολιτισμού για την πόλη μας και για τους καλλιτέχνες αλλά και για τους ανθρώπους μας. Είναι μαζί μας λοιπόν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο κύριος Παύλος Σκούρας. Καλή σας ημέρα, κύριε Σκούρα.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Αποκτούμε ξανά το ρωμαϊκό οδείο. Πληροφορηθήκαμε ότι θα έρθουν 8 παραστάσεις. Έρχεται πραγματικά πίσω στην πόλη ή απλώς ανοίγει για να φιλοξενήσει ένα πρόγραμμα 8 παραστάσεων του Υπουργείου?
1: Στους πολίτες της πόλης δεν ενδιαφέρει που ανήκει το οδείο. Ενδιαφέρει ότι ανήκει, το οδείο ανήκει στην πόλη και στους ανθρώπους της πόλης. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση η στάση του Υπουργείου, εμείς ήδη, όπως ξέρετε το ιστορικό, ξέρετε πολύ καλά το ιστορικό, ήδη από τον πέρυσι, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, είχαμε ζητήσει το οδείο και είμαστε διαπραγματεύσεις προκειμένου να το έχουμε, να έχουμε το οδείο για το φεστιβάλ που οργανώνει ο μεγαλύτερος οργανισμός φορέας πολιτισμού που υπάρχει στην περιοχή μας, που είναι ο Δήμος Πατρέων.
0: Ναι.
1: 15 Μαΐου μας ενημέρωσαν ότι δεν μπορούμε να το έχουμε. Και μετά από αυτό, βέβαια μετά από έντονες πιέσεις δικές μας, και τελικά μαθαίνουμε από τις εφημερίδες ότι θα γίνουν αυτές οι 9 εκδηλώσεις. Δεν κρίνω τις εκδηλώσεις, αυτό είναι ούτε ποιος τις κάνει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι ότι αγνοήθηκε ο Δήμος για ένα κομμάτι του πολιτισμού, για ένα χώρο του πολιτισμού που είναι το Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές είναι οι ενστάσεις.
0: Θεωρείτε ότι μείναμε έξω από το σχεδιασμό? Θέλω να πω, δεν δόθηκε στην πόλη από την άποψη να φιλοξενηθούν παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ εκεί, κάτι το οποίο το ζητούσε και η Δημοτική Αρχή αλλά και το κοινό της πόλης.
1: Κυρίως το κοινό της πόλης.
0: Ακριβώς.
1: Το Ρωμαϊκό Οδείο την περίοδο όλο το καλοκαίρι ήταν κλειστό. Και αυτό είναι αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Όσο ήταν έτοιμο. Περιμέναμε τόσα χρόνια πραγματικά με ανυπομονησία να ανοίξει ο χώρος αυτός του πολιτισμού που ανήκει στους πολίτες της πόλης, στους ανθρώπους της πόλης και στους επισκέπτες. Και αυτός ο χώρος έμεινε κλειστός και ξαφνικά μαθαίνουμε από τις εφημερίδες, το είπε και τόνισε και πριν, ότι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις χωρίς καμία συνεννόηση, ούτε στο σύνολο, δηλαδή αυτή η έλλειψη σεβασμού στο Δήμο της πόλης και ειδικά στον οργανισμό του πολιτισμού, γιατί όπως ξέρετε ο Δήμος Πάτρας είναι από τους μεγαλύτερους πολιτικούς οργανισμούς της Ελλάδος. Ούτε καν δηλαδή, απόδειξε ότι συμπίπτουν και εκδηλώσεις.
0: Ναι. Άρα δεν υπήρξε ενημέρωση ότι. Άρα. Θα έρθουν αυτές οι παραστάσεις, καμία.
1: Το μάθαμε προχθές από τις εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Καμία ενημέρωση, καμία επικοινωνία, και αυτό είναι έλλειψη σεβασμού όχι απλά στο Δήμο, έλλειψη σεβασμού και στους πολίτες.
0: Ναι, και κάποιες παραστάσεις συμπέφτουν με τις παραστάσεις που έχει προγραμματισμένες στο Διεθνές Φεστιβάλ εδώ και μήνες, έτσι.
1: Ήδη 4. Ναι. Άρα τουλάχιστον αν υπήρχε σεβασμός στους πολίτες, θα έπρεπε να υπάρχει μια ενημέρωση για να μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι.
0: Ναι. Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ούτως ώστε ο Δήμος να μπορέσει να χρησιμοποιεί το Ρωμαϊκό Οδείο? Γιατί τώρα, κύριε Σκούρα, βλέπουμε ότι μιλάμε για 8 παραστάσεις. Ούτε εγώ θα κρίνω το τι συμπεριλαμβάνουν αυτές οι παραστάσεις, το πρόγραμμα, μέσα σε 16 μέρες. Δηλαδή, μιλάμε για 2 εβδομάδες επί της ουσίας. Αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων και μιλάμε για μέσα Σεπτέμβρη, έτσι. Έχει περάσει όλο το καλοκαίρι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό τονίζω ιδιαίτερα, ότι αυτό απαιτούσε, αν σεβόμαστε τους πολίτες, απαιτούσε μια συνεννόηση για το σύνολο των εκδηλώσεων. Δεν ενδιαφέρει τον πολίτη ποιος κάνει τις εκδηλώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέρει και δεν τον νοιάζει, και δικαίως δεν τον νοιάζει, και αλλιώς το Ρωμαϊκό Οδείο οι πολίτες το πλήρωσαν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ανήκει στον κόσμο και θέλει σεβασμό ο κόσμος σε αυτά τα ευαίσθητα σημεία, όπως λέγεται ο πολιτισμός.
0: Mm-hmm. Θεωρείτε ότι από πλευράς πολιτισμού δεν υπήρξε ο ανάλογος σεβασμός? Βεβαίως, εκεί να υπενθυμίσω, έχουμε και έναν υφυπουργό, τον κύριο Ιάσονα Φωτήλα, ο οποίος είναι από την περιοχή μας. Οπότε θα περιμέναμε να δούμε μια άλλη κατεύθυνση. Θα πω εγώ, σύμφωνα με τα όσα λέει το κοινό, έτσι. Δεν μεταφέρω δικά μου λόγια. Δεν βλέπετε τον ανάλογο σεβασμό, οπότε, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι?
1: Αναφέρομαι στο Υπουργείο, πέρα από πρόσωπα. Mm. Είναι η πολιτική στάση του Υπουργείου σε σχέση με το Ρωμαϊκό Οδείο και σε σχέση με το Δήμο δεν ήταν η πρέπουσα σε σχέση με τον πολίτη. Τώρα, αν άσχετα ποιος μπορεί να είναι υπουργός, αν είναι την Πάτρα ή όχι, το πρόβλημα δεν είναι...
0: Έχει μια βαρύτητα.
1: Ότι η δομή του κρατικός μηχανισμός που είναι μέσα στο Υπουργείο, η Περιφέρεια, ο Δήμος, πρέπει βρίσκεται εκεί για να υπηρετεί τον πολίτη.
0: Συμφωνούμε. Τι θα θέλατε να έχει αλλάξει, κύριε Σκούρα, έτσι να κλείσουμε με το πιο ουσιαστικό? Σε ένα χρόνο από σήμερα, γιατί το φετινό καλοκαίρι πέρασε, τι θα θέλατε να αλλάξει?
1: Εμείς βεβαίως, με όλη τη διάθεση της επικοινωνίας και της συνεννόησης, βεβαίως θέλουμε και ήδη θα βάλουμε μπροστά τη διαδικασία για το πρόγραμμα 27 σε ό,τι αφορά το Ρωμαϊκό Οδείο. Όπως επίσης, βέβαια, ζητάμε και την αποζημίωση του κόστους του θερινού θεάτρου, που άρον-άρον έπρεπε να το στήσουμε σε λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ήταν στο προγραμματισμό του Δήμου, που ήταν ότι δεν χρειάζεται το θερινό το προκάτ θέατρο που έχουμε, γιατί θα είχαμε το Ρωμαϊκό Οδείο. 15 Μαΐου λοιπόν, τελευταία στιγμή, μας ανακοινώθηκε αυτό. Άρα μπήκε ένα κόστος που βέβαια εμείς έπρεπε να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της πόλης. Και βέβαια και ζητάμε αυτή την αποζημίωση των 60.000 ευρώ που στήχησε το ΠΡΟΚΑΤ κτίριο. Από εκεί πέρα βέβαια εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση επικοινωνίας και συνεννόησης για τον προγραμματισμό του 27.
0: Μακάρι, κύριε Σκούρα, να το δούμε και να έχουμε πολλές παραστάσεις στο Ρωμαϊκό Οδείο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ. Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν.
1: Το Ρωμαϊκό Οδείο είναι κομμάτι της πόλης. Όλοι έχουμε ζήσει εκεί και θέλουμε και τα παιδιά μας να ζήσουν αυτό το χώρο λειτουργικό, να το βλέπει ανοιχτό και στη διάθεση του και να κάνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Για τον κόσμο και τις εκδηλώσεις.
0: Κάτι το οποίο το περιμέναμε πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε και να απολαύσουμε παραστάσεις εκεί. Δυστυχώς δεν μας δόθηκε φέτος η ευκαιρία. Έρχονται αυτές οι 8 παραστάσεις. Δεν θα κρίνω, ξαναλέω, το περιεχόμενό τους. Πάντως, φαντάζομαι έχετε ακούσει και έχετε διαβάσει σχόλια και στο διαδίκτυο. Πώς αντιμετωπίζει το κοινό της Πάτρας τις παραστάσεις οι οποίες έχουν επιλεχθεί?
1: Θα πρέπει το Υπουργείο γενικώς το κράτος να μεριμνά για τους πολίτες και να τους σέβεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκούρα. Μου απαντήσατε. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Βεβαίως και θα πρέπει να μας σέβεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν νομίζω, τουλάχιστον επειδή έχω έτσι μεγάλη κινητικότητα και στα social media, κυρίες και κύριοι, και διαβάζω τι γράφετε στο Facebook, τι γράφετε στο TikTok, τι γράφετε στο Instagram, κυρίως στο Facebook, με πάρα πολλούς και εκπροσώπους φορέων ακόμα που έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό του Ρωμαϊκού Οδείου, βλέπω ότι υπάρχει μία δυσανασχέτιση από τον κόσμο και από το θεατρόφιλο κοινό, και όχι μόνο θεατρόφιλο, αλλά και όσους αγαπούν τις συναυλίες και το μουσικό χορευτικό θεατρικό θέαμα. Να πω λοιπόν ότι αυτές οι 8 παραστάσεις οι οποίες έρχονται και είναι επιλογή του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι παραστάσεις οι οποίες ναι μεν είναι ελεύθερες προς τον κόσμο, πέφτουν όμως κάποιες από αυτές πάνω στις παραστάσεις που έχει ήδη προγραμματίσει το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, και πρόκειται για κάποιους καλλιτέχνες τους οποίους δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση, ούτε εγώ, ούτε εκατοντάδες άνθρωποι συμπολίτες μας που σχολιάζουν το θέμα στο διαδίκτυο, οι οποίοι ούτε γνωστοί είναι, ούτε υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Ακούσατε τον κύριο Σκούρα. Επί της ουσίας είπε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν σεβάστηκε ούτε τον Δήμο, ούτε την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, αλλά ούτε το κοινό της Πάτρας, στο οποίο ανήκει το Ρωμαϊκό Οδείο. Και επειδή η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας? Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Με μια ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, και ξεκίνησε είναι να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 051. Και επειδή το παιδικό δωμάτιο είναι ο χώρος όπου τα παιδιά μεγαλώνουν, δημιουργούν και ονειρεύονται, στο More Design Γεωργιόπουλος μπορείτε να ανακαλύψετε τα παιδικά επιπλά More Kids με μεγάλη ποικιλία σχεδίων, ευελιξία σε διαστάσεις και χρώματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έπιπλα κατά βάση από μασί φιλικά, με πιστοποιημένες βαφές για παιδική χρήση και εγγύηση έως 7 χρόνια. Με προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, δωρεάν παράδοση και τοποθέτηση και ειδικά για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έκπτωση 30%. More Design Γεωργιόπουλος, More Kids, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Σας αποχαιρετώ σιγά σιγά, θα τα πούμε βεβαίως και πάλι αύριο στις 11 η ώρα ακριβώς. Σας περιμένω όλους και όλες. Μέχρι τότε συνεχίζεται η ενημέρωσή σας στο dt.gr. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, Αναστάσης Σουγλέρης στον ήχο, Νίκος Τσελεπής και Νίκος Καραγεωργόπουλος ήταν μαζί μου σε αυτή την μονοώρια εκπομπή. Θα τα πούμε αύριο, κυρίες και κύριοι. Δήμητρα Μπαλαφούτη στο μικρόφωνο, ραντεβού στις 11. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι.

0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη Μποχήμους ψυγείου και Ροδόπη γιαούρτια. Ακόμη Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια...
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Ίδια ώρα, υπογεννητικότητα χτυπά τα σχολεία. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε 10 χρόνια. Μπαίνουν λουκέτα και τμήματα συγχωνεύονται. Στους δρόμους από σήμερα η νέα ομάδα της τροχιάς με την ονομασία Κόμβος. Πώς θα χτυπά το μποτιλιάρισμα, ποιο το σχέδιο για Κηφισό και Κέντρο, 4 νεκροί σε 2 τροχιά στην Αττική. Επιβίωσε η εθνική μας κόντρα στην Ισπανία με 108-106 και κράτησε ζωντανή την πρόκριση. Πιέζει η προθεσμία της UEFA για τις μεταγραφικές ευρωπαϊκές λίστες. Οι ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις πρέπει να ολοκληρώσουν τις βασικές τους μεταγραφές μέχρι το βράδυ της Πέμπτης. Με 207 μάτς, 125 γκολ και ένα μουντιάλ στην κάτω το βράδυ της Πέμπτης. Με 207 μάτς, 100...

0: πριν την ανακοίνωση των μειώσεων αυτών, είχαμε απανωτές αυξήσεις. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας κατατοπίσει γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Κοίταξε, είναι επενδυτική η προσπάθεια, αλλά είναι πολύ μικρή για να αλλάξει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Κοίταξε, ενδεικτικά μπήκα στο πόσο κάνει, που υποτίθεται ενημερώνει που είναι
0: η ειδική πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα που θα ενημερώνει που είναι μειωμένες τιμές στα προϊόντα. Δεν είναι μείωση τιμής, τέλος πάντων. Έχουν τη σφραγίδα μείωση τιμής. Μπήκα στα Όσπρια.
0: Ναι.
1: 0% σε 108 προϊόντα. Τα κίτρινα τυριά 8 σε 148 προϊόντα. Και πρόσεξε, μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι στο σύνολό τους. Αυτά που πουλούνται στο σούπερ μάρκετ δεν είναι στο σύνολό τους το πόσο κάνει. Είναι μέρος αυτών και είναι τα συσκευασμένα. Συνεχίζω, λευκά τυριά. Δύο προϊόντα μειωμένης τιμής σε 112 προϊόντα. Αλλαντικά 12 προϊόντα σε 126 προϊόντα. Ρύζι, προϊόντα ρυζιού. 6 προϊόντα σε 155. Αξιμάδια, 8 σε 197 προϊόντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πολεμήσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την ακρίβεια. Δηλαδή,
0: ναι.
1: 200 προϊόντα και μειώνει την τιμή σε 5-10 και θα μειωθεί η τιμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μείωση τιμής με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό λένε οι περισσότεροι, αν δεις σήμερα τα κανάλια που έχουν βγει από τα σούπερ μάρκετ, οι άνθρωποι, γιατί θα πούν δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Δηλαδή, δεν έχουμε δει τη μείωση τιμής. Κοίταξε. Εντάξει, κάθε προσπάθεια είναι αξιέπαινη.
0: Το θέμα είναι, Ευαγγέλια, αν μπορεί κάποιος καταναλωτής να μπει μέσα στο σούπερ μάρκετ χωρίς να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα πόσο κάνει. Καταρχάς, η πλατφόρμα δεν απευθύνεται σε όλους. Απευθύνεται στους ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο διαδίκτυο, είναι νεότερης ηλικίας. Στο σούπερ μάρκετ όμως δεν ψωνίζουν μόνο οι νεότεροι σε ηλικία, ψωνίζουν και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι μάλιστα έχουν και το χαμηλότερο εισόδημα. Άρα σε αυτούς πολύ περισσότερο τους ενδιαφέρει να δούνε ποια ακριβώς είναι η διαφορά στην τιμή.
1: Στα περισσότερα υπάρχει σήμανση. Δηλαδή αναφέρεται. Δεν αναφέρει όμως ποια είναι η μείωση τιμής. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να το δει αυτό. Απλά βλέπει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωμένη τιμή σε σχέση με κάτι που είχε, αγοράζει στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπει όμως αυτό ο καταναλωτής. Δηλαδή ότι εκεί έχει 5%, έχει 7%, ποια ήταν η τιμή πριν και ποια είναι η τιμή σήμερα. Βλέπει τη νέα τιμή όπου διαμορφώθηκε και μετά τη μείωση τιμής. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ποια είναι η μείωση. Και κοίταξε, θα πρέπει να πούμε ότι από τα 1740 προϊόντα οι μειώσεις δεν ισχύουν όλες μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχουν για πολλά προϊόντα, τα περισσότερα ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου, από σήμερα. Για πολλά προϊόντα ισχύουν από 1η Νοεμβρίου.
0: Σωστά. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από το κομμάτι αυτό των τιμών και το πόσο σε αυτούς τους κωδικούς, πόσες αυξήσεις έχουν έρθει μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Έτσι, που σε πολλές περιπτώσεις έχει πάρει αύξηση ένα προϊόν, ας πούμε, 50%, μη σου πω και 100%. Λοιπόν, μείνε μαζί μας, διότι η διοικήτρια της Νέας Αρχής για την Εποπτεία της Αγοράς μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στον καλό συνάδελφο Αλέξανδρο Κλώσσα, μίλησε και για τους ελέγχους, παραδέχθηκε η ίδια ότι δεν λύθηκε το θέμα της ακρίβειας προφανώς, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, αλλά μίλησε και για τους ελέγχους.
2: Αυτός είναι ο στόχος μου και αυτός είναι ο στόχος όλων. Μια ανακούφιση, δεν λέμε όπως πολύ ωραία είπατε πιο πριν, ότι διορθώσαμε την ακρίβεια προς Θεού. Αλλά αυτό που λέμε είναι ότι είναι κάτι μετρήσιμο, είναι κάτι αυτό, είναι κάτι σημαντικό. Όχι βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας προς Θεού. Εμείς δεν καταθέτουμε τα μολύβια επειδή δεν έχουμε κόσμο.
3: Mm-hmm.
2: Δεν είναι αυτό. Με τα μέσα που έχουμε και μας βοηθάει η τεχνολογία πάρα πολύ, μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό που περιμένουμε και θέλω να το βάλω πάρα πολύ καθαρά. Εχθές και σήμερα είναι οι πρώτες μέρες εκτελέσεις της τεχνικής φωτοβουλίας. Εμείς θα βγούμε και πραγματικά θα ελέγξουμε από την Πέμπτη. Γιατί να δώσουμε μια ανάσα και στις αλυσίδες να εφαρμόσουν όσα πρέπει να εφαρμόσουν, όπως πρέπει να τα εφαρμόσουν. Άρα όλα αυτά τα πράγματα ας δώσουμε μια ανάσα στις τρεις πρώτες μέρες.
0: Λοιπόν, ανάσα στις αλυσίδες θα έχουν σκοπό να δώσουν. Το θέμα είναι να δώσουν ανάσα και στις τσέπες των ανθρώπων, Ευαγγέλη. Τώρα, ακούσαμε λοιπόν την κυρία Τσαγκάρη για τους ελέγχους στην αγορά. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάποιο άλλο μέτρο πέραν αυτού στο κομμάτι της καταπολέμησης έτσι της ακρίβειας?
1: Όχι, δεν μπορείς. Εκτός από τους ελέγχους δεν μπορείς. Δεν έχεις άλλο εργαλείο. Δηλαδή δεν έχεις, ας πούμε, κάποια ρύθμιση.

0: η οποία σου επιτρέπει να ελέγχεις την αγορά, δηλαδή όπως πηγή ήταν το πλαφόν περιθωρίου κέρδους. Τώρα πλέον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό το μόνο που θα μπορείς να κατηγορήσεις τον ελεγόμενο είναι εάν έχει παραπλανήσει τον καταναλωτή. Ναι. Αν δηλαδή, ξέρω εγώ, το πουλούσε πριν συν 5% και η μείωση 5% αντικατοπτρίζεται τη τιμή, εκεί θα μπορείς να τον κατηγορήσεις για παραπλάνηση του καταναλωτή. Δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία για να... Εκτός βέβαια αν παρανομεί, δηλαδή...
1: Ναι.
0: Προσφέρει παράνομα προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν πέραν των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιο άλλο μέτρο. Μείνε μαζί μας να ακούσουμε λίγο τι δήλωσαν στον Α και στο Open οι καταναλωτές, οι οποίοι βρέθηκαν την πρώτη μέρα έτσι στα σούπερ μάρκετ.
2: Η μείωση τιμών δεν είναι αυτό που πρέπει να ήταν για τον κόσμο.
3: Δεν θα είναι πολύ σοβαρή η διαφορά, εντάξει, αλλά κάτι είναι και μια μικρή ανάσα.
2: Δεν λέει τίποτα. Στο πορτοφόλι μας δεν λέει τίποτα αυτό. Μπορεί να είναι μέτρο για αυτούς που έχουν. Για μας που είμαστε με μια απλή σύνταξη, δεν φτάνει.
4: Σπαγετίνη πόσο την έχει? Τα ίδια τιμή όσο την είχε και πριν. Δεν βοηθάει πολύ. Όχι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Τίποτα, δεν θα ξέρω έτσι. Παίρνω και φεύγω.
5: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
6: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοϊδέψουν ως συνήθως.
1: Αυτή η μαρτυρία της κυρίας που ακούσαμε είναι μια μαρτυρία που πολλοί την καταθέτουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, ακούσαμε λοιπόν τις αντιδράσεις του κόσμου. Τώρα πέραν ατούτου έχουμε και το θέμα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Το θέμα των καυσίμων, το οποίο και πάλι έτσι μας απασχολεί.
0: Το οποίο πρέπει να πούμε σήμερα, η βενζίνη πωλείται 10 λεπτά ακριβότερη, γιατί δεν υπάρχει το μέτρο των δηληστηρίων, είναι και μέχρι τες.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί κάποια άλλη μείωση. Έχει ανακοινωθεί η μείωση στο πετρέλαιο κίνηση από την κυβέρνηση τα 10 λεπτά που ήταν πριν. Και τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν. Η βενζίνη από σήμερα λογικά, χθες ήταν 2.05 περίπου, κοντρικά 2.043 κάπου εκεί. Σήμερα πρέπει η τιμή της βενζίνης πρέπει να είναι 2.15 και μιλάμε για την 95άρα τη βενζίνη. Γιατί κατά τα άλλα θα έχει φτάσει στα 2.4 ευρώ.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν να είμαστε από τις ακριβότερες χώρες στο θέμα των καυσίμων.
0: Αυτό θα εκτινάξει τον πληθωρισμό, Έρη, δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο, εάν δεν υπάρξει ας πούμε κάποιο μέτρο, και βέβαια αυτά τα μέτρα δεν γκρεμίζουν.
1: Εννοείς την παράταση, η οποία εντάξει θα εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστεί. Αλλά πέραν της παράτασης, αν θα υπάρξει κάποιο άλλο μέτρο, αυτό που ζητούν οι βενζινοπόλες είναι επί της ουσίας το θέμα του φόρου. Έτσι. Σε αυτό στρέφονται, αυτό προτάσουν, ότι είναι το μέτρο που θα αλλάξει τα πράγματα στο κομμάτι των καυσίμων. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.
7: Είμαστε στις πρώτες σχεδόν θέσεις λόγω ακρίβειας, να το πούμε καθαρά από αυτήν την άποψη, λόγω των φόρων. Η πρόταση δικιά μας ήταν του κλάδου πιλωτικά, μειώστε τον ειδικό φόρο. Δεν θα χαθεί, γιατί ισχυρίζεται ότι θα χαθεί ό,τι δίδεται στο τιμολόγιο και μπαίνει οριζόντια, δεν χάνεται. Ποτέ. Απλώς δεν θέλουν να χάσουν τα πάρα πολλά χρήματα τα οποία εισπράττουν. Προσέξτε τώρα. Δευτέρα. Παραλαμβάνω καινούργια τιμή 2019. Γιατί όσοι δεν πήρανε θα πάρουνε. Και δεν ξέρω και η σημερινή αγορά ποια θα είναι. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι η πιο ακριβή περιοχή. Είναι Κυκλάδες, είναι Δωδεκάνησα, χτυπάνε κόκκινο. Εκεί η απλή αμόλυβη έχει ξεφύγει και είναι αυτό που σας είπα. Το 2.30, 2.40. Και αν θα φεύγανε και αυτά τα 10 λεπτά θα ήταν 2.50 σίγουρα.
1: Αντιδράσεις όμως έχουμε στο κομμάτι της ακρίβειας και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σπύρο Μαδών κατά της κυβέρνησης στο θέμα της ακρίβειας, ο Μάνος Ανθουλάκης, αρχισυντάκτης του παραπολιτικά.gr, έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλες εκείνες τις αντιδράσεις που συνθέτουν το παζλ της αντιπολίτευσης, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται.
8: Ακριβώς. Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση με αφορμή την εισαγωγή του μέτρου αυτού εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το Πασόκ μάλιστα χαρακτήρισε την κυβέρνηση θεατή στο ράλι των ανατιμήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις είναι προσωρινές και βασίζονται πάνω στον εθελοντισμό των προμηθευτών. Ταυτόχρονα τονίζει ότι εφαρμόζονται σε τιμές που έχουν ήδη αυξηθεί, ζητώντας μόνιμα μέτρα όπως μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, που είναι μια βασική προγραμματική αρχή του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένη, μειώσεις φόνου στα καύσιμα και εντατικότερους ελέγχους στην αγορά. Την ίδια στιγμή νωρίτερα, μέσω της Θεόνης Κουφονικολάκου, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επισήμανε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη, ενώ από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία μέτρο για το Θεαθήνε εν ώψη της ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι ούτε αντιμετωπίζει την ακρίβεια, αλλά ούτε προσφέρει και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εξακολουθεί να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ταυτόχρονα να υποστηρίζει ότι τα καλάθια του νοικοκυριού και άλλα παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι σχέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίσουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας. Η ελληνική λύση μιλά για 7 χρόνια ακρίβειας και σχροκέρδειας, υποστηρίζοντας ότι κάθε 6 μήνες η κυβέρνηση ανακοινώνει νέες πρωτοβουλίες μείωσης τιμών που δεν υλοποιούνται. Να υπενθυμίσουμε ότι σε εφαρμογή τέθηκε το μέτρο από χθες 31 Οκτώβου στα σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων να διατίθεται σε χαμηλότερες τιμές και το μέσο όρο μείωση να διαμορφώνεται στο 9,5%.
1: Αν συμβεί τώρα, επειδή έχουμε το νέο χτύπημα αυτό στη Μέση Ανατολή. Θα σε πιάσω από εκεί, Μάριε, επειδή μιλούμε για τα καύσιμα. Πάνω από τα $90 το Brent και σήμερα, και αυτό βλέπουμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες της βενζίνης εδώ στην Ελλάδα, άλλο παράλογο αυτό βεβαίως. Πώς λοιπόν κυμαίνονται οι διεθνείς αγορές?
0: Έρη, νέα άνοδο καταγράφει αυτή την ώρα το πετρέλαιο, με το Brent να κινείται αυτή τη στιγμή πάνω από τα $92 το βαρέλι, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν στο προσκήνιο το φόβο για προβλήματα στην παγκόσμια προσφορά. Το Brent ενισχύεται σήμερα και σήμερα, ενώ είχε προηγηθεί άνοδος σχεδόν 3% στην αμέσως προηγούμενη συνέχεια.
1: Μέχρι αυτή να αποκατασταθεί, θα πρέπει να σας πω ότι εν ώψη της ΔΕΘ ετοιμάζονται συλλαλητήρια. Συλλαλητήρια από όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Μέσα σε αυτές ακόμα και οι ένστολοι θα βρεθούν στους δρόμους. Ο Κώστας Τσίγκας μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά. Ο πρόεδρος των αξιωματικών της πυροσβεστικής θα βρεθούν και αυτοί στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν και για την ακρίβεια, αλλά και για όσα συμβαίνουν στον κλάδο τους.
9: Την Παρασκευή στις 6 ώρα το απόγευμα, στις 4 του μήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο, υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας όλων των εστόλων, των ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών αλλά και μαστών πυροσβεστών, όπου θα διεκδικήσουμε ζητήματα για τον κλάδο των ενστόλων που αφορούν ζητήματα της καθημερινότητάς μας, όπως είναι η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, την αύξηση αυτής της αποζημίωσης, θέλουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους ενστόλους, η οποία ήδη συνεχίζει και υφίσταται, καθώς και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
1: Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ενστόλους, αλλά και πολλές ακόμη παραγωγικές ομάδες οι οποίοι θα βρεθούν στη Θεσσαλονίκη να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης. Πάμε όμως τώρα στον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον Κώστα Παπαχλιμίτζο, διότι υπάρχει μια στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου, πως αυτή ξεκίνησε και αποτυπώθηκε από χθες σε τρία μέτωπα, και απέναντι στην αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ φαίνεται, Κώστα, να αλλάζει και η τακτική και απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά.
10: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε το τελευταίο που είπες απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε συνηθίσει τους τελευταίους μήνες, ας το πούμε περίπου την εστερνίδα στον του Αυγούστου, μια πιο ήπια κριτική ή και καμία αναφορά πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία στα όσα έλεγε και λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Τόσο αυτό το οποίο είδαμε μετά από την συνέντευξη του Νίκο Τσιούτσε, εθενός συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού την Κυριακή, ήταν χωρίς προηγούμενο για τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι εμφανές λοιπόν ότι αλλάζει στρατηγική. Δεν θα αφήνει να πάτε εκμές και μάλιστα σοβαρές που αφήνει είτε ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς είτε συνεργάτης. Το είδαμε λοιπόν αυτό και χθες να γίνεται και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι αν ιδρυθεί κόμμα Σαμαρά, δηλαδή, και αν ξεκινήσει βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ενώ ο Μιχάλης Κοσοβοίδης σε άλλη συνέντευξη είπε ότι όταν προκύψει το κόμμα του Σαμαρά, αν υπάρξει κόμμα, θα τοποθετήσουμε περαιτέρω για τις διαφορές μας και εντυπωσιακή. Είπε, δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο τόπος διαφωνίας του Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία. Από εκεί μετά, σχέση με τον ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε επίσης να ανεβαίνουν οι τόνοι. Εδώ είναι τελείως διαφορετική η στόκευση. Η Νέα Δημοκρατία πλέον είναι εμφανές ότι θέλει, ας το πούμε, στην μεταδιέκταση των εισαγωγικών να αλώσει το χώρο του πολιτικού κέντρου, να κυριαρχήσει δηλαδή εκεί, παίρνοντας και ψηφοφόρους από το Πασόκ. Είδαμε και χθες τον Παύλο Μαρινάκη να ανεβάζει του τόνους και να λέει ότι το Πασόκ του Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ και τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω», ενώ επίσης είπε ότι είναι εκτός μέτρο, έχει χάσει το μέτρο με αυτά που προτείνει το Πασόκ, ενώ και σήμερα και ο Άντρος Γεωργιάδης είπε σε σχέση με το με τη Χαλάου Τρικούπη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να υπάρξει στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το Πάσο. Και τώρα θα πούμε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είναι ένα δίπολο το οποίο φαίνεται να το ευνοεί η Νέα Δημοκρατία. Θέλει δηλαδή να θέλει στο δρόμο για τις κάλπες να υπάρχει σύγκριση στην κοινωνία Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός. Και έτσι αναμένεται και εκεί να δούμε να ανεβαίνει τόνη, ιδίως μετά και την αυριανή τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Εμείς να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε εδώ, στα Παραπολιτικά, στους 90,1, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
11: Με τον κύριο Σαμαρά συγκυβερνούσατε?
12: Όταν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα θα με ξαναρωτήσετε. Προσωπικά ακόμα κόμμα δεν βλέπω. Και αν κάνει κόμμα και ξεκινήσει το κόμμα του βρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπετε καλά τα πράγματα.
1: Ενδιαφέρον όμως έχει και η δήλωση του κυρίου Θανάση Σκορδά, πρώην υφυπουργός, ο οποίος μίλησε στο Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα εδώ στο σταθμό μας.
13: Θα μπορούσε δυνητικά την επομένη των εκλογών, αν ο κύριος Σαμαράς βεβαίως κάνει το κόμμα, να δούμε μια συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία?
14: Μιλήσα και μιλάμε για πολιτική αλλαγή. Καταλαβαίνετε ότι θα ήταν αυτοαναιρετικό από τη μια να λέμε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και από την άλλη να θεωρούμε ως προτιμητέα λύση τη στήριξη Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία.
13: Όχι, λέω
14: ως
13: αναγκαία λύση.
14: Ναι, εγώ λέω ότι αν μιλάμε για κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να μιλάμε και για το ποιος μπορεί να ηγηθεί σε μια τέτοια κυβέρνηση. Και ο Αντώνης Σαμαράς έχει δείξει από την περίοδο 12-14 ότι έχει την επάρκεια και την εμπειρία και να κυβερνήσει με συνέπεια και εμπιστοσύνη απέναντι σε μη όμορες, αν θέλετε, ιδεολογικά πολιτικές δυνάμεις.
13: Άρα προϋπόθεση είναι να μην είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αν το καταλαβαίνω.
11: Και να είναι ο κύριος Σαμαράς. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
14: Ο κύριος Σαμαράς μπορεί να ηγηθεί μιας κυβέρνησης συνεργασίας.
1: Δήλωση με μεγάλο ενδιαφέρον. Επίσης, όπως επίσης ενδιαφέρον έχει και η δήλωση του κυρίου Γιώργου Ρατζαφέρη, ο οποίος είπε ότι δεν έχει μπέσα ο Αντώνης Σαμαράς.
15: Ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μπέσα. Η μπέσα είναι μπέσα, αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα. Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
16: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα?
15: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
16: Γυνάτι, ε.
15: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση εξ αντιεπιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά. Αλλά ο Σαμαράς είναι αντιπαροχή. Πιστεύει λοιπόν ότι έχει ένα καλό οικόπεδο.
16: Σου δίνει, σου δίνω δηλαδή.
15: Τίποτα άλλο.
16: Εσείς πιστεύετε θα κάνει κόμμα?
15: Έχω την αίσθηση ότι μέχρι τώρα εκβιάζει. Μέχρι τώρα εκβιάζει.
16: Εκβιάζει για να κερδίσει
15: στο
16: τι,
15: τέλος
16: δηλαδή.
15: Όμως θα το κάνει.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο στόχος της διαφωνίας ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
17: Μα δεν υπάρχει κόμμα Σαμαρά. Όταν θα έρθει το κόμμα Σαμαρά θα μιλήσουμε. Είδα προχθές έναν κύριο...
18: τον Νίκο τον Τζούσια.
17: Ναι, δημοσιογράφο, ο οποίος έλεγε κάποια πράγματα για το σημειτικό Πασόκ και για το Λάος. Όλοι εμείς είμαστε στην κυβέρνηση Σαμαρά. Μια πολύ καλή κυβέρνηση, θέλω να σας πω. Εξαιρετική. Αποτελεσματική, όπως θυμάστε, σε δύσκολα χρόνια. Και είχαμε μεγάλη προσφορά στην Ελλάδα.
18: Εσείς γιατί πιστεύετε ότι το κάνει αυτό τώρα?
17: Η διαφωνία είναι δικαίωμα του καθενός στη δημοκρατία και πρέπει και οφείλει ακόμα, δεν δικαιούται μόνο, να τη διατυπώνει. Το ερώτημα είναι ότι αυτή όταν η διαφωνία εκφράζεται, πού απευθύνεται και τελικά ποιος είναι ο στόχος της.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε τον Μάριο Χριστοδούλου μαζί μας, διότι έρχεται η ΔΕΘ και πέρα από όσα ακούσαμε νωρίτερα για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματικών ομάδων, έρχονται και μέτρα. Τα μέτρα στήριξης για τα οποία επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριο.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη.
0: τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων ύψους 1,8 δις ευρώ που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αυτό το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ, βάζει αυτήν την εβδομάδα το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Να πούμε έδει ότι από αυτό το ποσό τα 1,4 με 1, περίπου 5 δις θα κατευθυνθούν σε νέες φορολαφρύσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις, αγρότες και οικογένειες με παιδιά, ενώ περίπου 300 με 400 εκατομμύρια θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Σε διαδοχικές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι παρεμβάσεις που θα αποτελέσουν το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το 27, αλλά και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής ΕΡΗ έως το τέλος της τετραετίας. Το Οικονομικό Επιτελείο, έχοντας πλέον πλήρη σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται στις πράξεις, καλείται ΕΡΗ να αποφασίσει ποια από τα μέτρα βρίσκονται στο τραπέζι, που βρίσκονται στο τραπέζι, θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27 και ποια θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Πάμε τώρα στα μέτρα. Επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο του πακέτου βρίσκονται οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό τους κόστος, να ενισχύσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Σήμερα η προκαταβολή του φόρου ανέρχεται στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει τη μείωσή της στο 50 με 55% με δημοσιονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και οριστική κατάργηση του τέλους επιδέρματος για τις επιχειρήσεις με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ΕΡΗ, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέτρο εξετάζεται να εφαρμοστεί από το 2028.
1: Μάρια, λέγαμε νωρίτερα για τις επαγγελματικές ομάδες που ετοιμάζονται να κατέβουν στους δρόμους στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιο μέτρο που έχει έτσι διαρρεύσει και που γνωρίζεις που αφορά κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα, δηλαδή τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους ένστολους, τους συνταξιούχους, τους υγειονομικούς, ανθρώπους δηλαδή που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη και θα διεκδικήσουν μια σειρά από αιτήματα. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει κάτι στην ατζέντα ή το κρατούν κρατά καλά κρυμμένο μέχρι τις ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό?
0: Θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στη λίστα. Δηλαδή ο κατάλογος περιλαμβάνει πάρα πολλά μέτρα. Καταρχήν θα έχουμε διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα έχουμε πολλές διορθώσεις. Δηλαδή εξετάζονται μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες. Εξετάζεται ακόμα επιβράβευση των επαγγελματιών που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερες εκτόσεις από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης. Έχουμε επίσης για τους αγρότες, όπως είπες, θα έχουμε νέες παρεμβάσεις με την κυβέρνηση να σχεδιάζει νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές και ταχύτερη εκταμείευση επιδοτήσεως για όσους παίρνουν να υποβάλουν την ενιαία αίτηση πληρωμής νωρίτερα την καταληκτική διορία. Θα έχουμε νέα μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής, πάντα για τους αγρότες, και ελαφρύνει από τα βιενή.
19: Η ώρα είναι 12.30. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
20: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
21: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
0: Συμπληρωματικές παρεμβάσεις στον έμφυα για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών, ενώ ετοιμάζονται, ενώ έχουμε πληροφορίες, οι πληροφορίες μας λένε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει άλλη μια μείωση φόρου για οικογένειες με παιδιά, προκειμένου να στηριχτεί το διαθέσιμο εισόδημά τους. Την ίδια ώρα, στη ΔΕΘ θα επιβεβαιωθεί ο οδικός χάρτης για τη σταδική αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα, πάνω από 950 ευρώ έρη, μέχρι το επόμενο έτος, από 920 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Έρη, όπως είπαμε, θα υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα στην ατζέντα. Θα έχουμε πόνους για τους συνεπείς φορολογούμενους, που σημαίνει, δηλαδή, έρη, ο στόχος είναι όσοι για σειρά ετών υποβάλλουν πρόθεσμα δηλώσεις, εξοφλούν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους και εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης να αποκτούν και φορολογικά προνόμια. Παράλληλα, εξετάζει τη δημιουργία ενός περισσότερου αναλογικού πλαισίου προστήμων. Η κατεύθυνση είναι να περιοριστούν οι υπέρμετρες επιβαρύνσεις για μικρές ή τυπικές παρεμβάσεις και να δοθεί η δυνατότητα αυτοδιόρθωσης λαθών χωρίς την επιβολή προστήμων και χωρίς την επιβολή αυστηρών κυρώσεων όταν ο φορολογούμενος προχωρεί οικειοθελώς στην διόρθωση της δήλωσής του μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Άρα, με λίγα λόγια, έρη, θα έχουμε πολλά μέτρα, ύψους 1,8 δις ευρώ μαζί με τις ενεργειακές παρεμβάσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και τις επόμενες ημέρες φυσικά θα είσαι κοντά μας για ό,τι νεότερο υπάρχει, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο, τους περισσότερους φυσικά πολίτες. Μαρία Χριστοδούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε μία κόντρα, άτυπη κόντρα, η οποία ξεκίνησε εδώ, από το σταθμό μας, διότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη και είπε κάτι που πρώτη φορά ακούγεται από κυβερνητικό στέλεχος, ότι δεν υπάρχει περίπτωση συγκυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ. Κατόπιν, πάλι εδώ στα Παραπολιτικά, ο Κώστας Τσουκαλάς από την εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα απάντησε σε αυτό. Όλο το ρεπορτάζ το έχει ο Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, φαίνεται ότι η αντιπαράθεση που έχει με τη Χαριλάου Τρικούπη ο κύριος Γεωργιάδης συνεχίζεται. Θυμίζω παλιότερα ήταν και με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τώρα είναι για πιο πολιτικά ζητήματα, τα θέματα της ενδεχόμενης κυβέρνησης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το κόμμα του, η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, γιατί οι θέσεις που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ οδηγούν τη χώρα στην επιστροφή, στην ανάγκη ένταξη σε καθεστώς μνημονίων και επικαλέστηκε ο Υπουργός Υγείας τις θέσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τους δανειολήπτες. Ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά της Χαριλαουτρικού διαστόματος του κυρίου Τσουκαλά ότι η πολιτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που οδηγεί τη χώρα ενδεχομένως πάλι στα μνημόνια, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι και να ήθελε η Νέα Δημοκρατία το θέμα της κυβέρνησης, υπάρχει ρητή δέσμευση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για καμία εκλογική συνεργασία και καμία προϋπόθεση για συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία.
1: Μείνε μαζί μας, Ανδρέα, να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στα Παραπολιτικά, καθώς και τι το απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ είναι μνημείο ανοησίας. Ακούστε τι προτείνει κόμμα που έχει κυβερνήσει, κόμμα που θέλει να ξανακυβερνήσει και κόμμα που έβαλε πλάτη για τον αναγνωρίζει για να μείνει Ελλάδα στην Ευρώπη.
22: Και κόμμα με το οποίο μπορεί να συγκυβερνήσετε μετά όμως.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση. Λέει, όποιος πληρώνει το χρέος του είναι βλάκας. Αυτό λέει πρώτος ΠΑΣΟΚ.
22: Δεν υπάρχει περίπτωση να συγκυβερνήσετε.
23: Εσείς λέγατε παλιότερα ότι αν υπάρχει ένα κόμμα αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ.
3: Μα είναι δυνατόν να συγκυβερνούμε με κόμμα που λέει να καταστραφεί η Ελλάδα. Είναι δυνατόν να ψηφίσεις κόμμα για να κάνεις συγκυβερνή με κόμμα που θέλει να ξαναγίνουμε σε μνημόνια.
24: Καθέραμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Γεωργιάδη. Εμείς λοιπόν προσέξτε. Τον άκουσα τον Γεωργιάδη και χθες και νομίζω ότι παιδί ο κύριος Γεωργιάδης καταλαβαίνει. Δεν είναι ένας έξυπνος άνθρωπος. Το κάνει επίτηδες. Επίτηδες παρουσιάζεται σαν άσχετος και λέει ασυναρτηστή. Ειδικά άκουσα το σχολιασμό του στην πρότασή μας για το ιδιωτικό χρέος, όπου έδειχνε ότι δεν έχει καταλάβει τίποτα. Στα μνημόνια, προσέξτε, αν γυρίσουμε, θα γυρίσουμε με τη χρεοκοπία των πολιτών που η Νέα Δημοκρατία κάνει πράξη και θα γυρίσουμε γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αφήσουμε την παραγωγικότητα 7 χρόνια. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης καλό είναι πριν μιλήσει να κοιτάζει τον καθρέφτη του ή αν έχει τον δικό του, τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεύτερον βέβαια, σε εκείνο το οποίο σχολιάζει τις δικές μας πατέρες για το ιδιωτικό χρέος, λέει ασυναρτησίες.
1: Ανδρέα Παπαδόπουλε, σηκώνει το γάντι τελικά το Πασόκ σε όση στη Νέα Δημοκρατία, γιατί από χθες υπάρχει μια συντονισμένη κυβερνητική επίθεση. Τα λέγαμε νωρίτερα, είναι μια ολόκληρη στρατηγική που εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο απέναντι στο Πασόκ, αλλά και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σήμερα στο Open, φαίνεται ότι σηκώνει το γάντι σε αυτή την αντιπαράθεση.
24: Κοίτανε τώρα, εκτός όλων των άλλων, πέρα ότι είμαστε παραμονές και της ΕΔΕΘ, αλλά και ότι οδηγούμαστε σε προεκλογική χρονιά, είναι και η περίφημη ψηφοφόροι, αυτό που λέμε του κέντρου, οι πιο μετριοπαθείς ψηφοφόροι, οι οποίοι διεκδικούνται και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Ανδρουλάκη και εσχάτως από τον κύριο Τσίπρα. Οπότε αέριο αντιαγωνισμός, ναι, νομίζω θα αυξηθεί κατακόρυφα όσο θα περνούν οι μέρες, και ιδιαίτερα αυτές τώρα που μπαίνουν στη βάση της αντιπαράθεσης τα προγράμματα των κομμάτων. Τώρα, είχε ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα στο Όπερ και την πρωινή εκπομπή σε σχέση με μια νέα πρόταση που κατέθεσε. Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα εισηγηθεί να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Μάλιστα είπε ότι αυτή του την πρόταση θα την αναδείξει διεξοδικά το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό, το επόμενο που θα είναι στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Άρα θέτει θέμα φορολόγησης, ο οποίος, όπως είπε, αυτός ο μηχανισμός θα είναι και σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές, και όπου παρατηρούνται, όπου καταγράφονται πολύ αυξημένα κέρδη ή τέλος πάντων κάτι που να κινεί το ενδιαφέρον της αγοράς και των οικονομικών παραγόντων, εκεί θα μπαίνει η υπερφορολόγηση, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα είναι αυτό, πόσο θα είναι το επίπεδο της φορολόγησης και πώς ακριβώς θα γίνεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συνέντευξή του.
4: Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση ήταν με τους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι με τους δανειολήπτες. Και θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Το ΠΑΣΟΚ τα πιο δύσκολα μνημονιακά χρόνια ως κυβέρνηση έφερε τον νόμο προστασίας καθολικής της πρώτης κατοικίας. Άρα εμείς ως κυβέρνηση ήμασταν με τους αδύναμους δανειολήπτες. Ως αντιπολίτευση, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον νόμο Κατσέλη προστασίας της πρώτης κατοικίας. Πάμε τώρα στα μετέπειτα χρόνια. Εμείς τι λέγαμε, κανόνες διαφάνειας στα φαντς. Αυτά που λέμε και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι εκβιασμό θέλουν, χωρίς καμία ακύρωση.
1: Τώρα στη μεσαία τάξη φαίνεται να στοχεύει ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς, θα μας πει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου, διότι ετοιμάζεται το πρόγραμμα αυτό και θα ανακοινωθεί την Τετάρτη. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά από χθες ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε στην πραγματικότητα την όλη διαδικασία για την καθοριστική ομιλία που θα γίνει αύριο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Χθες δηλαδή συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Εκεί μέσα από τη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους αυτούς διεφάνει, θα λέγαμε, και το στίγμα που θα έχουν οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή ότι θα μιλήσει αύριο το βράδυ για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, για δικαιότερη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Και αυτό το λέω γιατί οι αναφορές που έκανε ο κύριος Τσίπρας ήταν για το τέλος επιτιδεύματος, ένα θέμα δηλαδή το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους επιχειρηματίες, ναι, την προκαταβολή φόρου, επίσης σοβαρότατο θέμα. Έκανε αναφορά στο ΦΠΑ και στην προσθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την τεκμαρτή φορολόγηση. Δηλαδή θα λέγαμε ρίχνει το βάρος του στη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βάλλονται από αυτά τα μέτρα τα οποία κατ' επανάληψη οι εκπρόσωποι τους έχουν ζητήσει από την κυβέρνηση να αναιρεθούν ή να πάψουν να ισχύουν. Από εκεί και ύστερα, προφανώς για τον Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ένα μεγάλο στίχημα η αυριανή παρουσία του στη ΔΕΘ. Το γνωρίζουμε όλοι, και το τι θα πει για τους συνταξιούχους, αλλά γενικότερα για τους οικογενειάρχες, δηλαδή για αυτό που λέμε μεσαία τάξη. Όπως είπα και χθες, οι συνεργάτες του έχουν επεξεργαστεί όλο το πρόγραμμα, είναι απόλυτα κοστολογημένο, θεωρούν δηλαδή ότι η κυβέρνηση ή κανένας άλλος δεν θα μπορεί να τους παίξει, λέγοντας ότι όλα αυτά τα οποία θα για τα οποία θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας είναι ανεδαφικά και θεωρούν ότι θα είναι ένα καλό εφαλτήριο προκειμένου να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο ακροατήριο το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου, και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
6: Νέα Δημοκρατία και γενικά η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα παράγει θόρυβο. Και είναι, πώς να το πω, υποχρέωσή της να το κάνει αυτό, γιατί βγαίνει λιγότερη σε κάθε σύγκριση. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ή να ενδίδει στον αδονισμό ή να παράγει θόρυβο με άλλους τρόπους.
7: Ο κύριος Τσίπρας θα πάει αύριο για το αύριο, δεν είναι για το πρόγραμμα
6: αυτή. Αύριο, μάλιστα. Στην αρχή του ομιλία. Η πρόθεσή μας είναι να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση. Ολοκληρωμένη. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι ολιστική, συνεκτική, συνεπής, κοστολογημένη, έτσι με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
7: Το δικό σας στόχο.
6: Ο δικός μας στόχος είναι να στηριχτούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο δικός μας στόχος είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Στις 15 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης. Για όλες τις πληροφορίες γύρω από την ίδρυση νέου κόμματος έχει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι, Έλλη, φίλες και φίλοι των Παραπολιτικών. Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, έχοντας εκπίσει τα 5 πέμπτα της δευτεροβάθμιας ποινής του από τις φυλακές του Δομοκού. Πριν από λίγο, ο κ. Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας σε εμάς εδώ στα Παραπολιτικά, στο Βασίλη Σκούρη και Σωτήρης Ξενάκη, ανέφερε ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος, μπορεί όμως να είναι υποψήφιος, κάτι το οποίο λέει και ο ίδιος ο Κασιδιάρης, και μάλιστα θα είναι υποψήφιος προφανώς στο κόμμα το οποίο θέλει να δημιουργήσει ο αδερφός του, έχοντας καταθέσει ένα σχετικό υπόμνημα, ας το πούμε τώρα, γιατί είναι σε πρώιμο στάδιο βέβαια, στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα λοιπόν με την νομολογία και του 2000 και του 2021 και του 2023, ο κρατούμενος των φυλακών Δομοκού και καταδικαστής για τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής έχει δικαίωμα να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα του αδελφού του, και από το 2032, όταν θα ολοκληρωθεί και τυπικά η ποινή των 13 ετών που το είχε επιβληθεί, θα μπορούν να είναι και επικεφαλής κόμματος. Ναι. Ο κ. Γεωργιάδης τώρα από την πλευρά του, μιλώντας στον Βασίλη Σκούρη, ανέφερε για τον Κασιδιάρη ότι είναι ένα επικίνδυνο πολιτικό πρόσωπο, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι ιδέες του είναι επικίνδυνες, όμως κάνουν γκέλ σε ένα τουλάχιστον κομμάτι της κοινωνίας, και καλό είναι να προσέξει πάρα πολύ η κοινωνία συμπεριφορά της απέναντι στον Κασιδιάρη, χωρίς ωστόσο ο κ. Γεωργιάδης να λέει ότι αυτός δεν μπορεί να συμφέσει στις εκλογές. Αντιθέτως, μπορεί και θα κατέβει στις εκλογές, όπως άλλωστε έχει πει και στο πολυπληθές ακροατήριό του πρόσφατα στις 20 Ιουλίου, κατά την ημέρα της εορτής του, εδώ στα καινούργια του γραφεία που είχε φτιάξει στην πλατεία της Ομόνιας, Έρη.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Καμπανάκι ωστόσο των εκπαιδευτικών για μεγάλα και πολλά λειτουργικά κενά. Την ίδια ώρα οι αναπληρωτές βρίσκονται με τη βαλίτσα στο χέρι. Ο αντιπρόεδρος της Ολμαίου, ο κ. Κωνσταντίνος Νικηφόρου, είναι μαζί μας. Νικηφόρος Κωνσταντίνο, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντίνο.
9: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή σχολική χρονιά να έχουμε.
1: Έτσι, καλή σχολική χρονιά, που βεβαίως για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι στην 1η του Σεπτέμβρη, 10 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, έχουμε πολλά κενά. Θέλετε να μας δώσετε μια ακτινογραφία του τι ακριβώς συμβαίνει στα σχολεία και της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
9: Κοιτάξτε, με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, θεωρούμε ότι τα κενά αυτή τη στιγμή που ξεκινάμε είναι περίπου 45.000. Έχουν γίνει 5.500 μόνιμοι διορισμοί, αυτοί ανακοινώθηκαν πριν μια εβδομάδα. Σήμερα περιμένουμε 30.000 αναπληρωτές. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι θα υπάρξουν κι άλλα περίπου 10.000 και κάτι παραπάνω κενά, τα οποία δεν θα καλυφθούν από την πρώτη στιγμή.
1: Το Υπουργείο Παιδείας βέβαια από την πλευρά του λέει ότι περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά έχει φροντίσει ως προς αυτό, στο να υπάρχουν πολύ περισσότεροι διορισμοί. Τι ανταπαντάτε τώρα σε αυτό?
9: Κοιτάξτε, φέτος περιμέναμε 10.000, τελικά ήταν 5.000. Τα κενά είναι πάρα πολλά. Όταν μιλάμε για 45 με 50.000 κενά, είναι μεγάλος ο αριθμός των κενών.
1: Σωστά.
9: Και όταν μιλάμε
1: τα οποία αυτά κενά αναμένεται να καλυφθούν μέχρι και πότε, μέχρι το Δεκέμβριο, ας πούμε. Θα βλέπουμε και πάλι στο ίδιο έργο θεατές να έχουμε μαθητές τάξης που να μην έχουν βασικές ειδικότητες καθηγητών.
9: Αυτό πιστεύω ότι θα το δούμε πάλι ξανά. Να σας πω ότι η περσινή χρονιά έκλεισε με διορισμούς αναπληρωτών ακόμα και τον Απρίλιο. Δηλαδή ενάμιση μήνα πριν κλείσει το σχολείο. Που σημαίνει ότι όλη αυτή τη χρονιά δεν είχαν διδαχθεί κάποια συγκεκριμένα μαθήματα οι μαθητές μας σε όλη την επικράτεια. Υπολογίζουμε ότι αναπληρωτές θα έχουμε και τον Γενάρη και τον Φεβρουάριο, ίσως και τον Μάρτιο ακόμα. Με το σφαγονόμετρο έρχονται οι πιστώσεις και τα κενά καλύπτονται ακόμα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν βέβαια αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ακόμα τουριστική η περίοδος, είναι ότι αρκετοί συναδελφοί μας που θα πάνε τώρα δεν θα βρίσκουν κατάλημα ή θα τους λένε ότι θα τους βάλουν μέσα μετά τον Σεπτέμβριο και θα τους βγάζουν γύρω στο Μάιο.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, τι γίνεται με τους αναπληρωτές, δηλαδή είναι με τη βαλίτσα στο χέρι 1η του Σεπτέμβρη, περιμένουν να μάθουν πού θα διοριστούν.
9: Σωστά, σήμερα ανακοινώνεται αυτοί οι 30.000... αυτές οι 30.000 προσλήψεις των αναπληρωτών αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα και όντως όπως λέτε είναι με τη βαλίτσα στο χέρι και μακάρι να βρουν και κατάλημα, γιατί το άσχημο είναι, σας λέω, ότι θα δούμε τραγικές καταστάσεις, να αναγκάζονται να μένουν και δύο και τρεις μαζί ή να μην βρίσκουν κατοικίες και να τους βλέπουμε αρκετούς από αυτούς να αρνούνται την πρόσληψη και τον διορισμό. Γιατί το είδαμε και στους μόνιμους διορισμούς που κάποιοι αρνήθηκαν. Περιμένουμε ότι θα έχουμε αρνήσεις και στις προσλήψεις αναπληρωτών. Πέρυσι, να σας πω χαρακτηριστικά, ότι στην πρώτη περίοδο, δηλαδή το Σεπτέμβριο, είχαμε περίπου 20% αρνήσεις των αναπληρωτών.
1: Και αυτό κάτι δείχνει για όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά 10 μέρες πριν δεν ξέρουν πού θα διοριστούν. Αυτό είναι μοναδικό ελληνικό φαινόμενο.
9: Είναι μοναδικό, γιατί αν τα ξεκινούσαμε όλο να δεις τις εγγραφές, να μην τις κάνουμε μέσα στον Ιούλιο,
1: σωστά,
9: δηλαδή μέσα Ιουλίου, να κάνουμε εγγραφές γυμνασίων λυκείων, αυτό δεν συμβαίνει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι εγγραφές έπρεπε να γίνονται την άνοιξη, να ξέρουμε τα κενά, να ξέρουμε τα πάντα, ώστε να έχουν ενημερωθεί και οι συνάδελφοί μας και οι μόνιμοι και αναπληρωτές αρκετά νωρίτερα, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι. Όπως γίνεται σχεδόν παντού.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, κύριε Κωνσταντίνου. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον θα καλυφθούν όσο δυνατόν περισσότερα κενά και οι άνθρωποι και κάποια στιγμή αυτό το σύστημα θα αλλάξει τελείως. Γιατί πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ.
9: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Πάμε τώρα στην Άννα Εμέη, διότι από το πρωί drones, κάμερες και AI είναι στην μάχη για το κυκλοφοριακό. Λέγεται κόμβο στο νέο σύστημα της τροχέας. Η Άννα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα μου.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ναι, από σήμερα ξεκίνησε η εφαρμογή του κόμβου. Να πούμε βέβαια πρώτα για τα δύο σοβαρά τροχιά δυστυχήματα που έλαβαν χώρα σήμερα τα ξημερώματα.
1: Ακριβώς, είχαμε 4 νεκρούς σε 2 διαφορετικά τροχιά.
10: Ναι. Το ένα τροχαίο δυστύχημα με τους 3 νεκρούς σημειώθηκε περίπου στις 1.30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη συμβολή με την Αρμένη Βραΐλα. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνηστες, 2 μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια υπήρξε πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα. Στις 2 μοτοσυκλέτες επέβαιναν ένας 59χρονος, μία 27χρονη και μία ακόμη γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβωθεί. Και την ίδια περίπου ώρα σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο, αυτή τη φορά στην περιφερειακή Δασιτώνα, στο ύψος του Νέου Μόλου, με έναν 34χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας να χάνει τη ζωή του. Και έτσι λοιπόν η 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε με αυτή τη βαριά εικόνα στους δρόμους. Από σήμερα τίθεται σε πλήρη λειτουργία και το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τον έλεγχο και τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Πρόκειται για το Traffic Commander, το οποίο λειτουργεί μαζί με τη νέα επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος. Στόχος του νέου μοντέλου είναι να υπάρχει μια ενιαία εικόνα για το τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής και κυρίως να μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή που δημιουργείται ένα πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει παρέμβαση της τροχέας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Μιχάλης Χρυσογόηδης νωρίτερα το πρωί σε σχέση με το νέο αυτό τμήμα της τροχιάς.
18: Αυτός ο κόμβος τέλος πάντων που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
11: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
18: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
11: για να λύσεις ακριβώς.
18: Εξαφανίσει.
11: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Όταν θα γίνει ο καινούργιος δρόμος, ενδεχομένως ένας εγκάρσιος δρόμος που θα βγαίνει κάπου προς τη Θήβα, τότε θα λυθεί το θέμα.
1: Και πάμε τώρα στο θέμα που μας έχει σοκάρει όλους. Φρίκι χωρίς τέλος σε αυτή την υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη. Ο Σπύρος Δαρσινός έχει όλα τα νεότερα και τα νεότερα κάθε φορά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ είναι πραγματικά ανατριχιαστικά. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά είναι διαρκείς οι ανατροπές οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Να πούμε πως αφενός αυτό που προέχει είναι η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία υποδεικνύει πως έχουμε να κάνουμε ξεκάθαρα με εγκληματική ενέργεια. Έχουμε σαφώς μια έμεση παραδοχή από τον 43χρονο φερόμενο ως πατέρα της συγκεκριμένης οικογένειας, ο οποίος ισχυρίστηκε πως ναι μεν γνώριζε το παιδί, εξέπνευσε, δεν παραδέχεται μέχρι στιγμής ότι έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε σε απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του. Βεβαίως όμως τα ιατροδικαστικά ευρήματα υποδεικνύουν ξεκάθαρα πως έχουμε να κάνουμε με τουλάχιστον 10 μαχαιριές στην πλάτη αυτού του μικρού αγγελουδιού. Ναι. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός πως αρχίζει λίγο το πράγμα και ξεδιαλύνει όσον αφορά με την υγεία των παιδιών της 15χρονης εγγύου. Σημειώνουμε, ναι. Του 12χρονου και του 9χρονου παιδιού. Δυστυχώς αυτό που θεωρούσαμε χθες ως κακό σενάριο επιβεβαιώνεται, καθότι φαίνεται πως τα δύο από τρία παιδιά πάσχουν από αφροδίσιο νόσημα, έχουν μπει σε μια διαδικασία να λάβουν την θεραπεία, τη συγκεκριμένη θεραπεία, προκειμένου να περιοριστεί η νόσος.
1: Και το τραγικό, Σπύρο, είναι, όπως έλεγε εδώ στα παραπολιτικά το πρωί ο κύριος Γιαννάκος στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, είναι ότι τα παιδιά αυτά είχαν αφαιρεθεί από αυτούς πριν από ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή, βρισκόταν και πάλι στο παιδόν. Για κάποιο λόγο όμως ο πατέρας αυτός κατάφερε έτσι να τα πάρει πίσω. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, εσύ θα το γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, ότι προχωρούν και σε DNA τεστ να δουν αν πραγματικά αυτοί είναι γονείς αυτών των παιδιών τα οποία φαίνεται ότι έχουν υποστεί κακοποίηση.
12: Αν και σε τέτοιες υποθέσεις συνήθως είναι μια στάνταρ διαδικασία, ναι. Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για να συμβεί κάτι τέτοιο, με δεδομένο πως από τα 10 πράγματα που έχουν πει οι εμπλεκόμενοι στους αστυνομικούς, τα 9 είναι ψέματα. Μάλιστα. Τουλάχιστον ανατρέπονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή υπάρχουν κάποια γενετικά σημάδια, θα λέγαμε, τα οποία ενδεχομένως να υποδεικνύουν πως έχουμε να κάνουμε και με παιδιά τα οποία ίσως να μην ανήκουν σε αυτή την οικογένεια, ή τουλάχιστον βιολογικά να μην είναι της συγκεκριμένης οικογένειας. Γι' αυτό θα πραγματοποιηθεί και η εξέταση DNA. Όπως ακριβώς ανέφερες και εσύ πριν και είπε και ο κύριος Γιαννάκος πολύ σωστά, όντως πριν από ένα χρόνο τα παιδιά είχαν, τα δύο αγόρια τουλάχιστον, είχαν βρεθεί στο νοσοκομείο παιδών. Μάλιστα ένα από αυτά τα παιδιά είχε εμπλακεί και σε μια παράνομη δραστηριότητα, και ως εκ τούτου αυτή ήταν και η αφορμή σε μια μικρή κλοπή, θα λέγαμε. Γι' αυτό υπήρξε μια κινητοποίηση από τις αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες εκείνη την εποχή. Παρ' όλα αυτά, ο πατέρας, όπως σωστά ανέφερες, πήρε πίσω τα παιδιά και ο εφιάλτης τους αυτός συνεχίστηκε. Βεβαίως, στο τραγικό πρόσωπο σε αυτή την ιστορία είναι και η 15χρονη, η οποία είναι εγκυμονούσα. Φέρεται να είναι ο πατέρας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος ήταν μαζί στο διαμέρισμα της οδού Φάσου στην Κυψέλη. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είναι γνωστός των αρχών, καθότι έχει απασχολήσει αρκετές φορές για διακίνηση ναρκωτικών. Συν της άλλης, μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες πως χτυπούσε την 15χρονη μπροστά στα μάτια των γονιών της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι έχουμε κλιμάκωση και πάλι στη Μέση Ανατολή και μάλιστα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, αυτό αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές, ενώ πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε και ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,7%. τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3 στην Ευρωζώνη. Σας λέω και τη διαφορά για να δείτε πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της οικονομίας. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη όμως, διότι έχουμε εξελίξεις εκεί και πάλι στη Μέση Ανατολή.
13: Ακριβώς. Έριχαμε τα πρώτα πλήγματα μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά από ένα διάστημα, θα λέγαμε, ησυχίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τα πλήγματα αυτά ήρθαν στον απόϊχο ενός δημοσιεύματος του Άξιος, που έχουμε δει ότι έχει σαφώς καλές πληροφορίες όλο αυτό το διάστημα σχέση με τον πόλεμο, όπου αναφέρει ότι ο Τραμπ εξετάζει ένα σχέδιο περιορισμένων χτυπημάτων κατά του Ιράν με στόχο να αποτραπούν οι επιθέσεις του ορμού. Θυμίζουμε δε ότι χθες ο ίδιος με τον Ντόναλντ Τραμπ ανήρθε στον προσωπικό του λογαριασμό στο True Social ένα AI βίντεο όπου έδειχνε το νησί Χάρκ, πολύ κρίσιμο το νησί Χάρκ, ενεργειακός κόμβος του Ιράν, θυμίζουμε, στην ευρύτερη περιοχή των στενών του ορμού, να ανατινάζεται, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σε χίλια κομμάτια. Από την πλευρά τους, βέβαια, οι Ιρανοί δείχνουν έτοιμοι πάντοτε να κλιμακώσουν και να αντιπαρατεθούν. Είχαμε βέβαια και μια δήλωση από τον Ιρανό πρόεδρο Μασούτ Πεζεστιάν, όπου είπε ότι πρέπει να επιστρέψει η Αμερική στο μνημόνιο εφόσον γίνει αυτό. Θυμίζουμε δηλαδή το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ. Εφόσον γίνει αυτό, θα υπάρξει μια ευρύτερη ηρεμία και το Ιράν και αυτό από την πλευρά του θα ανταποκριθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα με τη βοήθεια της Σοφίας Καρακασίδη να πούμε τα μπράβο στην εθνική μας που τα κατάφερε απέναντι στην Ισπανία. Έτσι και με έναν αγώνα θρίλερ φαίνεται να περνά στην επόμενη φάση. Σοφία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Έρημου, και καλό μήνα. Η Ελλάδα έδειξε στιγμό. Έδειξε αντίδραση, κέρδισε για δεύτερη φορά την Ισπανία μέσα σε ένα χρόνο, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ, κρίθηκε στην παράταση, μεγάλη νίκη με 108-106 που της επιτρέπει να διατηρήσουν τα νέες ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027. Να πούμε ότι μπροστά της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει 4 τελικούς. Αν κάνει το 4-4 στην απομείνοντα παιχνίδια απέναντι σε Γεωργία, Ισπανία και Ουκρανία, θα μπορεί να μιλά για την τελική φάση. Σε περίπτωση που ηττηθεί σε ένα παιχνίδι, χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων, δεν θα είναι δηλαδή στο χέρι της, και σίγουρα 3 νίκες για να βρεθεί ανάμεσα στις χώρες που θα πάρουν την πρόκριση από τον όμιλο. Δεν αποκλείεται να κρυθούν όλα στην τυφλίδα, είναι η αλήθεια, την τελευταία αγωνιστική τον Μάρτιο.
1: Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, τα ποδοσφαιρικά, διότι την Πέμπτη το βράδυ λίγη η χρονική περίοδος που έχουν οι ελληνικές ομάδες να υποβάλουν έτσι τις μεταγραφές τους σε σχέση με τις εμφανίσεις τους, τις ευρωπαϊκές εμφανίσεις τους. Τι ακριβώς είναι, τι νεότερο έχουμε γι' αυτό?
14: Να πούμε κιόλας ότι οριότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ελληνικές ομάδες για το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι το βράδυ της 15 Σεπτεμβρίου, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, δηλαδή ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, καθώς καλούνται να δηλώσουν στην UEFA την ευρωπαϊκή τους λίστα με προθεσμία που εκπνέει στις 12:59 τα ξημερώματα της 5ης, 3 Σεπτεμβρίου. Οπότε, με λίγα λόγια, το χρονικό περιθώριο στενεύει και πρέπει να βιαστούν σε ό,τι αφορά τις τελευταίες τους κινήσεις, αν και εφόσον θα θέλουν αυτούς τους παίκτες κανονικά στη λίστα για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
14: Να πούμε για τον Ολυμπιακό ότι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Πουέρτα.
15: Η ώρα είναι μία.
16: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
17: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
25: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
26: Το ξεχάσαμε!
27: Ποιο ξεχάσαμε?
0: Το Δημητράκι!
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
0: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
19: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
0: V-Timer και ξένιαση.
20: Για ενημέρωση, ακού Max. Max FM 93,4.
21: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Παραπολιτικά 90,1.
22: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
27: Γεια σου τσανιά μου.
28: Γεια σου κοριτσάρα μου.
27: Τι κάνεις?
28: Καλά εσύ?
27: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
28: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
27: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπάμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν, τέλος πάντων. Δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
28: Κεράσια?
27: Καλομαθημένη.
28: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
27: Ναι, σε φάση ο μανάβης είναι εξλονινιά, εγγυητή, για δάνειο.
28: Ε, βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
27: Θα βγάλουν cherry pass.
28: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
27: Α, θα το...
28: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
29: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
27: Παναγία μου.
28: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
27: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
28: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
27: Σωστό και αυτό.
28: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
27: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
28: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
27: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
28: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
27: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
28: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
27: Στα δάση.
28: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
27: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
28: Δεν είναι κακό.
27: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
28: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
30: Το βλέπες. Το έπαιξες.
31: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
28: Καλησπέρα.
31: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
28: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
32: Έφτασε η ώρα.
33: Ευτυχώς.
34: Έφτασε, έφτασε!
31: Δεν το ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
28: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
31: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
28: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
31: Όχι, δεν θέλω.
28: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
31: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
28: Ωραία.
31: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
28: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
31: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
28: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
31: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά.
33: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
31: Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
28: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
31: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
28: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
31: Το έχω χάσει.
28: Μπορεί να απογοητευτείτε.
31: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου. Πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
3: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντικατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός. Και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
28: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
3: Στήλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγήινους, με τον Τρίγωνο Βερμούδο.
28: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
3: Θετικότητα. Ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς για με τον Τρίγωνο Βερμούδο.
28: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
3: Θετικότητα. Ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
28: Τι ακούω, τι γίνεται.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98 και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610 339 666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
3: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
2: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
3: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρίστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια...
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: ώρα είναι 4:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα. Ακόμη, ποντίκι Βόλιου μόνο 11,50 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,90 το κιλό. Αλλά και πάνες Pampers και σερβιετάκια Always σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε όλη μποχήμους ψυγείου και ροδόπι γιαούρτια. Ακόμη, Skip Giga μόνο 13,99. Καζολίν μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Και προϊόντα Σάιος σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Campus Patras, Ερμού 78.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Για ενημέρωση, ακούω Max. Max FM 93,4.
2: Γκόρνιτσα, καθώς η φωτιά στην περιοχή της Τραπεζίτσας συνεχίζει να μένεται και το μέτωπο έχει ανοίξει παρά τη συνεχής ρήψη νερού από τα ενέργεια μέσα. Πλέον επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 3 οχήματα, 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Στη διεθνή ενημέρωση, πυρκαγιά απειλεί για δεύτερη μέρα κατοικημένη περιοχή της Ταορμίνα στην Σικελία. Οι ιταλικές αρχές αποφάσισαν την εκένωση οίκου ευγυρίας, ενώ απαγορεύτηκε διέλευση οχημάτων σε μία από τις μεγαλύτερες σύραγγες της περιοχής. Πυροσβέστες, άνδρες και γυναίκες της πολιτικής προστασίας και δημοτική αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην περιοχή Άρκο ντε Καπουτσίνι. Στα αθλητικά, η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναμένεται για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ρασίνγκ Σαντάντερ. Ο Κολομβιανός χαφ βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ώστε να ενταχθεί στην ομάδα. Ξεκίνησε πριν λίγο ο αγώνας Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα για το κύπελο Ελλάδας. Πρώτο σερβί στο αγώνα αυτή την ώρα και για τη Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει τη Ρόμπιν Μοντγκόμερι στο Αμερικανικό Open.
1: Τα νέα των αγορών.
2: Με πτώση 0,75% στις 2.657,05 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η Αίγινα με αύξηση 21% βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων των Ελλήνων ταξιδιωτών το φετινό καλοκαίρι, ενώ η Πάρος, καταγράφοντας αύξηση 31% στις κρατήσεις σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025, διατήρησε την πρωτιά μεταξύ των διεθνών επισκεπτών, σύμφωνα με τα στοιχεία κρατήσεων της Ferry Hopper για την περίοδο από την 1η Ιουνίου στα τέλη Αυγούστου. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 ως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1. And now,

Παραπολιτικά 90,1 είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε μία ακόμη από τις καθιερωμένες ραδιοφωνικές μας εκπομπές. Καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Καθημερινά μαζί με αυτήν την νέα ώρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε όσοι το επιθυμείτε να μας καλείτε, να δηλώνετε συμμετοχή, να βγαίνετε στον αέρα στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας και να συζητάμε.

Για να βγείτε στον αέρα μας καλείτε και αν δηλώσετε συμμετοχή στον γνωστό τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και με μηνύματα ηλεκτρονικά, να στέλνετε email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr.

Επειδή θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό το θέμα που έχει πραγματικά συγκλονίσει με την υπόθεση του βρέφου στην Κυψέλη, και γνωρίζω ότι είναι μια ώρα που ακούει πολλοί κόσμος και που μπορεί να μας ακούτε τώρα στο αυτοκίνητο και να πηγαίνετε σε κάποια απογευματινή δραστηριότητα με τα παιδιά σας. Θα προσπαθήσω να μην μπω σε γραφικές λεπτομέρειες. Νιώθω όμως ότι οφείλω να το αναφέρω, ότι θα μιλήσω λίγο για αυτό το θέμα. Μπορεί γονείς να θέλετε να μην ακούσουν τίποτα σχετικά με αυτό τα παιδιά, ανάλογα και με την ηλικία που είναι. Οπότε ίσως να χρειαστεί για λίγο να αλλάξετε συχνότητα. Είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν οι λέξεις αυτές τώρα εκτός πραγματικότητας, εκτός φαντασίας είναι υπερβολικές, αλλά διαπιστώνουμε όλο το παρελθόν που υπήρχε ανάμεσα στον 43χρονο πατέρα, την 38χρονη Γερμανίδα μητέρα του βρέφους, τον 26χρονο Αφγανό σύντροφο της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους, η κόρη τους 15 ετών, στην Κυψέλη, που βρέθηκαν τα τρία ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ανάμεσα στα οποία ήταν η 15χρονη, επίσης δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Οδηγήθηκαν βεβαίως και οι τρεις στον εισαγγελέα χθες το απόγευμα της Δευτέρας, συνελήφθησαν για την φρικτή υπόθεση με το νεκρό βρέφος, με τον ακούσαμε αυτά τα αλλοπρόσαλα τον πατέρα να λέει ότι οι Ιλουμινάτοι μας άλλαξαν το βρέφος στο μευτήριο και μας έδωσαν ένα σατανισμένο, επειδή έκλαιγε, έτσι είπε συνέχεια το μωρό.

κατηγορούνται με το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών. Η μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού επίσης είναι κατηγορία, αλλά σε πλημέλημα. Και έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Βεβαίως συνεχίζεται η έρευνα. Το μωράκι βρέθηκε κακοποιημένο. Σας είπα, θα προσπαθήσω να μην μπω σε λεπτομέρειες. Να δούμε τώρα αύριο Τετάρτη που πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, τι θα πούνε εκ νέου.

κατευθύνει στο σελίδα παραπολιτικά.gr. Υπάρχει πολύ αναλυτικά το ιστορικό, το χρονικό αυτής της υπόθεσης, έτσι όπως σιγά σιγά και αυτό

τι ποινή αντιστοιχεί σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Βλέπετε, προσπαθείς όσο μπορείς να μην έχεις, πώς να το θέσω τώρα, να έχεις μια λογική σοφρονισμού και όχι τιμωρίας. Να ξέρεις ότι η κοινωνία δεν πρέπει να εκδικείται, αλλά πρέπει να αποδίδει δικαιοσύνη. Αλλά έρχονται κατά διαστήματα τέτοιου είδους εγκλήματα που λες, σε κάνουν να σκέφτεσαι έτσι όπως σκεφτόντουσαν πριν από κάτι αιώνες στη διάρκεια του Μεσαίωνα. Θέλω να πω ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν ούτως ή άλλως ένα τέτοιο σκεπτικό, να μιλήσω για τον εαυτό μου, σε τέτοιες περιπτώσεις νιώθω τον κόμπο στο λαιμό μου και πιάνω τον εαυτό μου να σκέφτεται με τους όρους εκείνης της εποχής.

Περιμένω να ακούσω και το δικό σας σχόλιο. Μπορεί για κάποιους να είμαι υπερβολικός, μπορεί για κάποιους άλλους και λίγα να λέω. Άλλωστε αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτό το τρίωρο. Σας έλεγα και χθες με αφορμή, σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή μας για τη νέα ραδιοφωνική περίοδο, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά. Οπότε έχει κάνει αυτή την επιλογή ο σταθμός να δώσει φέτος πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία με τους ακροατές. Το να σχολιάζουν τις προηγούμενες ώρες και λένε τη γνώμη τους και την ακούτε άνθρωποι που βρίσκονται σε διάφορες θέσεις, και από τις 6 το απόγευμα να μπορούν να λένε τη γνώμη τους, να σχολιάζουν και να την ακούτε οι απλοί πολίτες που είναι συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Γι' αυτό και μετά τις 9 που κλείνουμε εμείς ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Οπότε ο σταθμός έχει αυτό το 8ωρο από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα αφιερωμένο μόνο στην επικοινωνία με ακροατές.

0: Όπως και να έχει, σε άλλα θέματα από την επικαιρότητα για την ειδησιογραφία, επίσης πριν από λίγο η σχετική είδηση, πριν από 21 λεπτά διαβάζω το ρεπορτάζ από την συνάδελφο Βάσο Παλαιού στα παραπολιτικά.gr. Η 19, πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις βρέθηκαν και κρίθηκαν ένοχοι. Από την Κρήτη οι κατηγορούμενοι και εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες εκτάσεων σε περιοχές όπως η Άνδρος, η Κάσος, η Κάλυμνος, η Νήσιρος, και αφού είπαμε που είπαμε να φύγουμε, γιατί να μείνουμε μόνο σε νησιά, ήταν ο άλλος στην Κρήτη και σου λέγε είμαι ιδιοκτήτης σε βοσκοτόπια στην Καστοριά, και κάποιοι ήταν ιδιοκτήτες σε βοσκοτόπια στην Φλόρινα. Δεν ξέρω τώρα οι ποινές αν είναι αυτές που πρέπει. Στους 14 από τους 19, είπαμε, 22 κατηγορούμενοι, 19 καταδικάστηκαν. Στους 14 από αυτούς τους 19 κρίθηκαν φυσική αυτουργή και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης ενός έως 2 ετών, αλλά με τριετή αναστολή. Σημαίνει ότι δεν θα εκτίσουν ποινή, εφόσον δεν προκύψει κάτι άλλο, ενώ δεν θα πάνε φυλακή. Οι επιχορηγήσεις που είχαν λάβει οι συγκεκριμένοι 14 ήταν από τα 25 έως τα 85.000 ευρώ. Στους υπόλοιπους 5 δεν κρίθηκαν ένοχοι ως φυσική αυτουργή, αλλά ως απλή συνεργή. Οπότε η ποινή φυλάκισης ήταν ένα έτος, και αυτό με αναστολή. Στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Η ποινή ήταν αυτή που ακούσατε, διότι το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία στους 18 από τους 19 που καταδικάστηκαν το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Υπόψη ότι ο εισαγγελέας ήταν αντίθετος. Ο εισαγγελέας ζήτησε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, πόσο μάλλον το συγκεκριμένο. Ο κύριος Διονύσης Μουζάκης και ζήτησε να κριθούν ένοχοι και οι 22. Οι συνάδελφοί του δεν τον άκουσαν ούτε στην περίπτωση των 22, ούτε στην περίπτωση του ελαφρυντικού. Τι γίνεται τώρα με τις επιχορηγήσεις, τα λεφτά που πήρανε οι συγκεκριμένοι και ποιος ξέρει τι τα έχουν κάνει? Υπάρχει κατάσχεση περιουσίας, δίμευση περιουσίας, είναι υποχρεωμένοι να τα επιστρέψουν, δεν θα μπουν καν φυλακή. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό λέμε πολλές φορές, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα η νόμη, η ατιμωρησία, και νομίζουμε ότι αυτό ευνοεί πάντα τους ισχυρούς. Όχι, ευνοεί τους ισχυρούς, επειδή όταν είναι κάποιος πιο γνωστός, πιο επώνυμος, πιο αναγνωρίσιμος, παίρνει μεγαλύτερη διάσταση. Όπως βλέπετε, όλοι ευνοούνται. Και μάλλον γι' αυτό υπάρχει και η ανοχή στο τι γίνεται στους πιο πάνω. Επειδή πιο κάτω και αυτοί, από ό,τι ακούσατε, ούτε καν θα δουν τις φυλακές στα σίδερα, υπάρχει ανοχή. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιος πιο ισχυρός, πιο επώνυμος, πιο αναγνωρίσιμος, πιο οικονομικά, πολιτικά, επιχειρηματικά, δεν ξέρω τι, και θα λέμε, α, όταν είναι οι απλοί τους βάζετε μέσα, ενώ τους ισχυρούς όχι. Από ό,τι βλέπετε, ούτε οι απλοί πάνε μέσα. Όπως και να έχει, πάμε να ξεκινήσουμε με πρώτο ακροατή, τον Life Coach. Γεια σου, Life Coach.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Άκουσες για τον Μωρό, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς να με βγάλεις 7 ώρα επειδή πρέπει να φύγω να αλλάξω τα αυτοκίνητα?
0: Όχι, όχι. Να βγεις τώρα να τα πεις και μετά από την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ωραία. Καλή επιστροφή που ήρθες.
0: Να σε καλά.
1: Θα σε ακούμε. Την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Life Coach μου. Να σε καλά.
1: Γεια σου.

0: Έχουν έρθει και τα πρώτα μηνύματα. Καλησπέρα στον Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Καλή σεζόν, να σε καλά, Τηγανιστή. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά. Παλιά γράφει: οι ρεμπέτες έκαναν απλά το χασισάκι τους στους τεκέδες και τραγουδούσαν. Στην εποχή της κοκαίνης και των συνθετικών ναρκωτικών, τα μυαλά των ανθρώπων καίγονται εντελώς. Καλησπέρα και στον Κώστα από τα τρελά νερά. Αυτό ακριβώς που γράφει σκέφτηκα και εγώ και φαντάζομαι πολύ. Δηλαδή μου γράφει εσύ, εγώ, όσοι έχουμε καλό πρώτερο βίο, έντιμο, σύνομο, να κλέψουμε κάτι εκατομμύρια, να πληρώσουμε κάτι ψηλά σε πρόστιμο. Καλή δουλειά γράφει, μου φαίνεται. Έλατε. Φτιάξτε, χτίστε φυλακές. Το ξέρω ότι ακούγεται πολύ συντηρητικό και μη προοδευτικό, αλλά αρχίζω και σκέφτομαι ότι τελικώς ακούγεται μη προοδευτικό σε μια θεωρητική κατάσταση, πώς θα θέλαμε να λειτουργεί η κοινωνία. Στο πώς λειτουργεί όμως την πραγματικότητα μέχρι να φτάσουμε στην ουτοπία, πρώτον είναι πολύ προοδευτικό, διότι ήδη υπάρχει υπερπληθυσμός σε διάφορες φυλακές, οπότε θα ανακούφιζε τους κρατούμενους που στηβάζονται σε χώρο για λιγότερα άτομα, και αρχίζω και σκέφτομαι ότι τελικώς αν ο ένοχος, η ποινή του δεν είναι η στέρηση ελευθερίας, δεν το νιώθει ούτε εκείνος και δεν περνάει και στους υπόλοιπους το μήνυμα της αποτροπής. Η κυρία Μαρία από τον Νέο Κόσμο. Γεια σας, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα, κύριε Λεβίση.
0: Καλώς την.
1: Η κυρία Λεβιάθαν, όπως σας είχα πει κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κάποια στιγμή άκουσα σε κάποιο ραδιόφωνο, γιατί μόνο ραδιόφωνο ακούω, ότι η παραγωγός να λέει, θα σας πω κάτι τρομακτικό που συνέβη, αν και θα το ξεχάσουμε αύριο, όπως και άλλα τόσα που έχουμε ξεχάσει. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν μπορούν να ξεχαστούν. Και εγώ έχω τρία πράγματα μαζί με αυτό το τελευταίο πράγματα, καταστάσεις, μαζί με αυτό το τρομακτικό που έγινε προχθές, που ανακαλύφθηκε προχθές, να θυμάμαι. Η μία ήταν στην Κορινθία, θυμόσαστε εκείνη που ζούσαν σε ένα υπόσκαυτο μέσα στη γη.
0: Ναι, ναι, υπόθεση
1: με
0: του...
1: Με συνθήκες, ας πούμε, τρομακτικά.
0: Παλαιοχριστιανού, όπως τον λέγανε, ναι, τη θυμάμαι αυτό, την υπόθεση.
1: Που ποτέ δεν υπόθηκε μετά από εκεί και πέρα. Τι έγινε,
0: ναι,
1: αυτή η έγκυος μητέρα, αυτά τα παιδιά,
0: έχετε
1: αυτά,
0: δίκιο.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, τα δύο τα παιδιά με τους, και η τρομακτική, ας πούμε, η βιαστική κατάσταση, με τους δύο αστυνομικούς και τη μητέρα που ήταν έγκυος χωρίς να μπορεί να ξέρει κανείς αν ήταν από το γιο ή από τον πατέρα, και με τα άλλα δύο παιδιά.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτές οι τρεις καταστάσεις ξεφεύγουν όχι από τα ελληνικά δεδομένα, όχι, από κάθε μέχρι τώρα, ας πούμε, δεν ξέρω, φραζίσιζος ήταν που είχε κόψει κομμάτια τη φοιτήτρια και τα λοιπά, που είχε συγκλονίσει τόσο πολύ πριν πολλά χρόνια την κατάσταση της Ελλάδας. Αυτό που θέλω να παρακαλέσω είναι ότι αν μπορεί κάποιος να κάνει κάποια έρευνα, δημοσιογράφος δηλαδή, μέσα από ρεπορτάζ, με τις κοινωνικές υπηρεσίες που ασχολήθηκαν με αυτά τα τρία περιστατικά, είναι δυνατόν να έχουν πάει αυτά τα δύο αγόρια της τελευταίας περίπτωσης στο, εν πάση περιπτώσει, για νοσηλεία ή για οτιδήποτε, είχαν ξαναπάει στο παίδο, και να αφαιθούνε και να ξαναγυρίσουν σε αυτή την οικογένεια? Ποια κοινωνική λειτουργή έκαναν αυτή την πραγματογνωμοσύνη, ας πούμε, και τη διάγνωση, και επέστρεψε αυτά τα δύο παιδιά σε κάτι τόσο νοσηρό? Αυτό είναι, δεν είναι δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκληματίες, είναι γιατί είναι ό,τι είναι. Αλλά αυτοί που συνήργησαν και λέγονται κοινωνική λειτουργή ή ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, εισαγγελική εντολή κτλ., τι είναι? Και νομίζω πως θα ξαναεπαναληφθεί αυτό. Δηλαδή, είτε γιατί αυτά τα παιδιά φυσικά και δεν γίνεται να καλύπτονται στο παίδον, φυσικά και θα δημιουργήσουν παραβατικές εικόνες κτλ. Είναι παιδάκια που ζουν από ένστικτο, από ζώδεις καταστάσεις. Δεν μπορεί να ενταχθούν, ας πούμε, σε ένα νοσοκομιακό χώρο σαν άσυλο ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να, να βρεθεί μια απάντηση, να, να μην λέμε έλα μωρέ τώρα έχουμε τόσο άλλο να ασχοληθούμε, έρχονται εκλογές, τώρα με αυτό θα ασχολούμαστε. Και είναι και χιλιάδες άλλα που, παρόμοια που δεν βγαίνουν στην ιστοφός.
0: Δεν βγαίνουν μέχρι να τα εντοπίσουν οι αρχές. Όταν τα εντοπίσουν βγαίνουν. Τώρα τι συμβαίνει που δεν τα έχουμε ακόμα εντοπίσει, σίγουρα θα υπάρχουν κι άλλα.
1: Όχι, θέλω να πω ότι δηλαδή αν ο κάθε... και τολμάω να μιλήσω για τους κοινωνικούς λειτουργούς, γιατί είμαι σε αυτό το χώρο. Δεν έχω κάτι, ούτε ξέρω, ούτε είμαι εκτός πια λόγω ηλικίας, ούτε ξέρω τι συναδέλφους, ούτε, αλλά δεν είναι δυνατόν να επανέρχονται αυτά τα παιδιά σε κάτι τόσο νοσηρό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έγιναν χθες έτσι. Αυτός ο πατέρας, τέρας μάλλον, αυτό το τέρας δεν ήταν, με τη χρήση απλά επιδεινώνεται η κατάστασή του. Αλλά ότι είναι ένας αγρίκος και ένας...
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Αγκρέχα 2026. Η 23η Αγροτική Έκθεση Χαλανδρίτσας είναι γεγονός. Από 3 έως 6 Σεπτέμβρη στα γραφικά σοκάκια της Χαλανδρίτσας Ερημάνθου. Αγροτικά προϊόντα, καινοτόμες και βιολογικές καλλιέργειες, επιμορφωτικές συναντήσεις, σύγχρονα μηχανήματα και εξοπλισμός, γεωργικά εφόδια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Αγκρέχα 2026, 3 έως 6 Σεπτεμβρίου. Στη Χαλανδρίτσα χτυπά ο παλμός της αγροτικής οικονομίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Πράσινο Ταμείο, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλανδρίτσας. Εγκαίνια, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions.
8: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.
0: Πολύ σοβαρές έτσι κατηγορίες. Η δε κατάσταση των παιδιών απομακρύνθηκαν από το περιβάλλον αυτό και είχαν μεταφερθεί σε κρατική δομή φιλοξενίας. Αλλά επαναλαμβάνω, τα σχετικά ρεπορτάζ έχουν περίπου 12 μήνες πίσω ημερομηνία δημοσίευσης.

0: καταπληκτικό ήταν με την εργασιακή του, αν θυμάστε, κατάσταση, ο οποίος εργαζόταν από το 2020, υπόψην συνελήφθη στην Κορινθία, έτσι. Εργαζόταν ως μόνιμος υπάλληλος στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Ερέτριας Αμαρίνθου. Είχε μεταταχθεί εκεί από τον Δήμο Ικαρίας και μάλιστα ενώ ο ίδιος ως παλαιοχριστιανός δήλωνε πολέμιος της τεχνολογίας και ζούσε απομονωμένος, αυτό το λαγούμι εκεί στην Κορινθία, παρήχε υποτίθεται εξ αποστάσεως εργασία. Παρήχε τηλεργασία στον τομέα της καθαριότητας. Χρήση μου, γελάει ο Χαλάρης, δεν μπορώ. Πληρωνόταν κανονικά το μισθό του, δεν εμφανιζόταν βεβαίως ποτέ. Και καλά λέει αποκαλύφθηκε, μετά την αποκάλυψη ο Δήμος της Ερέτριας εκείνη την περίοδο πραγματοποίησε ΕΔΕ, ενόρκη διοικητική εξέταση, και του καταλογίστηκε υποχρέωση να επιστρέψει αναδρομικά τα λεφτά που είχε λάβει. Ναι, καλά. Και η σύζυγός του εργαζόταν ως συμβασιούχος υπάλληλος σε άλλο δήμο. Καλά περνάνε στους δήμους. Σας είπα, οι μεγάλοι κάνουν πράγματα, διότι για να μπορούν οι μεγάλοι να κάνουν πράγματα πρέπει να επιτρέπονται και στους μικρούς. Όσο πιο πολύ, όσο πιο μεγάλο περιθώριο παραβάσεων έχουν οι μικροί, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο παραβάσεων έχουν οι μεγάλοι. Όσο λιγότερο μπορούν να παραβατούν οι μικροί, επειδή τους πιέζει αυτό και τους κάνει να είναι πιο λιγότερο ανεκτικοί, τόσο λιγότερο μπορούν να παραβατούν και οι μεγάλοι. Αλλά τα δύο αυτά συνδέονται. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον κύριο Χρήστο από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Χρήστο.
1: Καλησπέρα κύριε Δαβίτη.
0: Καλησπέρα και σε εσάς, ευχαριστώ, καλό μήνα.
1: Καλό φθινόπωρο και καλή χρονιά να έχετε και καλή χρονιά και γενικότερα.
0: Επίσης.
1: Δεν ξέρω, υπάρχει θεματική?
0: Όχι, είμαστε ακόμα στα ξεκινήματα, λίγο να, με, και νέα ώρα μετάδοσης.
1: Ναι, ωραία. Εγώ θα πω για πάλι αυτά που είχα πει και πέρυσι. Ο σύστημα κοινωνικής πίστης στην Κίνα. Μου είχατε πει πέρυσι ότι αυτό δεν θα έρθει στην Ευρώπη. Να που έρχεται. Και που έρχεται στην Ελλάδα το Μητσοτάκη.
0: Τέλεια.
1: Δεν ξέρω αν το ακούσατε.
0: Για πείτε εσείς πιο αναλυτικά.
1: Σύστημα κοινωνικής πίστωσης, και μάλιστα δεν το είδαμε, δεν το ακούσαμε από site και τέτοια, το είδαμε επίσημα από το Open. Έτσι, χαριτά τους, καθαρές κουβέντες, βγήκε εκεί πέρα η υπεύθυνη και είπε, ανοίγουν οι πλατφόρμες, γίνονται όλα ενιαία και όπου χρωστάς, λέει, ή και καθυστερείς να δώσεις οποιοδήποτε οφειλές, είτε σε ρεύμα είτε σε οτιδήποτε άλλο, και ακόμα λέει, όταν ο αλγόριθμος καταλάβει ότι δεν θα είσαι συνεπής στο μέλλον, θα έρχονται οι ποινές, οι οποίες θα φτάσουν, λέει, δεν τα λέω αυτά, μέχρι και το να μην σε δέχεται το σύστημα υγείας. Προστάζει δηλαδή το ρεύμα ή άργησες να το πληρώσεις και μελλοντικά θα πάθεις ένα έμφραγμα, θα πάρεις τηλέφωνο το ασθενοφόρο και θα σου πούνε, κύριε, είσαι κακοπληρωτής, δεν σε δεχόμαστε στο σύστημα υγείας. Αυτό είναι το σύστημα της Κίνας, η ΒΑΜ, που έρχεται στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά που λέγαμε γίνονται.
0: Μάλιστα.
1: Και το θέμα δεν τα λέω εγώ, πρέπει όμως και εσείς να τα τονίσετε αυτά, να τα μάθει ο κόσμος, δεν ξέρει τι του έρχεται. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Θα πει τώρα ο άλλος, ο πονηράς σκεπτόμενος ο Έλληνας, γιατί μόνο τον εαυτό του σκέφτεται ο Έλληνας και τίποτα άλλο, γι' αυτό είμαστε η χειρότερη φάρα αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, θα πει εγώ είμαι καλοπληρωτής και δουλεύω. Και πληρώνομαι και ναι, δουλεύεις, αλλά αύριο είτε έχει τη νοημοσύνη θα σου πάρει τη δουλειά, θα σε διώξουμε και θα χρωστάς. Και δεν θα μπορείς να πληρώνεις. Δεν κοιτάς το τώρα, γιατί ξέρετε ότι όλες οι δουλειές σιγά σιγά θα τις απορροφήσει η τεχνική του νοημοσύνη. Τα πάντα θα γίνει να απορροφήσει.
0: Δεν υπάρχει όχι τίποτα. Τώρα, εντάξει κι εσείς, μην είστε υπερβολικός.
1: Τις περισσότερες. Ήδη τους τραπεζικούς όλα τα συστήματα τους διώχνουν. Αλλά αυτοί πήραν και μία εθελοσία έξω, το πήραν και πέντε φράγκα. Οι άλλοι που θα φεύγουν.
0: Κάθε περίπτωση φορά η τεχνολογία δημιουργεί αφαιρεί άλλες, δημιουργεί νέες. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια επανάσταση.
1: Εγώ δεν είδα να
0: είναι σαν να μου λέτε ότι το αυτοκίνητο θα κλείσουν οι αμαξάδες. Τι να κάνουμε, θα δημιουργήθηκαν άλλες θέσεις όταν ήρθε το αυτοκίνητο και κλείσαν οι αμαξάδες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Δεν είναι απαραίτητα ότι ήρθε μια καινούργια τεχνολογία και καταργεί.
1: Ναι, αλλά αυτό που είδε
0: στην τελική, άμα δεν δουλεύουμε, πώς θα πληρώνουμε, άρα πώς θα βγάζουν κέρδη αυτοί που θέλουν να βγάλουν κέρδη, να σας το πω και πρακτικά.
1: Είναι απίθανο να χάσει κάποιο άνθρωπο τη δουλειά του όμως σήμερα.
0: Όχι. Αλλά συνήθως δημιουργούνται άλλες θέσεις εργασίας κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, εσείς τι φαντάζεστε. Ωραία, να σας το θέσω αλλιώς. Δεν δουλεύει κανείς. Δεν πληρώνεται κανείς. Τι θα πουλήσει ο Μπέζος, άμα δεν αγοράσω, άμα δεν έχω λεφτά να αγοράσω. Τι θα κάνει ο Μπέζος, θα πτωχεύσει.
1: Δεν σας είπα στο σύνολο. Σας είπα ότι πόσο εύκολο είναι να χαθεί με την τεχνολογία να χάσει κάποιο τη δουλειά του. Και να μείνει για δύο χρόνια άνεργος. Αυτό λέω. Ότι είναι εύκολο. Δεν είναι ότι μπήκαμε σε μια δουλειά και.
0: Καλό είναι οι άνθρωποι να προσπαθούν να έχουν εξειδίκευση. Στη
1: ναι,
0: ζωή
1: όταν όμως χάσει, ότι μπορεί κάποιος
0: να χάσει. Η ανειδίκευτη είναι η πιο επίφοβη σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά και κάποιος να είναι ειδικευμένος μπορεί κάποια στιγμή να τη χάσει. Είναι εύκολο να χάσει μια δουλειά στη σημερινή εποχή από ό,τι πριν από 30 χρόνια.
0: Ναι, κάθε φορά που υπάρχει μια επανάσταση τεχνολογική υπάρχει αυτό το δίλημα.
1: Ωραία, χάνω τη δουλειά μου λοιπόν, μένω δύο χρόνια άνεργος και δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Και μετά μπαίνω σε... το πηγή από το κράτος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Γιατί μπαίνω στη λογική του Έλληνα, ο οποίος επειδή αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει μια δουλειά και να πληρώνει τους λογαριασμούς του, λέει, α, είναι κακοπληρωτής, ο άλλος καλά να πας. Αύριο μπορεί να γίνεις και εσύ, κύριε κακοπληρωτής, εάν χάσεις τη δουλειά σου, εάν σου μειώσει το μισθό, εάν αλλάξεις τα πράγματα. Καταλάβατε με ποια έννοια το λέω. Δηλαδή να
0: ενδυνάμει,
1: είμαστε όλοι άνεργοι.
0: Περιμένω, εμένα μου αρέσει να το βάζετε εκτός από μένα, το θέτετε στο δημόσιο βήμα, το ακούνε πολλοί άλλοι. Και συμφωνούν,
1: ελπίζω,
0: διαφωνούν μαζί σας να σχολιάσουν, βεβαίως.
1: Απλά το είπε τηλεόραση τώρα, έτσι, γιατί όσες φορές τα έλεγα παλιά μου λέγανε, α, τα λες εσύ, τα διαβάζεις ψεκασμένα site και τέτοια. Τώρα το είπε επίσημα η τηλεόραση.
0: Έγινε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητέ κύριε Χρήστο.

Παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο κάθε μέρα μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές, βγαίνετε στον αέρα, λέτε τη γνώμη σας, συζητάμε. Μας καλείτε στο 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Θα πάμε σε τραγούδι, διαφημιστικό διάλειμμα και εδώ είμαστε.

0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
1: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
2: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
1: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
4: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Ρωμαίος,
0: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
0: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
0: το αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
0: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
0: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Έτοιμος για το σχολείο?
11: Ναι.
10: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
11: Εντάξει.
10: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
11: Εντάξει.
10: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
11: Εντάξει.
10: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπούπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
11: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
12: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
11: Και είσαι εντάξει.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Παραπολιτικά 90,1.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε μια εκπληκτική σειρά Black Mirror, ο μαύρος καθρέφτης. Κάθε επεισόδιο είναι αυτοτελές, πραγματεύεται διάφορες καταστάσεις τεχνολογίας, επιστημονικής φαντασίας, τέλος πάντων. Όσοι τη γνωρίζετε και σας αρέσει αυτό το είδος και αυτό το στυλ, θα είστε σίγουρα ενθουσιασμένοι. Όσοι δεν τη γνωρίζετε, ίσως τώρα που και σας αρέσει όμως αυτό το είδος, να την ανακαλύψετε. Σε ένα από αυτά τα επεισόδια λοιπόν, έχει αυτό το σύστημα κοινωνικής πίστοσης, όπου ανάλογα με το πόσο, τι επιβράβευση όμως παίρνεις από τους συμπολίτες σου, κρίνεται η κοινωνική σου κατάσταση, αν θα σου κάνουν αποδοχή ο απέναντι, ο παραδίπλα, ο πιο κάτω που θα μιλήσεις. Όλοι είναι υποκριτικά όμως ευγενικοί ο ένας με τον άλλον, διότι φοβούνται την αντίδραση ότι θα τους βαθμολογήσει αρνητικά και αυτό θα έχει επιπτώσεις και δεν θα μπορούν να έχουν το ένα και δεν θα μπορούν να έχουν το άλλο. Το σκέφτηκα τώρα με αφορμή την αναφορά του κυρίου Χρήστου από την Πάτρα νωρίτερα. Δεν ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για το επόμενο 1,5 λεπτό ουσιαστικά που έχουμε στη διάθεσή μας, καθώς θα έχουμε και το 5 λεπτό με την αυτοκίνηση του εξαιρετικού συναδέλφου, του Βαγγέλη Κιούση, ένας από τους πλέον ειδικούς ανθρώπους στα θέματα της αυτοκίνησης στη χώρα μας, με πορεία και εμπειρία 10 ετιών. We'll be right back.

Καλησπέρα και στον Άγρα. Μου κρατάει λίγο μούτρα με αφορμή, φαντάζομαι, για το λόγο της αλλαγής της ώρας μετάδοσης της εκπομπής. Καλησπέρα επίσης. Με τον κύριο Βαγγέλη τα πάμε και νωρίτερα. Στον Νίκ, τρόμαξα να σε κάνω να ακούς Βασίλη. Γεια σου ρε Νίκ, IG από τη Νέα Υόρκη. Ακούω Βασίλη από 8 χρονών ρε εσύ Νίκ. Θα πάμε στο πεντάλεπτο του Βαγγέλη Κιούση για την αυτοκίνηση με το ανέκδοτο του Άγρα. Και ανοίγει εισαγωγικά μία σπανακόπιτα, μία τυρόπιτα και μία ζάμπονο τυρόπιτα περπατούσαν μαζί στο δρόμο. Είχαν φίλο πορείας.

5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση. Καλό απόγευμα και καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, το ημερολόγιο δείχνει 1η Σεπτεμβρίου. Επιστρέψαμε για τα καλά και μιλώντας για την 1η Σεπτεμβρίου, είμαι βέβαιος ότι στα δελτία ειδήσεων των παραπολιτικών έχετε ακούσει για τον περίφημο κόμβο. Αρχικά θέλω να σας πω τι σημαίνει. Ο κόμβος είναι το νέο κέντρο ολοκληρωμένης μηχανικής βελτιστοποίησης οδικής συμφόρησης. Τι είναι λοιπόν αυτό? Από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου μπήκε σε επίσημα σε λειτουργία ο κόμβος. Είναι η νέα επιχειρησιακή μονάδα της Τροχέας Αττικής, η οποία έχει στόχο ένα πράγμα: να εντοπίζει γρηγορότερα το πρόβλημα των μποτιλιαρισμάτων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική και να στέλνει εκεί τους ανθρώπους και τα μέσα που χρειάζονται πριν αυτό το μποτιλιάρισμα εξελιχθεί σε χάος. Θέλω να σας πω ότι μέχρι σήμερα η διαχείριση της κυκλοφορίας ήταν σε μεγάλο βαθμό αντιδραστική. Τι σημαίνει αυτό? Δημιουργείται ένα πρόβλημα, κάποιος το βλέπει, μια κάμερα, ένας πολίτης, κάποιος τηλεφωνεί, ενημερώνει την τροχέα και στη συνέχεια ξεκινάει η επέμβαση. Η νέα μονάδα κόμβος αλλάζει εντελώς αυτή την λογική, καθώς στην καρδιά του συστήματος βρίσκεται το Traffic Commander, ένα νέο επιχειρησιακό ψηφιακό σύστημα που έχει αποκτήσει η ελληνική αστυνομία, το οποίο επιτρέπει στο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της ΓΑΔΑ να συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές. Κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα για την κίνηση, τροχαία ατυχήματα, έργα στους δρόμους, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και βέβαια αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονται στον δρόμο. Για να μην κάνετε τον κόπο να μετρήσετε, μιλάμε για 24 διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, 235 κάμερες κυκλοφορίας και 10 drones. Τώρα, ακούγοντας όλα αυτά, εγώ θα περίμενα ότι ένας υπολογιστής αποφασίζει μόνος του για το τι θα γίνει. Όχι. Εδώ η τεχνολογία συγκεντρώνει την πληροφορία, την αναλύει και δημιουργεί μια ενιαία εικόνα της κατάστασης. Μετά έρχονται τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και αποφασίζουν για το πώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα. Ένα αυτοκίνητο ακινητοποιείται σε μια κρίσιμη λεωφόρο, όπως για παράδειγμα ο Κηφισός με κοιτάζει απέναντί μου ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Έτσι μέσα σε λίγα λεπτά αρχίζει να δημιουργείται η ουρά, η κάμερα καταγράφει το πρόβλημα, τα δεδομένα κυκλοφορίας δείχνουν ότι η ταχύτητα των οχημάτων μειώνεται δραματικά και μια αναφορά από αστυνομικό ή από άλλη πηγή επιβεβαιώνει το περιστατικό. Το Traffic Commander για το οποίο σας μιλούσα νωρίτερα συγκεντρώνει αυτές τις πληροφορίες και δίνει στο επιχειρησιακό κέντρο την εικόνα. Τότε ενεργοποιεί το κόμβος, καθώς δικοί κλειστές της ελληνικής αστυνομίας μπορούν να κινηθούν άμεσα προς το σημείο. Ένα ντρόν μπορεί να συγκεντρώσει, να δώσει από ψηλά εικόνα για το τι πραγματικά συμβαίνει. Θα μου πείτε, τι μπορεί να συμβαίνει από τη στιγμή που έχουμε μποτιλιάρισμα? Είναι ατύχημα, είναι ακινητοποιημένο όχημα, είναι κλειστή λωρίδα, είναι κάποιο εμπόδιο ή απλώς το μποτιλιάρισμα ξεκίνησε από εκεί και ξαφνικά διαχέεται στους γυροδρόμους? Βάσει του κόμβου λοιπόν, το μεγάλο πλεονέκτημα είναι αυτό. Δεν περιμένεις να σου εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει, γιατί το βλέπεις εκείνη τη στιγμή. Με απλά λόγια, η τροχέα προσπαθεί να περάσει από το βλέπω και αντιδρώ στο προβλέπω, αξιολογώ και παρεμβαίνω. Θα τα ξαναπούμε για όλα αυτά. Είμαι λίγο επιφυλακτικός προσωπικά, όχι για τη δράση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα και οδικά έργα δεν προβλέπονται στην Αττική πριν το 2029. Την άλλη για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιο Δικείο Αθηνών οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη για το σκέλος της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων για εκτάσεις από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Κατά περίπτωση, 14 κατηγορούμενοι που κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτούργοι τιμωρήθηκαν σε ποινές από 1 έτος ως 2 έτη με τριετή αναστολή. Στους υπόλοιπους 5 που καταδικάστηκαν ως απλή συνεργή, στον έναν επιβλήθηκε ποινή 1 έτος με αναστολή και στους υπόλοιπους 4 χρηματική ποινή από 8.500 ως 11.000 ευρώ. Νωρίτερα, ο εισαγγελέας έδρασε εντεταλμένος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Διονύσης Μουζάκης είχε ζητήσει την ενοχή όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση. Στο 3,7% διαμορφώνει το πληθωρισμό τον Αύγουστο, στην Ελλάδα έναντι 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Eurostat. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο 10.30 το πρωί θα μιλήσει στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Αένων στο Φαλιρικό Όρμο. Με κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη ξεκίνημα νίκης, την 5η στις 7.30 το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηράκλειου της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί η επαιτειακή ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Ολοκληρώθηκε η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο με συμμετοχή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τα σχολεία ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα!
6: Τότε πάμε τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
7: Back to school στα τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ τζάντζαλα!
6: Ευχαριστώ τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
7: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάντζαλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Το ξεχάσαμε!
9: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
10: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: V-Timer και ξένιαση.
11: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
12: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. 3η 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 7, ακούτε το Ανεμολόγιο. Κάθε μέρα είμαστε μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Σε αυτές τις 3 ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Βγαίνετε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε.

Για να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα να σας ακούσουμε, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880. Οι πιο τακτικοί ακροατές την γνωρίζουν την εκπομπή. Το Ανεμολόγιο είναι μια εκπομπή που έχει παρουσία 20 ετών από τον Σεπτέμβριο του 2005 στα ραδιοφωνικά δεδομένα. Οι ακροατές που τώρα μας ανακαλύπτεται, φέτος βρισκόμαστε σε μια νέα ώρα μετάδοσης, 6 το απόγευμα. Συνήθως ήμασταν βραδινές ώρες, πότε ξεκινάγαμε. Το μεγαλύτερο μέρος του Ανεμολογίου ήταν με τα μεσονύχτιο, ξεκινάγαμε 12 τα μεσάνυχτα και πηγαίναμε μέχρι τις 5 το πρωί. Μια περίοδο τα λέγαμε 11 με 3, μια μεγάλη εδώ πέρσι τα λέγαμε 9 με 12. Φέτος που ο σταθμός θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση στην επικοινωνία με τους ακροατές και τις ακροάτριες, ξεκινάμε εμείς στις 6 και συνεχίζει στις 9 την επικοινωνία μαζί σας ο Μάνος Τσιλιμίδης. Οπότε ο σταθμός έχει αφιερώσει ένα 8ωρο, 6 το απόγευμα με 2 το πρωί, να δίνει το λόγο σε εσάς. Βλέπω μία έρευνα που έχει δημοσιεύσει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών για την αγορά εργασίας. Η έρευνα αυτή αναφέρει ότι η μείωση της ανεργίας δεν οφείλεται μόνο στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας. Το ότι έχει αποκλιμακωθεί σημαντικά το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα μας είναι κάτι το δεδομένο. Σας θυμίζω ότι την πιο δύσκολη περίοδο, 10 με 13, είχε φτάσει σχεδόν στο 30% η επίσημη καταγεγραμμένη ανεργία.

έρευνα, η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει, για να καταλάβετε, ότι επειδή από το 2008 μέχρι το 2025 μετανάστευσε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ αυτή τη στιγμή στη χώρα μας η ανεργία είναι στο 8,8%, εάν δεν είχε υπάρξει όλη αυτή η μετανάστευση, θα ήταν σχεδόν 4 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω, δηλαδή κατά 50% παραπάνω, θα ήταν στο 12,5%.

0: Περιμένει για να πάρει το λόγο ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Στη συνέχεια είναι και ο κύριος Κώστας και αυτός από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
1: Γεια σας κύριε Λαβίδη, καλό μήνα.
0: Χαίρετε, καλό μήνα.
1: Καλή χρονιά, εκκλησιαστική βέβαια, επίσης. Αλλά υπάρχει και αυτό. Θα έπρεπε να θέλω να περιφρουρήσω την κοινή λογική και ίσως την ιστορική ορθότητα της παραδόσης και τον νομικό πολιτισμό μας ως αντίβαρο στις άρρωστες προθέσεις μιας άρχουσας τάξης η οποία σιγοσβήνει. Με όλα αυτά βέβαια να πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο όρος υποχρεωτικότητα και επίσης εξαναγκασμός. Πρέπει να πω ότι στο 27ο Greek ICT Forum 2026 που πρόσφατα έχει διεξαχθεί εστίασε σε ένα περίεργο μοντέλο εξυπηρέτησης όλο αυτό όπου η αλληλεπίδραση του πολίτη με το κράτος θα πραγματοποιείται μέσω τεχνητής νοημοσύνης προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες. Βέβαια εκεί αυτοματοποιούνται διαδικασίες και ουσιαστικά μειώνεται όπως γράφουν πολλές φορές η γραφειοκρατία. Όλα αυτά βέβαια

0: συμπεριφοράς, δικαιώματα, επιτρέποντας τον καθολικό μάλιστα έλεγχο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτό μέσα περιλαμβάνει πολλά. Περιλαμβάνει ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φακέλωμα, περιλαμβάνει πληστηριασμούς, και μην αρχίσουμε και λέμε ότι οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν το 2015, αλλά δεν έγιναν τότε, έγιναν μετά. Λοιπόν, οι πληστηριασμοί γίνονται τώρα, υλοποιούνται τώρα. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος δεν έχει πληρώσει τη ΔΕΗ πλήρως, δεν έχει πληρώσει το νερό, να σημειώσω ότι αυτά είναι τεκμηριωμένα δικαιώματα του λαού, με τα οποία συνταγματικώς έχουν περάσει από την εποχή της μεταδικτατορίας, γιατί όταν λέω μεταδικτατορία ενώ από το 82, 83, 84 και πρώτα είχαμε ουσιαστικά νόμους που ακόμα υπήρχαν δικτατορίας, και από εκεί και πέρα ο λαός πήρε στα χέρια του την ίδρυυση, την ιδροδότηση, όχι των εταιριών Πάσελ και λοιπά, οι οποίες δρούσαν στη Γαλλία και στη Βολιβία και έπαιρναν όποτε ήθελαν το νερό, και καθένας πλήρωνε τα 2/3 του μισθού του, γιατί εκεί θα πάμε, και βέβαια και τη ΔΕΗ. Όλα αυτά βρίσκουν τη βάση στον όρο υπήκος. Υπήκος και όχι πολίτης. Πολίτης λοιπόν είναι αυτός ο οποίος δεν μπορεί να δέχεται να πλατφορμάρεται, και δεν μπορεί βέβαια να τον αποκλείουν συστηματικά και να του δημιουργούν θα έλεγα τάσεις μη φυγής από τα γεγονότα, και μοχλούς βέβαια ασφιχτικής επιτήρησης. Αυτό όσοι μπορούμε να παραταχθούμε με τον όποιο προοδευτικό σκεπτικισμό έχουμε μέσα μας, ο οποίος δεν καθιερώνεται μόνο και μόνο σαν αποτύπωμα μιας παράταξης, αλλά καθιερώνεται ως μια δύναμη μέσα μας να διατηρούμε την αυτονομία μας σαν άνθρωποι, και να μπορούμε να παίρνουμε τον κύριο Λαβίδη, ή να μπορούμε να παίρνουμε και να, χωρίς βέβαια να γινόμαστε δεικτικοί ή προκλητικοί, ή να αναπτύσσουμε παραβατικές συμπεριφορές, όμως θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το μυαλό μας. Αλλιώς θα έχουμε χιλιάδες drones τα οποία θα λένε ότι προλαβαίνουν πυρκαγιές. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις και οι συνθήκες δεν θα πρέπει να αφήσουμε να υπάρχουν. Σε λίγο θα φτάνουμε δηλαδή στις ακτίνες λέιζερ, θα μας λένε ότι ξέρετε τι γίνεται, δεν πληρώσατε, δεν κάνατε, δεν φτιάξατε, άρα θα πάμε σε ένα μοτίβο Κίνας, και ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι θα πηγαίνουν να παίρνουν τα χρήματά τους, όπως έκανε και πρόσφατα μια Βραζιλιάνα, η οποία πήγε να δει την πιστωτική της κάρτα και δεν είχε τίποτα μέσα, γιατί χρωστούσε λέει, και γιατί κάποιοι είχαν φτάσει σε ένα σημείο να δένουν το χρέος της με έναν τρόπο κατά δικό τους μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι προοδευτικού τύπου, διαφορετικά δεν είναι μεταρρυθμίσεις.
1: Εντάξει.
0: Αυτό
1: και να κάνετε έναν επίλογο.
0: Επιτεύξιμο, τελείωσα. Δεν θέλω τον έλεγχο της πλατφόρμας, η οποία σε λίγο θα επιβληθεί. Πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι. Είναι πνευματικό και πρέπει να κάνουμε κάτι, γιατί μας βλάπτει και μας κυδαιμονεύει το κακό συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ κύριε Παναγιώτη. Καλή συνέχεια. Ξέρετε, αυτά έχουν ενδιαφέρον, διότι πιστεύω ότι κάτι που πολλοί από εμάς ξεχνάμε είναι ότι μέσα σε μια κοινωνία, ταυτόχρονα και την ίδια χρονική στιγμή, συνυπάρχουμε άνθρωποι πολύ διαφορετικών ηλικιών, άρα πολύ διαφορετικών εμπειριών. Συνυπάρχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ο οποίος είναι 70 ετών και έχει προλάβει την Ελλάδα σε σημεία που δεν είχε ηλεκτρικό ρεύμα, και συνυπάρχει με τον 20χρονο ο οποίος δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει δεν είχαμε κινητά, έξυπνα κινητά τηλέφωνα, τα οποία υπόψη εμφανίστηκαν με αυτή τη χρήση, όχι με του κινητού αλλά του έξυπνου κινητού, το 2007

αυτό μεγάλο μπαμ που έκανε η Apple και εκτοξεύθηκε σε κορυφαία εταιρεία και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες. Οπότε κινούνται μέσα σε μια κοινωνία, έτσι πιστεύω, και δυναμικές που δεν έχουν πάντα να κάνουν με κάποιον που επιβάλλει και κάποιον που αντιστέκεται, αλλά έχει να κάνει με άλλες γενιές που δεν βλέπουν, δεν έχουν την σύγκριση για να πούν αυτό είναι καλύτερο ή αυτό είναι χειρότερο με τα προηγούμενα χρόνια. Πολύ απλά διότι δεν τα έζησαν εκείνα τα χρόνια. Οπότε η βιολογία παίζει ρόλο στο πώς οι κοινωνίες, όσο φεύγουν οι μεγαλύτερες και έρχονται στο προσκήνιο οι νεότερες γενιές, παίζει ρόλο η βιολογία στο πώς υιοθετούν οι κοινωνίες διάφορες καταστάσεις για την καθημερινότητά τους, άσχετα αν μετά μπορεί να είναι ικανοποιημένες ή δυσαρεστημένες από αυτήν την νέα πραγματικότητα. Δεν είμαστε όλοι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες, άρα να λέμε τι γίνεται με αυτές τις πλατφόρμες. Οι νεότερες ηλικίες πιθανότατα δεν αισθάνονται καν ότι υπάρχει κάποια προβληματική κατάσταση. Δεν μπαίνουν καν στη λογική μήπως εδώ υπάρχει κάτι που δεν λειτουργεί σωστά.

Διαβάζω κάποια μηνύματα. Καλησπέρα στον κύριο Νικόλαο. Μέγας ο Σουρής γράφει, ακτινογραφία για τους Έλληνες τουλάχιστον 500 χρόνια μπροστά. Καθαριότητα με τηλεπάθεια για τον αυτοαποκαλούμενο παλαιοχριστιανό. Η μισή Ζάκυνθος που είχε επίδομα τυφλότητας και ήταν ταξιτζίδες. Με το απίθμανο θράσος να πουλάει σε αγγελία το εργαλείο τυφλότητας, διότι ξαφνικά προηγήθηκε θαύμα. Βρήκα το φως μου, οπότε το πουλάω. Καλησπέρα στον Άγγελο. Δεν αποκλείεται αυτό που λες με το στοίχημα για την πλευρά του σταθμού. Και δεύτερο, μάλλον το έχεις γράψει ενώ είσαι εν κινήσει. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει και ομιλία σε κείμενο. Και βγαίνει λίγο... Δεν μπορώ εύκολα να το διαβάσω έτσι όπως το έστειλες.

0: καλησπέρα στον Ξηρομερίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το καλωσόρισμα. Καλησπέρα στον Καπαβίτα. Προβλέπω ότι η επιχείρηση κόμβος της τροχέας για κυκλοφορία θα έχει αντίστοιχη επιτυχία με τον κόμβο της θυμαριάς στην ταινία Ούτε γάτο τη ζημιά, με το λογοθετήτη και το Φωτόπουλο. Τι είχε γίνει σε εκείνη την ταινία? Ο κύριος Κυριάκος γράφει: όλοι εσείς που φοβάστε την τεχνολογία επειδή αφήνετε τους λογαριασμούς σας απλήρωτους, ποιος περιμένετε να τους πληρώσει? Εγώ. Πάμε στον κύριο Κώστα από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλή, πώς να το πω τώρα, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν βεβαίως.
1: Και χάρηκα, δεν το ήξερα, εχθές προσπάθησα να σε ακούσω γύρω στις 9 και έπεσα πάνω στο Μάνο, ο οποίος λέει ότι, είπε μάλλον ότι άλλαξε το πρόγραμμα και πήγε μια ώρα πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσο πας γίνεσαι και πιο σαλονάτος.
0: Όσο πάω γίνομαι και πιο σαλονάτος, ναι.
1: Μέχρι να πάμε, είπαμε, στο πρωινό 10-12.
0: Ή όπως ο ΠΑΟΚ και η ομάδα μας, να φάω το κεφάλι μου και να ξαναεπιστρέψω στα αλόνια που ήθελα και σαλόνια.
1: Γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Τίποτα, όλα καλά.
1: Θα τον φέρει τον Τέλεια πίσω, λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, θα τον φέρει ο Μητσοτάκης.
1: Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, θα τον φέρει με το μηνίσκο ή χωρίς το μηνίσκο? Γιατί ήταν και άτυχο αυτό το παιδί. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι είχε δικαίωμα να πάρει μια μεταγραφή, του την είχε τάξει και ο Σαββίδης, και οι ομάδες δεν κρέμονται από έναν παίχτη. Δηλαδή βλέπεις και τον Ολυμπιακό τώρα με το Φορτούνι, δεν έχει δείξει τίποτα καλύτερο από πέρυσι. Ίσα που αποβλήθηκε το Φορτούνι γιατί δεν ξέρει να μαρκάρει. Δεν ξέρω αν
0: με όλο το σεβασμό στους φίλους του Ολυμπιακού τώρα, δε, ο Κωνσταντέλιας είναι φαινόμενο τώρα.
1: Δεν γιατί θα αρχίσουν και θα παίρνουν και θα λένε διάφορα.
0: Δεν πειράζει, ας λένε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, εγώ για να έχει, πώς το λένε, να ζεσταθεί το κλίμα, να αρχίσει η αντιπαράθεση.
0: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής, υπάρχουν πολλοί παράμετροι, όπως οι τραυματισμοί. Οπότε...
1: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει τραυματιστεί και να είναι στο ΠΑΟΚ. Όχι, άλλοι...
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν πολλοί...
1: Θα τα βάλαμε με το... Πώς το κάναμε με το Λουτσέσκο, ότι δεν έχει καλούς γυμναστές. Ναι. Και να πω και κάτι. Εγώ μένω στη δήλωση του Λέω Μάτσος που λέει είναι ένα μήνυμα στην αγορά. Το 17,5% που έχει κρατήσει σε μεταπόληση, την εποχή που είχε ο Άρης, που είχε πέσει ο Άρης, είχε πέσει στη αποχρέωση, στη Γάμα Εθνική και μετά ανέβηκε κάποια στιγμή στη Β', αλλά έμεινε πολύ καιρό στη Β', δεν ανέβηκε αμέσως στην πρώτη κατηγορία όπως η ΑΕΚ, και δεν είχε εισοδήματα, είχε, ο κόσμος ήταν, είχε απομακρυνθεί, γενικά είχαν οικονομικά προβλήματα, ο τρόπος που κάλυπταν τα βασικά τους έξοδα ήταν οι μεταπωλήσεις του Χαριστέα. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 17,5% εντάξει δεν είναι και κανένα φοβερό ποσοστό, γιατί έχει αγοράσει ένα παίχτη ο Αλαφούζος, νομίζω τον Πελίστρη, με 50-50 από τη Manchester United. Αλλά εν πάση περιπτώσει για ένα ταλέντο το οποίο πρόκειται να μεταπολυθεί, όπως είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι καλό ποσοστό το 17,5%. Και διαπραγματεύεται ένα παίχτη ο ΠΑΟΚ, τον οποίο δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του, έτσι τα βλέπω και εγώ στα site, από την Παρτιζάν, από κάποια ομάδα εκεί του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που θα τον πάρει με λιγότερα χρήματα βέβαια από ό,τι εισέπραξε από τον Κωνσταντέλια, και το ποσοστό μεταπόλησης θα είναι 15% θα κρατήσει η άλλη ομάδα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αγορά έχει αρχίσει και αλλάζει. Δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Αλλάζουν οι όροι δηλαδή.
0: Δεν έχω τόσο εμπεριστατωμένη γνώμη.
1: Α, δηλαδή τελείως ακαδημαϊκά το συζητάμε.
0: Δεν έχω ασχοληθεί εκτενώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα πράγματα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα οι σχέσεις και ο αθλητισμός και λοιπά, εντάξει δεν λέω πώς ο άλλος θα γυρίσουμε στη Λοκομοτίβ Μόσχας, ο Γάβρος, ο Αλλιώτικος, πώς το λένε τώρα. Στις συνθήκες αγοράς που επικρατούν σήμερα, το να αναδείξει ένα παίκτη είναι μια επένδυση. Κάπως πρέπει να, δηλαδή, δεν μπορεί να τον κρατήσεις μέχρι να γεράσει. Ούτε να πας με αυτόν μόνο στο Champions League. Εγώ πιστεύω ότι, για να το, έτσι, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, ότι θα φτιάξει ομάδα αυτός ο πιτσιρικάς ο Ιταλός. Όπως φτιάχνει και ο άλλος ο Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει και ενδογενή προβλήματα, δεν ξέρω, είναι η σειρά του να πάρει φέτος πρωτάθλημα, αλλά πολύ το φοβάμαι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό.
0: Όχι, δεν συμφωνώ. Τι είναι η σειρά του?
1: Έχει πολλά χρόνια να πάρει πρωτάθλημα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εμείς είχαμε 30.
1: Να τον βοηθήσουμε.
0: Α, εντάξει. Όχι. Να μην... Εγώ θέλω να πάρουμε εμείς, έχουμε καιρό να πάρουμε. Σε λίγο θα του φτάσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Έτσι,
1: εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να
0: βρει. Συγγνώμη, Παναθηναϊκή, και εμένα ο πατέρας μου Παναθηναϊκός ήταν. Αλλά έχει 14 η ΑΕΚ και 20 εσείς, σας φτάνει. Γιατί να πάρει η ΑΕΚ ακόμα, σας έφτασε.
1: Ποιο δεν με έφτασε.
0: Η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Μικρή, πολύ διαφορά.
1: Σε ευρωπαϊκούς, σε τίτλους ελληνικούς.
0: Όχι, 14-20. Πολύ κοντά πλέον.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είχε πει ο Λουτσέσκο, ότι 12 δικοί σας είναι ένας δικός μου.
0: Έτσι. Αυτά είναι. Γιατί
1: εμείς τους παίρνουμε με υδρότα και αίμα.
0: 12 δικοί. Άρα εμείς έχουμε περισσότερο από όλους.
1: Τώρα εντάξει, να σου πω κάτι.
0: 20. Έχουμε 80 πρωταθλήματα εμείς ουσιαστικά.
1: Βέβαια. πιστεύω πάντως τώρα, ανεξάρτητα από την πλάκα, ότι έχει και περισσότερους παίκτες, έχει πιο γεμάτο ρόστερ και εν πάση περιπτώσει είναι και οι ακαδημίες οι οποίες θα βοηθήσουν. Απλώς αυτός ο προπονητής είναι καινούργιος, έχει όρεξη για δουλειά, τέλος πάντων εμπειρίες δεν έχει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά γιατί είναι ένα σωρό κόσμος στα επιτελεία, παλιοί παίκτες, και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε και ο Σαββίδης στην προπόνηση που λένε ότι είναι αόρατος κλπ. Δεν ξέρω αν είδες κάτι εικόνες που κυκλοφορούσαν.
0: Το είδα, αλλά δεν είμαι σε άποψη.
1: Και μου έκανε εντύπωση ένας...
0: Είμαι ανικανοποιητός. Εγώ είμαι επικριτικός στον μεγάλο μέτοχο πλέον.
1: Εντάξει.
0: Δεν είμαι υποστηρικτής.
1: Μα δεν είναι... Εγώ είχα διαφωνήσει κάποτε με τον συγχωρεμένο του Γιωργάρα, το Γεωργίου. Ότι οι ομάδες ανήκουν στο λαό τους και μου λέει κάνεις μεγάλο λάθος, όπως τα έλεγες με αυτή την προπόνηση.
0: Καλά έλεγε και αυτό το...
1: Τελικά έχει δίκιο, εκεί καταλήγω.
0: Η ομάδα στο λαό τους, αλλά άμα δεν έρθει ο πρόεδρος να βάλει να κάνει...
1: Από τότε που ήρθε ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε επίπεδο.
0: Όχι, από το 19 και μετά ο ΠΑΟΚ έχει μείνει στάσιμος. Έτυχε το 24.
1: Πήρε, η ευχαριστία δεν είναι. Έκανε και ευρωπαϊκές πορείες.
0: Δεν είναι θέμα ευχαριστίας όμως και η ευχαριστία δεν είναι λευκή επιταγή.
1: Όχι βέβαια.
0: Ίσα ίσα που επειδή εκτιμήθηκαν κάποια πράγματα, δόθηκε πολύ μεγαλύτερη ανοχή. Δηλαδή δεν υπήρξαν αντιδράσεις νωρίτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι μου έκανε ένα καλό και για τα επόμενα 100 χρόνια εγώ θα είμαι σε ευχαριστώ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
0: Έτσι.
1: Προς Θεού. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά πιστεύω ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι μια ευθεία γραμμή η πορεία μιας ομάδας. Θα κάνει και τα ζίγ-ζακ. Θα κάνει και τις κούρμπες και τις τούπες.
0: Εντάξει, να δούμε πώς θα...
1: Και πιστεύω ότι, εντάξει, εγώ στενοχωρήθηκα που έφυγε ο Λουτσέσκο, αλλά τελικά όλα τα πράγματα τελειώνουν κάποια στιγμή. Εντάξει, θα δούμε, θα δείξει. Το ότι αποκλείστηκε πάντως από την Ευρώπη, εγώ το άκουσα από έναν Ερτατζή, ο οποίος, αυτός λέγεται Μαλισιώβας. Δεν ξέρω αν είναι ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός, δηλαδή υποστηρίζει τώρα τη διοίκηση του Γκαγκάτση κλπ. Το πέναλτι λέει αυτό το 3-2 τελικά δεν ήταν ανύπαρκτο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν είναι.
1: Που σημαίνει ότι όλα στις λεπτομέρειες. Εντάξει, όχι ότι μας αρέσει.
0: Στις λεπτομέρειες.
1: Γιατί...
0: Προσπαθούμε εμείς να βγούμε τις Champions League τόσα χρόνια και ο Ηλιόπουλος ήρθε, την πήρε, της πήρε πρωτάθλημα, πέσανε με τη Λεύσκη και πήγαν τις Champions League κατευθείαν.
1: Ο Ηλιόπουλος, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, δεν περίμενα.
0: Εμείς σε τέτοιες εποχές διώχναμε παίχτες. Μία ο Ακπομ, μία ο Κωνσταντέλιας τώρα, μία ο ένας, μία ο άλλος, δεν υπήρχε... Όχι, δεν συμφωνώ.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πρέπει να υπάρχουν και διαφωνίες. Δεν μπορούμε να είμαστε flat. Λοιπόν, έτσι πήρα να σου πω καλή χρονιά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως είμαστε, το κατάλαβα, αλλά είμαστε και κάποια ώρα, οπότε όλα καλά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα λέμε.
0: Χάρηκα πολύ, κύριε Κώστα, θα τα λέμε με το καλό, με τη νέα χρονιά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: βλέπω εδώ στην εφημερίδα απογευματινή στο πρωτοσέλιδο για να το συνδυάσω και με την έρευνα νωρίτερα ότι η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί, αλλά χωρίς τη μετανάστευση των τελευταίων 15 ετών δεν θα ήταν αυτό το ποσοστό, αντί για 8,8 θα ήταν 12,5. Την τελευταία δεκαετία έχουμε 30.000 λιγότερες εγγραφές μαθητών στην πρώτη δημοτικού, το οποίο για μένα είναι προφανές ότι έχει να κάνει και με την μετανάστευση, ενώ με κόσμο που έφυγε και είτε όταν έφυγε είχε ήδη παιδιά αλλά μικρότερης ηλικίας, είτε δημιούργησε, δεν είχε εκείνη την εποχή παιδιά και απέκτησε στην συνέχεια. Οπότε το κομμάτι του δημογραφικού έχει προφανέστατα έχει επηρεαστεί αρνητικά από την μετανάστευση από το 10 και μετά λόγω μνημονίων. Εγώ σας λέω ότι καλλιεργούμε, μας πιάνει όλους, ειδικά με τις μεγαλύτερες ηλικίες, μια μιζέρια, ότι όλα είναι χάλια, δεν λειτουργεί τίποτα, όλα είναι ένα μπάχαλο, όλοι είναι διεφθαρμένοι, όλοι είναι πουλημένοι. Τα ακούνε αυτά και μεταφέρονται μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία σε μικρότερους, σε μικρά παιδιά, σε μαθητές του γυμνασίου ή του λυκείου. Αποκτούν και αυτά τα παιδιά.
1: Η ώρα είναι 7.30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
0: Μέχρι λέει και σε βλάβη σε αντιμετώπιση τεχνικών ζητημάτων, όπως η βλάβη σε έναν φωτεινό σηματοδότη. Traffic Commander, διοικητής κίνησης, έτσι το χαρακτηρίζουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί. Θα εξυπηρετεί πάνω από 4 εκατομμύρια κατοίκους. Μόνο στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Σε πλήρη ένταση εκτιμάται ότι το σύστημα θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Με συγχωρείτε, αλλά είναι αδιανόητος ο αριθμός. Δηλαδή, αν σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, που είναι η τροχέα, δικαιολογημένα πολλές φορές, αλλά ο λόγος που το σκεφτόμαστε είναι ότι νομίζουμε ότι μόνο σε εμάς έχει συμβεί, άντε να έχουν συμβεί 5-10 περιστατικά και να είναι 50.000. Δεν φτάνει να έχεις έναν τροχονόμο σε κάθε γωνία για να τα αντιμετωπίζεις.

Θα συγκεντρώνονται και θα αξιοποιούνται δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, μεταξύ των οποίων 235 κάμερες κυκλοφορίας. Θα αναλύει καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες, επιχειρησιακές εφαρμογές με την βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Συν τα 10 drones που θα επιχειρούν και θα μεταφέρουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο, ειδικά τις ώρες αιχμής. Η υπόσχεση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, είναι ότι σταδιακά και με την πλήρη του ανάπτυξη και σε ένα βάθος χρόνου μπορεί να βελτιώσει ακόμη και μέχρι 25% την κυκλοφορία. Μακάρι, 25% είναι τεράστια βελτίωση.

Δεν ξέρω τι θα γίνει και με τις ελαιοφυριολωρίδες. Σας έχω πει πάντως, χωρίς αυτό να είναι πρόταση, έχω παρατηρήσει πολύ καλύτερη κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας τις ημέρες που έχουν απεργία τα ταξί. Τα ταξί κινούνται και σε κύκλους μέσα στο κέντρο, είναι και πολλά, κάνουν και στάσεις το ένα το άλλο. Προφανώς, εάν κάποιος έχει όχημα, δημιουργεί πρόβλημα στην κίνηση και στην κυκλοφορία. Όταν δεν είναι ταξί, η κυκλοφορία είναι πολύ πιο ομαλή. Δεν μπορείς όμως να μην έχεις ταξί. Οποιοδήποτε, είτε κάποιοι δεν έχουν καθόλου αυτοκίνητο, είτε κάτι μπορεί να σου τύχει και να μην έχεις αυτοκίνητο και να μην μπορείς με τα μέσα μεταφοράς να μετακινηθείς, μεταφέρεις επίσης προϊόντα με τα ταξί πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα, μεταφέρεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη πολύ γρήγορα, πολύ πιο εύκολα από ότι με το μέσο μεταφοράς. Δεν είναι, η αναφορά μου δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν κρύβει μέσα της το σκεπτικό να καταργηθούν τα ταξί. Δεν γίνεται να καταργηθούν τα ταξί, είναι απαραίτητα.

Μ' αρέσει πάντως πολύ αυτό με τα ακρονίμια, το κόμβος ας πούμε. Παρατηρώ ότι έχω δει ότι το έχει πάρα πολύ ο Αμερικάνικος στρατός. Έχει τα ακρονίμια, τα έχει για ψωμοτήρι. Εδώ λοιπόν η επιχείρηση, το επιχειρησιακό κέντρο θα ονομάζεται κόμβος. Τα αρχικά σημαίνουν κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Κοιτάει περίεργο, χαλαρίς, δεν του αρέσουν αυτά. Εμένα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Το νέο σχέδιο κόμβος. Έχουμε και κύπελο σε εξέλιξη, για να πάμε σε τραγούδι και μετά με ακροατές. Είμαστε στο 70, η αναμέτρηση είναι Βόλος Καλυθέα. Είμαστε στο 73ο λεπτό και μόλις μείωσε σε 1-2 ο Βόλος. Ήταν 0-2, το έκανε 1-2 στο 73ο λεπτό.

Μεταλλείο Σκουριών. Δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Το μεγαλύτερο think tank της χώρας επιστρέφει στις επάλξεις. Εμείς οι Έλληνες, Λάμπρος Καλαρίτης, σε 9 ώρα, 4 με 6 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στα Παραπολιτικά 90,1. Η γεωπολιτική, η στρατηγική, η πολιτική, η οικονομία, το παρασκήνιο των διεθνών εξελίξεων, τα εθνικά θέματα, με κορυφαίους καλεσμένους και αναλυτές. Εμείς οι Έλληνες...

και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερας Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.

Μπράβο Βόλος, μια που σας έλεγα νωρίτερα ότι μείωσε σε 1-2 με την Καλυθέα, μια που το έκανε 2-2 στο 85ο λεπτό για το κύπελο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο μαζί μέχρι τις 9 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ για 3 ώρες. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Μας καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στην μουσική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Βούτσινος. Και στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Τώρα θα πάρει το λόγο ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη και προς το παρόν περιμένουν να το έχουν υπόψη τους για τη συνέχεια ο Ξηρομερίτης και ο Σταύρος από το Πέραμα. Γεια σας κύριε Ηλία.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που το λέτε.
1: Πότε ξεκίνησες?
0: Χθες, σήμερα είναι μόλις η δεύτερη εκπομπή, οπότε δεν χάσατε τίποτα.
1: Ωραία, ωραία. Βέβαια να σου πω την αλήθεια, την αμαρτία μου αυτή η καινούργια η ώρα δεν με βολεύει πάρα
0: το
1: πολύ.
0: Το ξέρω, ναι, μου το λέει αρκετός κόσμος.
1: Αλλά εντάξει, θα το συνηθίσουμε και αυτό. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σήμερα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση, μια παρέμβαση, την οποία στην είχα υποσχεθεί πριν το καλοκαίρι, να μιλήσουμε για τεχνητή νοημοσύνη.
0: Βεβαίως.
1: Για ακροατές που δεν το γνωρίζουν, να πω απλά λίγο δύο πράγματα για μένα, ότι δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη εδώ και 16 χρόνια επαγγελματικά. Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι είναι εταιρεία κατασκευής λογισμικού για το χρηματοοικονομικό τομέα στις ΗΠΑ. Και η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια κομμάτι του λογισμικού, ας πούμε, δηλαδή βάζουμε στο λογισμικό μας, ας πούμε, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όχι απαραίτητα generative AI όπως είναι το ChatGPT, ακόμα και μηχανική μάθηση κλπ. Λοιπόν, πριν από 3 χρόνια τώρα έχει, 2,5-3 χρόνια, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Είχα καλέσει, είχα κάνει την πρώτη μου παρέμβαση και νομίζω η μόνη παρέμβαση που είχα κάνει για την τεχνητή νοημοσύνη. Και είχα εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Και είχαμε έτσι μια έντονη αντιπαράθεση, ας πούμε.
0: Όπου εγώ την υπερασπιζόμουν, ας πούμε. Έχεις κάτι επιφυλάξεις.
1: Δεν υπερασπιζόσουν ακριβώς, αλλά έλεγες μα θα γίνει, ας πούμε. Δηλαδή ναι. Θα βελτιωθεί, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κάπου. Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ότι.
0: Α, νομίζω κατάλαβα. Νομίζω κατάλαβα. Τώρα έτσι το θα βελτιωθεί.
1: Δεν υπερασπιζόσουν την τεχνητή νοημοσύνη. Αφέβαλες, ας πούμε, για αυτά που έλεγα. Μάλιστα. Να το πω έτσι. Έκανες τον δικηγόρο του διαβόλου, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι η στάση μου έχει μετακινηθεί από τότε. Τότε, όπως σου είπα, είχα επιφυλάξεις.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαι βέβαιος.
0: Για τα αρνητικά, ε. Δεν μετακινηθήκατε ενώ προς τη δική μου πλευρά, αλλά προς τη δική σας περισσότερο.
1: Επίσης θέλω να κάνω μια αυτοαναφορική τοποθέτηση, να πω λίγο. Γενικά έχω μια στάση ζωής, Κωνσταντίνε, που αποφεύγω, αναβάλω, να βγάλω συμπεράσματα όσο το δυνατόν περισσότερο.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Δηλαδή θα βγάλω το συμπέρασμα όταν απολύτως πρέπει να το βγάλω.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Μέχρι τότε κρατάω ανοιχτό μυαλό και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Δεν σπέβω. Και ξέρεις, αυτό στην νευροεπιστήμη είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλός μας αυτόματα λειτουργεί έτσι, δηλαδή υποφέρει αν δεν βγάλει συμπέρασμα.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Δημιουργείται μια δυσφορία, ας πούμε, η οποία έχει καταμετρηθεί και σε μελέτες του κεφάλου κλπ. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, ας πούμε, μόλις ακούμε και δούμε κάτι κτλ., μέσα στο μυαλό μας θέλει να βγάλει συμπέρασμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια άποψη, μια γνώμη. Ακόμα και για πράγματα που, όπως ξέρεις πολύ καλά, δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για να έχουμε άποψη και γνώμη. Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, πριν από ένα μήνα, ένα μισό, ολοκλήρωσα μια δοκιμή που έκανα για να δω, ρε παιδί μου, τις δυνατότητες αυτού του πράγματος. Να τις δω δηλαδή τις generative AI συγκεκριμένα, γιατί δεν έχω θέμα με τη μηχανική μάθηση, τα νευρονικά δίκτυα και όλα αυτά, τα δουλεύω πάρα πολλά χρόνια. η δυσπιστία μου είναι με, αυτή, με το ChatGPT, ας πούμε, και όλα αυτά τα παρόμοια συστήματα. Θέλω επίσης να θυμίσω, πριν 3 χρόνια όταν είχα πάρει τηλέφωνο, για ποιο λόγο είχα αυτή τη δυσπιστία. Γιατί είχε μια βάση, ας πούμε, δεν ήταν αόριστη. Το 2017, 8 ερευνητές στην Google κυκλοφόρησαν ένα έγγραφο, ένα συγγράφημα, ας πούμε, ερευνητικό, το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ διάσημο, το οποίο λέγεται Attention is all you need. Δηλαδή, η προσοχή είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Σε αυτό το συγγράφημα, που όπως είπα ήταν 8 ερευνητές από την Google, οι άνθρωποι παρουσίασαν τη μεγάλη επανάσταση που είναι η αρχιτεκτονική Transformer. Πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική έχουν χτιστεί και δουλεύουν όλα τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουμε σήμερα. Της Generative AI, έτσι. Δηλαδή και το ChatGPT και το Gemini και το Claude της Anthropic, και όλα, όλα. Διαφέρουν σε επιμέρους θέματα, αλλά όλα είναι πάνω σε αυτή την αρχιτεκτονική. Και σου είχα πει τότε ότι σύμφωνα με τη μελέτη που έκανα, γιατί σου θυμίζω ότι αυτό το σύγγραμμα 15 σελίδων μου πήρε 4 μήνες να το μελετήσω. Ξέρω, δεν είμαι φυσιολογικός, το ξέρω. 4 μήνες. Γιατί έπρεπε να μάθω και κάποια μαθηματικά που δεν τα ήξερα ή τα είχα ξεχάσει από το πανεπιστήμιο κλπ. Δηλαδή ήταν ένα πολύ πυκνό σύγγραμμα, ας πούμε, που είχε πάρα πολλά μαθηματικά. Και αυτό που, ας πούμε, είδα είναι ότι, που κατάλαβα τέλος πάντων, είναι ότι αυτό, ρε παιδιά, έχει ένα ταβάνι. Βέβαια, είχα τις αμφιβολίες μου. Δηλαδή, όταν ξέρεις, αυτό που πιστεύεις έρχεται σε αντίθεση με αυτό, με το γενικό αφήγημα, ας πούμε, που υπάρχει από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, λες, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, μήπως κάνω κάποιο λάθος. Και ζω με αυτή την αμφιβολία εδώ και χρόνια, ας πούμε, έτσι. Αυτό όμως που έχω διαπιστώσει είναι ότι, Κωνσταντίνε, πολύ απλά θα σου το πω, ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει στα βάνη, έχει πιάσει στα βάνη. Αυτή η τεχνολογία, αυτά τα μοντέλα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα. Φτάσαμε τα βάνη. Η εξέλιξη έχει σταματήσει, έχει παγώσει. Αυτό που έχουμε τώρα είναι απλά βελτιώσεις, ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις. Αυτό είναι κάτι που παρεπιπτόντως δεν είναι το γενικό αφήγημα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτι που συμφωνούν πάρα πολλοί ερευνητές. Απλά δεν ακούγονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είμαι ο μόνος που το λέω, έτσι. Πάμε λοιπόν σε κάτι πιο χειροπιαστό, Κωνσταντίνα. Πριν από λίγους μήνες λοιπόν, λέω, ρε παιδί μου, θα κάτσω και θα φτιάξω ένα πρόγραμμα, το οποίο είχα όνειρο να το φτιάξω, ένα πρόγραμμα σημειώσεων διαχείρισης γνώσης. Έτσι. Δεν έχω βρει κάτι στα 30 χρόνια που ψάχνω, ας πούμε, κάτι να δουλεύει όπως το θέλω εγώ. Και λέω, ήταν το όνειρό μου, λέω να κάτσω να το φτιάξω. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Μου πήρε 5 μήνες. Συνολικά ξόδεψα σε tokens, και θα αναφερθώ σε τι είναι tokens, $6,000 σε 5 μήνες. Δηλαδή σε έξοδα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί δεν είναι με συνδρομή αυτά, ναι, που κάνω, είναι με όγκο χρέωση, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Για να φτιάξετε αυτό το πρόγραμμα.
1: Για να φτιάξω αυτό το πρόγραμμα. Δεν κατάφερα να τελειώσω, Κωνσταντίνα. Και μιλάμε, είμαι ένας άνθρωπος προγραμματιστής που δουλεύω με τεχνητή νοημοσύνη 16 χρόνια και αυτό δεν κατάφερα να το τελειώσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί όταν έφτασα γύρω στο 80% το πρόγραμμα αυτό, μάλλον η τεχνητή νοημοσύνη, έχασε την μπάλα. Όχι ότι μέχρι το 80% όλα πήγαινα μια χαρά. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Οι μισές απαντήσεις που μου έδινε είχαν τρομερά λάθη. Τρομερά. Και μιλάμε ότι χρησιμοποιώ το πιο advanced, το πιο κορυφαία, τα πιο κορυφαία μοντέλα. Γιατί χρησιμοποίησα και το Claude, το Opus, το οποίο είναι κορυφαίο, πανάκριβο.
0: Ναι.
1: Και το ChatGPT. Και τα λάθη που κάνανε είναι φοβερά. Και μάλιστα η τεχνολογία που χρησιμοποίησα...
0: Βάλτε,
1: είναι
0: μια, Βάλτε μια νοτελεία, θα συμπληρώσετε. Απλώς πρέπει να διακόψω για το δελτίο.
1: Παρακαλώ,
0: και
1: παρακαλώ.
0: Συνεχίζουμε αμέσως μετά, επειδή είναι 8 ακριβώς.
2: Εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Α, το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ταξί! Στο νέο λιμάνι!
11: Πανεπιστήμιο βολεύει. Εγώ στο κέντρο.
12: Θέλεις ταξί εντός και εκτός πόλης. 18300 και 2610 205-205. Για οποιοδήποτε προορισμό.
13: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Pils Ελλάς Εξάδα μόνο 2,98. Και Pepsi Ivy και 7-Up 1500 ml σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Dove σε χρυσές τιμές και με την αγορά 2 τεμαχίων επιπλέον έκπτωση 10%. Γαλαξίας.
14: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
15: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.
16: Άμεση υπήρξε αντίδραση στην Αθήνα στη νέα τουρκική ναύτεξ που δεσμεύει θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά του Καστελαίου, οριζόντια 15 Σεπτεμβρίου για έρευνες με το σκάφος του Μπιτάκτ Μαρμαρά. Καθώς η ελληνική πλευρά εξέτωσε την ναύτεξ μέσω του αρμόδιου σταθμού Ηρακλείου, απορρίπτοντας ουσιαστικά την τουρκική ναυτιλιακή οδηγία. Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για την χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονοτικές περιοχές. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ρωσία θα απαντήσει στις αντιρωσικές ενέργειες της Γερμανίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ιντερφάξ, αφού το Βερολίνο δήλωσε ότι θεωρεί τη Μόσχα υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε τον περασμένο μήνα. Νωρίτερα, η Γερμανία διέταξε μια σειρά μέτρων σε απάντηση συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο και του ρωσικού προξενείου στη Βόνη. Στα αθλητικά, λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Χρήστου Μουζακίτη στη Χάλε, καθώς οι μεταγραφές στην Premier League ολοκληρώνονται απόψε. Η συμφωνία των Ερυθρόλευκων αφορά το 50% του διεθνούς Έλληνα, με το ποσό να κυμαίνεται στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Βόλος Καλαμάτα 2-2 στο τέλος του αγώνα για το κύπελο Ελλάδας. Στις 8.30 το βράδυ ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με τη Ρόβιν Μοντγκόμερ για το Αμερικανικό Open. Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, από τους 21 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο μαζί μέχρι τις 9. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, για 3 ώρες, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Όπως συζητάμε με τον κύριο Ηλία από την Θεσσαλονίκη, διακόψαμε για το Δελητίο. Είναι στο χώρο της τεχνολογίας και μας εξηγεί γιατί, ενώ ήταν αρχικά επιφυλακτικός, πλέον είναι βέβαιος ότι η παρούσα μορφή τεχνητής νοημοσύνης, τουλάχιστον κάνατε μια διευκρίνηση στο επίπεδο όχι της μηχανικής τεχνητής νοημοσύνης αλλά της generated, κάνατε μια διαφοροποίηση και μας λέγατε ότι έχει φτάσει στα όρια της. Ποια είναι η διαφορά?
1: Η διαφορά είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αυτή που έχει καθυλώσει όλο τον κόσμο, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε η generative AI. Η άλλη τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και όλα αυτά, ας πούμε, νευρονικά δίκτυα, αυτά υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δεν είναι πολύ sexy, δεν είναι κάτι που γράψει και σου απαντάει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πιο πολύ, ας πούμε, σε συστημικό επίπεδο χρησιμοποιούνται, όπως, ας πούμε, το YouTube χρησιμοποιεί για τα recommendations, το Netflix.
0: Κατάλαβα.
1: Που σου βγάζει, ας πούμε, πράγματα τα οποία πολύ πιθανό να σου αρέσουν με βάση αυτά που έχεις ήδη δει.
0: Μας λέγατε λοιπόν ότι προσπαθήσατε 5 μήνες και εξοδέψατε και 6.000 δολάρια και φτάσατε στο 80% και δεν μπορούσε να προχωρήσει να φτιάξετε ένα δικό σας πρόγραμμα.
1: Ακριβώς. Πρόσεχε τι γινόταν, Κωνσταντίνα. Και αυτό βέβαια έχει αναφερθεί τώρα και περιγράφεται, έχει και όνομα. The 75% wall. Ο τείχος το 75%. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκο. Δηλαδή υπάρχουν πολύ, αυτά που κάνουμε, ας πούμε, στην επιχείρηση που δουλεύω, είναι πολύ πιο πολύπλοκα, έτσι.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό το έκανα, ας πούμε, στον ελεύθερο χρόνο μου, ας πούμε. Δηλαδή έβαζα κάθε εβδομάδα, έβαζα καμιά 20 ώρες, ας πούμε. Λοιπόν, όταν έφτασα λοιπόν γύρω στο 75% πρόσεχε τι γινότανε. Μου δίνει, ας πούμε, κάποιο κώδικα. Δεν δούλευε. Κώδικα α. Λέω, αυτό δεν δουλεύει, έχει αυτό το πρόβλημα κτλ. Οκ, πάρε αυτό. Κώδικα β. Το έβαζα, αυτό δεν δούλευε. Α, ωραία, οκ. Βάλε κώδικα C, Γ. Έβαζα κώδικα Γ. Α, οκ. Βάλε κώδικα Α. Μα αυτό είπαμε ότι πρέπει να πολύ το δοκιμάσαμε. Δεν δουλεύει. Α, σωστά. Τότε βάλε κώδικα Β. Μα και αυτό το δοκιμάσαμε. Και μπαίνεις σε τέτοιες λούπες συνεχώς. Συνεχώς. Δηλαδή δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πώς να προχωρήσεις. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε. Τι πιστεύω εγώ ότι γίνεται.
0: Ναι.
1: Α, να σου πω και το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα από το πρόγραμμα που δουλεύουν. Αυτό το πρόγραμμα ήθελα εγώ να το βγάλω open source, ανοιχτό κώδικα, να το δώσω, ας πούμε, να δημοσιεύσω στο διαδίκτυο δωρεάν. Αυτό ήταν το όνειρό μου, αυτό ήταν ο στόχος μου, ας πούμε. Δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα ο κώδικας είναι τόσο κακογραμμένος, που ντρέπομαι να πω ότι αυτό το πράγμα το έχω φτιάξει εγώ. Δηλαδή, είναι κώδικας που δεν μπορεί να συντηρηθεί, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος προγραμματιστής, ας πούμε, και να το βελτιώσει, να κάνει. Είναι σπαγκέτι κώδικας, όπως λέμε, απαράδεκτος κώδικας. Και αυτά λοιπόν που κάνει τα πράγματα, θα σου δώσω μια εικόνα να το οπτικοποιήσεις. Φαντάσου ένα αυτοκίνητο που πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν το έχει στυλίξει γύρω γύρω με κολλητική ταινία, γιατί θα διαλυθεί. Παίρνεις μέσα λοιπόν και θα πάει. Σε πάει από το σημείο Α στο σημείο Β. Σε πάει, κακό, σε πάει. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Μην κάνεις απότομες κινήσεις, μην πατήσεις τον γκάζι λίγο παραπάνω, γιατί θα αρχίσει να τρέχει και θα διαλυθείς. Θα σου μείνει στα χέρια σου, θα σου μείνει στη μέση του δρόμου. Έτσι ακριβώς νιώθω όταν δουλεύω το πρόγραμμα αυτό, σε αυτά που έχω καταφέρει να το κάνω να κάνει. Και μιλάμε για έναν άνθρωπο εγώ που είμαι 16 χρόνια σε αυτή τη δουλειά.
0: Ωραία. Δύο ερωτήματα.
1: Παρακαλώ.
0: Το λέω για και διαχείριση του χρόνου.
1: Αλίμονο.
0: Το πρώτο είναι ότι έτσι όπως το ακούω, σε πάει στο 75% ταβανιάζει, άρα το 25% χρειάζεται άνθρωπος. Είναι απαραίτητη ανθρώπινη παρουσία.
1: Δεν μπορεί να γίνει. Αυτό σου εξηγώ. Είναι τόσο κακογραμμένος ο κώδικας, Κωνσταντίνε, που δεν μπορεί να μπει μέσα άνθρωπος και να επέμβει.
0: Το δεύτερο ερώτημα είναι συμπληρωματικό. Εγώ κατάλαβα ότι και για αυτό το 25 χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση.
1: Χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση, γιατί δεν μπορεί να το κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ο κώδικας είναι τόσο κακογραμμένος, που ο άνθρωπος εύκολα να μπει εκεί και να παρέμβει, δεν μπορεί.
0: Κατάλαβα. Οπότε το δεύτερο έρχεται να συμπληρώσει το πρώτο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το 75 είναι σήμερα που μιλάμε το 26 και το 30 ή το 36 θα κυλυθεί, ή είναι κάτι το οποίο από τη δική σας εμπειρία και μελέτη. Okay. Θα το ξεπεράσει, θα το λύσει αυτό μελλοντικά ή...
1: Εδώ ερχόμαστε τώρα σε speculation, έτσι, σε εικασίες.
0: Ναι, είναι καλό ερώτημα, ενώ αυτό είναι άστοχο.
1: Όχι, είναι πάρα πολύ καλό ερώτημα.
0: Όχι, μόνο πει και είναι άστοχο ερώτημα, γιατί δεν...
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ, γιατί... Το πιο λογικό πράγμα για έναν άνθρωπο, το πιο εύλογο πράγμα, είναι κάποιος να σκεφτεί και να πει, εντάξει, ρε παιδί μου, έχει αυτούς τους περιορισμούς σήμερα, θα το βελτιώσουν. Ελένα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έτσι δεν σκεφτόμαστε, ότι νωρίς είναι ακόμα.
0: Ναι, φαντάζομαι, αλλά...
1: Να το πούμε αυτό, Κωνσταντίνε, είναι σαν να λέμε ότι αφού η ασπιρίνη λεπταίνει το αίμα, θα τη βελτιώσουμε. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος να τη βελτιώσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να βελτιώσει την ασπιρίνη, γιατί το βασικό συστατικό της είναι αυτό που λεπταίνει το αίμα. Μπορείς να βρεις ένα άλλο παυσίπονο που δεν λεπταίνει το αίμα. Βεβαίως, έχει βρεθεί. Όλα αυτά που ξέρουμε, τα άλλα. Αλλά δεν είναι η ασπιρίνη. Είναι άλλες εφευρέσεις. Θέλω να πω ότι σύμφωνα με αυτά που έχω καταλάβει, και αλάνθαστος δεν είμαι.
0: Όχι, αλλά έχετε μια εμπειρία πολύ πάνω από ότι ο μέσος όρος και μια ειδίκευση πολύ πάνω από ότι ο μέσος όρος.
1: Ακριβώς.
0: Ο περιστασιακός χρήστης που θα ρωτήσει το ChatGPT.
1: Έχω λοιπόν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα μοντέλα στην αρχιτεκτονική που είναι χτισμένα πάνω δεν μπορούν να βελτιωθούν άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν είναι. Το ότι δεν βελτιώνονται άλλο δεν είναι άποψη. Είναι γεγονός. Εδώ και 1,5 χρόνο, Κωνσταντίνη, έχει σταματήσει αυτό.
0: Άρα θα θέλουμε κάτι άλλο τώρα.
1: Ένα άλλο
0: παυσίπονο αντί για την ασπιρίνη. Πρέπει να βρεθεί κάτι άλλο.
1: Πρέπει να γίνει μια άλλη ανακάλυψη.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι εύκολο να σκεφτούμε ότι εντάξει, αφού το ανακαλύψαμε αυτό, θα ανακαλύψουμε και το άλλο. Για αυτούς που το λένε αυτό, θα πω ότι αφού το ανακαλύψαμε αυτό, θα ανακαλύψουμε και το άλλο. Για αυτούς που το λένε αυτό, θα πω το εξής. Γνωρίζεις 5 πράγματα για την πυρηνική ενέργεια.

0: Και ξέρεις γιατί, Κωνσταντίνε, έχουν επενδυθεί τόσα χρήματα? Γιατί αν βρεθεί, αν ανακαλυφθεί η σύνδεξη, δηλαδή να γίνει με οικονομικούς όρους, γιατί υπάρχει σύνδεξη τώρα, απλά
1: να ενωθούν αντί να διασπαστούν τα δύο άτομα, τα οποία χρειάζεται τρομερές ενέργειες κτλ.
0: Η διάσπαση είναι εύκολη. Η ένωση είναι δύσκολη.
1: Η ένωση είναι η δύσκολη.
0: Μπράβο. Αυτό λοιπόν έχει γίνει στο εργαστήριο, αλλά δεν είναι οικονομικά. Δηλαδή, για να ενώσουμε δύο άτομα, ξοδεύουμε περισσότερη ενέργεια από αυτή που παίρνουμε πίσω. Άρα είναι ασύμφορο.
1: Όλο αυτό το hype τότε, όλη αυτή η... πώς να το θέσω τώρα, πώς να το αποδώσω ελληνικά, όλη αυτή η έξαρση, υπερβολή, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές της αυτή τη στιγμή δυνατότητες.
0: Ούτε καν στο ελάχιστο, Κωνσταντίνα. Και θέλω να σου πω, αυτό είναι βέβαια τώρα άποψη, έτσι δεν είναι γεγονός, αυτό είναι άποψη. Αλλά έχω, μπορώ να σε εμπεριστατώσω, αλλά τέλος πάντων θα το αφήσω εκεί. Αυτό που πιστεύω ότι γίνεται είναι ότι τα οικονομικά συμφέροντα είναι τόσο τεράστια,
1: ναι,
0: τόσο μεγάλα. Και αν παρατηρήσεις, Κωνσταντίνε, θέλω λίγο να το παρατηρήσεις αυτό όταν ακούς ειδικούς να μιλάνε. Θέλω εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην το πω, Κωνσταντίνε. Έχω ακούσει αυτόν τον καιρό καθηγητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας που τους καλείτε, ας πούμε, και καλά κάνετε,
1: ναι,
0: για να μιλήσουν για τεχνητή νοημοσύνη, καθηγητές πληροφορικής, καθηγητές κτλ. Δεν πιστεύω αυτά που ακούω.
1: Ναι.
0: Μόλις πριν τρεις εβδομάδες άκουσα έναν καθηγητή, δεν θέλω να πω από πού, γιατί δεν θέλω να τον εκθέσω, αλλά...
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος είπε ότι εξελίσσονται, λέει, με γεωμετρική πρόοδο, που την είδε, την εξέλιξη, και λέει, μαθαίνουν συνεχώς τα συστήματα αυτά.
1: Άρα βλέπετε σκοπιμότητα.
0: Μα δεν είναι, δεν γνωρίζει ο καθηγητής ότι αυτά, ένα από τις μεγάλες αδυναμίες είναι ότι δεν μαθαίνουν.
1: Άρα ή δεν γνωρίζει, άρα πρέπει να, τι καθηγητής είναι που δεν ενημερώνεται, ή γνωρίζει αλλά υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Δεν ξέρω, δεν θέλω να το πω σε σκοπιμότητα. Ένα από τα προβλήματα με τεχνητή νοημοσύνη, με αυτά που λένε, δεν μαθαίνουν. Δηλαδή το cloud, το ισχυρότερο αυτή τη στιγμή, ξέρεις πότε είναι, το knowledge cut-off.
1: Πότε.
0: Δηλαδή μέχρι που ξέρει πράγματα.
1: Ναι,
0: μέχρι τον Ιανουάριο του 2025. Γιατί δεν ξέρει πιο πέρα, πιο παρακάτω, μέχρι σήμερα, ας πούμε.
1: Σχεδόν δύο χρόνια που να είναι.
0: Γιατί, μπράβο, γιατί η εκπαίδευση των συστημάτων αυτών είναι τόσο πανάκριβη, κοστίζει εκατοντάδες εκατομμύρια και παίρνει πολλούς μήνες. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μια εταιρεία, ας πούμε, τεχνητή νοημοσύνης κάθε λίγο, κύριε Ιθάκη. Μα θα μου πεις, άμα ρωτήσω τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, ποιος είναι ο πρόεδρος της Αμερικής, ή ξέρω κάτι,
1: ναι,
0: που έγινε χθες,
1: εντάξει,
0: θα μου το πει.
1: Βοηθάει, αλλά δεν είναι αυτό, κατάλαβα τι λέτε. Σε καμία περίπτωση αυτό που προβάλλεται. Ένα τελευταίο ερώτημα. Να πάει η τεχνητή νοημοσύνη στα χέρια του δημοσίου, να μην είναι είναι επικίνδυνο οι ιδιώτες να έχουν αυτά τα εργαλεία, ή... Τώρα πάμε λίγο πιο πολιτικά. Αυτό είναι πολύ πιο προσωπικό, δεν είναι τόσο εξειδικευμένο.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω να μπω σε αυτή την
1: μελλοντικά κουβέντα.
0: Θέλω να μείνω πιο στο
1: μελλοντικά
0: τεχνοκρατικό.
1: Εντάξει,
0: η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό και να θέλαμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό, να εθνικοποιηθεί, ας πούμε, την
1: οργάνωση. Εγώ την κρατάω την... Το κρατάω, προσπαθώ και εγώ, οριμάζοντας, μεγαλώνοντας, να βελτιώνομαι. Και εκεί που παλιά μπορεί κάτι που θα άκουγα και δεν μου τέριαζε να το... ψιλοαπέριπτα ή να μην το έδινα, το πλέον έχω αποφασίσει ότι άμα ένας άνθρωπος ασχολείται με κάτι και σου λέει κάτι, δώσ' του μεγαλύτερη βαρύτητα. Οπότε το κρατάω με πολύ...
0: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο πράγμα που είναι σημαντικό.
1: Παρακαλώ.
0: Αυτές οι εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζονται να μπουν στο χρηματιστήριο. Όχι τώρα. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Οι ανθρώπικοι και οι λοιπές θέλουν να μπουν.
0: Βεβαίως, ετοιμάζονται.
1: Μάλιστα.
0: Ετοιμάζονται και θέλω να κάνεις κάτι, Κωνσταντίνε. Όταν ακούς ή όταν βλέπεις άρθρα ή βίντεο στο YouTube ή άρθρα στο ίντερνετ από σοβαρές εφημερίδες, εγώ δεν λέω, και New York Times και οτιδήποτε, να αναρωτήσεις αυτό που λέει τώρα αυτός ο αρθρογράφος είναι κάτι που το ξέρει πρωτογενώς ή απλά μεταφέρει αυτά που λένε οι διευθύνονται σύμβουλοι και τα στελέχη των εταιριών.
1: Ναι,
0: αυτών.
1: Ναι, ναι, το δελτίο τύπου διαφήμισης προώθησης του.
0: Διότι, Κωνσταντίνε, σε πληροφορώ ότι αυτό συμβαίνει. Γιατί φυσικά αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αστρογράφοι που να ξέρουν, ας πούμε, σε τόσο μεγάλο επίπεδο και σε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο, σου λένε αυτά λένε. Δεν έχεις ακούσει.
1: Δεν αμφιβάλλω λένε... καθόλου ότι έχετε δίκιο.
0: Δεν έχεις ακούσει πολλές φορές που λένε οι ίδιοι που τα φτιάχνουν ότι είναι πολύ.

0: επικίνδυνα είναι αυτά που φτιάχνουμε. Πρέπει να μπει ένα όριο, πρέπει να μπει, ξέρω εγώ, ένα stop ή μια παύση, ας πούμε, στην εξέλιξη, γιατί είναι πολύ γρήγορη. Κωνσταντίνε, δεν είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι να θέλουν να μας πείσουν ότι αυτά τα συστήματα είναι τόσο εκπληκτικά, τόσο ικανά, που πρέπει οπωσδήποτε η ανθρωπότητα κάτι να κάνει με αυτά, γιατί και εγώ είμαστε, θα μας αφανίσουν. Δεν είναι φυσιολογικό να το λένε αυτό. Αλλά έχω ακούσει συνάδελφους να λένε, μα οι ίδιοι το λένε και δίνουν μεγαλύτερο credibility,
1: ναι,
0: μεγαλύτερη αξιοπιστία επειδή το λένε οι ίδιοι. Μα όχι, επειδή το λένε οι ίδιοι, έχει λιγότερη αξιοπιστία,
1: όχι
0: περισσότερη.
1: Το αντιστρέφεται. Ενδιαφέρον. Εντάξει, τουλάχιστον εδώ ακούστηκε και αν έχει κάποιος αντίλογο ας το κάνει, αλλά να έχει και αυτός ένα υπόβαθρο, γιατί εδώ μιλάμε πολύ πιο τεχνοκρατικά.
0: Μία τελευταία πληροφορία.
1: Χαίρομαι πολύ που το
0: πολύ σημαντική.
1: Που ακούστηκε.
0: Μία τελευταία τεχνολογία. Το τελευταίο χρόνο η OpenAI του κύριου Sam Altman, ναι, οι οποίοι όλοι αυτοί, κατά τη γνώμη μου, εξαπατούν το κοινό και την επενδυτική κοινότητα, μιλάμε τώρα για απάτη. Είναι βαριά λέξη, αλλά την πιστεύω και τη λέω. Εδώ μιλάμε για απάτη. Δεν μιλάμε για υπερβολή. Mm-hmm. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα όριο στην υπερβολή και από ένα όριο και μετά γίνεται παραπλάνηση. Πού είναι αυτή η γραμμή δεν ξέρω, αλλά εγώ το νιώθω ότι είναι απάτη. Mm-hmm. Η δική μου πραγματικότητα που δουλεύω με αυτό το σύστημα εδώ και τόσα χρόνια δεν έχει καμιά σχέση με αυτά που λέγονται και ακούγονται. Θα πω λοιπόν το εξής και κλείνω. Η OpenAI, σύμφωνα με το New York Times, ξόδεψε μόνο το 2025 σε influencers και σε αρθρογράφους 900 εκατομμύρια δολάρια.
1: Εντάξει, αυτό από μόνο του...
0: Δεν ξέρω τι λέει,
1: ξέρω
0: τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς, αλλά το καταθέτω και αυτό.
1: Πολύ καλά κάνατε και τα καταθέτετε. Για να ακουστεί δηλαδή και κάτι που... δεν ακούγεται τώρα. Ακόμη και από επίσημους που καλούμε και ειδικούς. Δεν ακούγεται τόσο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία. Και με χαρά ελπίζω να τα ξαναπούμε. Ξέρω το ωράριο το καινούριο, αλλά όποτε μπορείτε, εδώ είμαστε.
0: Κωνσταντίνο, μου χάρηκα πάρα
1: και
0: πολύ
1: και ευχαριστώ
0: πάρα
1: που
0: φιλοξένησες.
1: Εννοείται, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνο.
1: Χάρηκα και για την επικοινωνία, αλλά χάρηκα και για το είδος. Χάρηκα και για το αντικείμενο. Και επαναλαμβάνω, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο μέσος χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης όπως είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Δεν θα μπει όπως εγώ στο ChatGPT να το ρωτήσει ποιος πρέπει να πάρει ο Σαββίδης για να πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Αν και μάλλον την ανάλυση για το τι πρέπει να γίνει για να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα την μπλοκάρει εκεί στο τείχος του 75% της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχω φτάσει, σου λέει, μέχρι εκεί. Να είναι καλά ο κύριος Ηλίας από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, διαβάζω κάποια μηνύματα ο τηγανιστής από την Καλιφόρνια. Αυτό το σύστημα που χρησιμοποιούν στην Κίνα, μου γράφει, δεν είναι στην Κίνα, το έχουν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες από την αρχή. Αν δεν πληρώσεις λογαριασμό νερού, ρεύματος, πιστωτικές, καταγράφονται σε κάτι ιδρύματα που έχουμε με μόρια από 0 έως 1000, τα 650 θεωρούνται κάπως ανεκτά. Α, ναι, έχετε τη βαθμολόγηση, το πιστωτικό όριο νομίζω, σαν ένα σύστημα βαθμολόγησης, σαν ένα point system, όπου ανάλογα με το τι βαθμούς έχεις παίρνεις το αντίστοιχο δάνειο από την τράπεζα ή έχεις την καλύτερη πρόταση σε δάνειο. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που υπήρχε αυτή που έσκασε η φούσκα των ακινήτων το 8 στις Ηνωμένες Πολιτείες και συμπαρέσυρε την παγκόσμια οικονομία ήταν και αυτός, ότι δινόντουσαν δάνεια σε ανθρώπους που ούτε κατά διάνοια δεν κάλυπταν με την βαθμολόγησή τους τη δυνατότητα να λάβουν αυτά τα δάνεια. Επίσης γράφει ότι αλλάζει και το επιτόκιο, δηλαδή αν κάποιος έχει καλύτερη βαθμολόγηση, εγώ, γράφει, πληρώνω 2,5%. Κάποιος άλλος που το όριο ότι είναι κάτω από 600 θα πληρώσει 14%. Οπότε λέει ότι γανιστής δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που λέτε στην Κίνα. Εδώ ήδη υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως ίσως με μια διαφορετική... ίσως να το πήραν από εκεί και να το έκαναν λίγο διαφορετικά στην Κίνα, γιατί στην Κίνα μετράει και... ή μπορεί να έχει δίκιο να είναι αυτό και να... Τότε γιατί υπάρχει, τηγανιστή μου, η αναφορά στο σύστημα της Κίνας, αφού είναι κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μήπως υπάρχουν κάποιες διαφορές, εννοώ, και γι' αυτό έχει γίνει αυτός ο ντόρος. Το κατάλαβα, Αγγελέ μου, τώρα, ναι. Λέει, γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Τρώμε χρόνο να βρίσκουμε ακρονίμια αντί να κάνουμε δουλειά. Δεν χρειάζεται όνομα, τροχονόμοι να πάνε και τέλος. Και αμφιβάλλει πώς θα προλαμβάνει τα συμβάντα αυτό το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, ο κόμβος. Άσε να το δούμε και στην πράξη. Και σιγά σιγά εννοώ, μέχρι να, όχι τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι να αποδώσει σε κάποιο βάθος χρόνου. Ο κύριος Βαγγέλης με ηρωνεύεται. Έχετε δίκιο, κύριε Λαβήθη, όλα είναι μια χαρά, τα νοσοκομεία είναι τέλεια, το φορολογικό, η ζωή, μας δουλεύετε, κύριε Λαβήθη, γράφει. Ο Νίκος είναι αρνητικός με τους γιατρούς που έχουν δίπλωμα από πανεπιστήμια του εξωτερικού και όχι μέσω πανελληνίων. Και περιμένει για να πάρει το λόγο. Καλησπέρα στον Γιώργο από τα Χανιά. Καλή αρχή, καλώς βρεθήκαμε βεβαίως. Καλώς και τον πνεύμα αντιλογίας. Μισή ώρα τον έχει στο σπασίκλα στη γραμμή με το AI. Μας κάνεις κήρυγμα να μην καθυστερούμε τις γραμμές. Άσε που κοιμάσαι όρθιος αυτή την ώρα. Πάω να ακούσω Μπογιόπουλο. Θα κάθομαι τώρα, σου λέει, να ακούω για το 2026 και την τεχνητή νοημοσύνη και το κάτσε να επιστρέψω στο 19ο αιώνα που τα πράγματα είναι συγκεκριμένα και πιο ασφαλή. Ο επόμενος ακροατής μας είναι ο Γιάννης από τη Νέα Πέραμο. Γιάννη μου, μ' ακούς? Γιάννη, έχεις βάλει το τηλέφωνο? Δεν μας ακούς, Γιάννη? Όχι, θα πρέπει να τον ξανακαλέσουμε. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών. Τελευταίες κληρώσεις στο Regency Casino 11 και 25 Σεπτεμβρίου για τα ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 στην Πάρνηθα. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Πάμε πάλι στον Γιάννη από τη Νέα Πέραμο. Γεια σου, Γιάννη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς το να.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά είμαστε, Κωνσταντίνε.
2: Έτσι μένε. Ευχαριστώ που δεν θυμίζει. Λαγάκι που πεσό να βρει και πιστεύω και να μην. Και θα μιλάμε μία φορά του μήνα. Γιάννης.
1: Καλά είμαι, Γιάννη μου, εσύ πώς είσαι, πέρασες?
2: Συνάντζω.
1: Τι μου είπες?
2: Συνάντζω.
1: Πέρασα πολύ ωραία στην Άξο, ναι, πήγα.
2: Είπες?
1: Έκανα, έφαγα ωραία, κολύμπησα σε ωραίες παραλίες. Το ξέρω το νησί, χρόνια έχω καταγωγή. Εσύ, τι έκανες?
2: Εγώ συνέβηνα, γιατί εγώ συμβάνει.
1: Μάνι, και δεν έχω πάει ούτε έγινε ούτε μάνι.
2: Καταπληκτικά, μάνι.
1: Καταπληκτικά, μπράβο.
2: Να καλημερίζω και τη φίλη μου. Την αντιγόνη που ακούει. Είμαι η γοραφή.
1: Όταν πάω ή έγινα ή μάνι, θα σου το πω να συγκρίνουμε.
2: Αγώς.
1: Πες μου, ακούω. Έλα, Γιάννη, σε ακούω.
2: Θα καλωσορίσουμε ένα βράδυ.
1: Ναι.
2: Θα μείνει στο μάτι ξαδέρφη μου.
1: Την ξαδέρφη σου?
2: Ναι, και Μαρία.
1: Τι κάνει η ξαδέρφη σου?
2: Θέλει και εκείνη να μείνει στο άνεμο τόνιο να μείνει μαζί.
1: Τι, για ποιο πράγμα να μιλήσει θέλει, ξαδέρφη σου?
2: Να μιλήσουμε και δύο, να πούμε δύο πολλά θέματα.
1: Θέλει, ξαδέρφη σου, να μιλήσει?
2: Ναι.
1: Για ποια θέματα?
2: Δεν ξέρω ακόμα το πρέπει να σου καλωσήσουμε.
1: Εντάξει, τα συνεννοείς αυτά με την Ειρήνη που έχετε γνωριστεί κιόλας.
2: Ακούω,
1: σου λέω, τα συνεννοείς με την Ειρήνη που έχετε γνωριστεί.
2: Ναι, ακούς.
1: Ακούω.
2: Υπομονή κάνω να μην φύγει η ομάδα ή την κορδινή η μόνη μου. Μου το πείσε για ένα μήνα το Zoom. Έκανα υπομονή να εντατώ πάλι στην ομάδα ή την κόρη. Είναι μια ομάδα και δεν είναι για μένα.
1: Ναι. Εντάξει.
2: Το μεγαλύτερο χρόνο. Γεύγαμε. Θέλω. Πάμε. Παγωγόσα. Για το μέλλον μου.
3: Η ώρα είναι 8:30. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

Όλα καλά κύριε Ηλία, κανένα απολύτως πρόβλημα. Διαβάζω το μήνυμά σας κύριε Νίκο, το ξέρω ότι το γράφετε με όλο τον σεβασμό, αλλά κάποια πράγματα δεν μπαίνουν, για μένα τουλάχιστον, έτσι, εκείνη τη στιγμή στο ζύγι. Μου λέει ότι δυσκολευόταν να καταλάβει τι έλεγε ο Γιάννης. Είναι προφανές, οι περισσότεροι δυσκολεύονται. Εγώ που φοράω ακουστικά δυσκολεύομαι. Ο Γιάννης δεν το έχει κρύψει, είναι άτομο με αναπηρία, έχει μεγάλη δυσκολία στην ομιλία.

0: αλλά έχω επιλέξει να μπορεί να βγαίνει και να μιλάει στην εκπομπή. Στην τελική, τα 5 λεπτά που έχει και ο Γιάννης, όπως και οι υπόλοιποι ακροατές, δεν χάνεται, πώς να το πω έτσι, δεν χάνεται ο κόσμος. Ίσα ίσα, και είναι και για αυτόν μια πολύ, μια ανάγκη και μια μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά είναι και για μας. Γι' αυτό είπα πριν με το μέτρο, αναφέρθηκα νωρίτερα στο μέτρο σύγκρισης. Συνεχίζουμε με τους ακροατές μας, δεν νομίζω να προλάβουμε με όλους μέχρι τις 9 που θα είμαστε μαζί. Δεν, κανένα πρόβλημα αν δεν προλάβουμε, αν κάποιος ακροατής δεν προλάβει να βγει στον αέρα την ημέρα που κάλεσε, δεν θέλω να αποθαρρύνεται και να το παίρνει προσωπικά, να καταλάβει ότι υπάρχει η απαραίτητη διαχείριση και ότι θα τύχει σε μια εκπομπή που συμμετέχει αρκετός κόσμος, ακόμη και αν καλέσω, να μην μπορέσω να μιλήσω την ημέρα που κάλεσα. Μπορεί πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ εύκολα να καλέσει την επόμενη ή την μεθεπόμενη μέρα. Πάμε λοιπόν στον Ξηρομερίτη. Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια σου, Λαβίδη, Λαβίθη, για να μην με τρώει και ο Μυρμηδόνας, ότι λέω λάθος το όνομα. Λαβίθη, τεράστια.
0: Γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Καλώς όρισες.
0: Καλώς, καλώς σας βρήκα.
1: Καλή αρχή.
0: Πού είσαι, Αθηνά?
1: Αθήνα, ναι, γύρισα.
0: Γύρισες κι εσύ, μάλιστα.
1: Ναι, ήμουνα κι εγώ, είχα να πούμε καμιά 25-20 μέρες περίπου και κάτι. Ήμουνα στα 5 βιλαέτια.
0: Τι είναι αυτό?
1: Δεν τα ξέρεις, στα 5 βιλαέτια, που λέει και το τραγούδι. Στα 5 βιλαέτια πάτε και πιείτε, μωραδέρφια.
0: Ωραία ομοιοκαταληξή, αλλά για βοήθησε έναν φτωχό και ταπεινό.
1: Ξηρόμερο, Βάλτος, Βόνισσα, Ζυγός και Βλοχός. Όλοι το Λακαρνανία.
0: Το φαντάζομαι τώρα. Τι είναι ο Ξηρόμερο, Βάλτος?
1: Ξηρόμερο, Βάλτος, τα ορεινά χωριά του Βάλτου. Ο Ζυγός που είναι το βουνό πάνω από το Μεσολόγγι από εκεί. Βλοχός, τα 5 βιλαέτια, παιδί μου, τα 5 βιλαέτια της Τολοκανανίας.
0: Βρήκα το τραγούδι, το «Κάτος του Βάλτου τα χωριά».
1: Μπράβο, ναι, ναι. Του Βάλτου τα χωριά είναι πάνω από την Αμφιλοχία. Βαρετάδα, Χαλκιόπουλο, Μπεσός.
0: Τι έχετε εσείς εκεί, Κλαρινό ή...
1: Και Κλαρινό έχουμε και Μπουζούκι έχουμε.
0: Και Κλαρινό Μπουζούκι. Δεν είστε ρε εσείς σαν τα νησιά. Να το είπα με τη Μαρία Σάλτου και το Βασίλη Κουνάβα.
1: Ναι.
0: Δεν είστε σαν τα νησιά που έχει τη λύρα και το βιολί. Άλλος ήχος τώρα στο νησί. Γι' αυτό οι νησιώτες είμαστε αλλιώς.
1: Κοίτα, έχει τόσα νησιά η Ελλάδα και έχει τόσους τόπους που κάθε νησί και κάθε τόπος είναι ένας διαφορετικός κόσμος.
0: Ο Ζυγός θα μου τέριαζε. Βάλτος, Ξηρόμερο, Βλοχός, Ζυγός και Αγγελόκαστρο. Αυτά λέει ήταν τα 5 βιλαέτια την εποχή της κλεφτουριάς.
1: Ναι, ο Ζυγός ήταν, υποτίθεται, ήταν μαζί.
0: Φαντάζομαι τον τύπο τώρα στο Κιώτο της Ιαπωνίας να έχει μπροστά του τον χάρτη του πλανήτη, ναι, και να κάνει με τον δείκτη του χεριού του, με χτυπώντας τον κιόλας, εδώ θα πάω να λέει, στα 5 βιλαέτια, στου Βάλτου τα χωριά. Εδώ θα πάω για διακοπές.
1: Ας έρθει ρε παιδί μου να το ξεναγήσουμε.
0: Τι διακοπές να κάνεις? Πανάθεμά με να πας στα 5 βιλαέτια. Είχες 20 μέρες να πας. Να ανοίξεις λίγο το μάτι σου. Να δεις 5 τοπία, να δεις 5 ανθρώπους. Και πήγες στο Βάλτο, στο Ξηρόμερο, στο Βλοχό. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Τι να πάω να κάνω στον Βάλτο, να κάθομαι με τους άλλους που οι μισοί είναι έτοιμοι να βγάλουν με μαχαίρι για τους άλλους μισούς και να συζητάμε, να καθόμαστε, να πετάμε, να πίνουμε φραπέ, τάβλη και να συζητάμε. Πήγαινε άνθρωπε με 20 μέρες να ανοίξει το μάτι σου, ταξίδεψε, κολύμπα, βούτα, δεν ξέρω τι να κάνεις.
1: Αυτό, ρε φίλε, αυτό έκανα, άκου να δεις. Κολύμπησα, περπάτησα, ανέβηκα σε βουνό, πήγα
0: σε ποτάμι. Πού κολύμπησες, στο Βάλτο, πού κολύμπησες?
1: Ποιο Βάλτο, μωρέ, τριγύρωνε το Ιόνιο, μωρέ, όλη η Ακαρνανία είναι. Να σου πω, μήπως είσαι αγιογράφητος?
0: Μπορεί να είμαι, αλλά ή μπορεί να σε προγγείλω.
1: Περίμενε, η Κατούνα βλέπεις τον Αμβραντικό.
0: Η Κατούνα, ναι. Βρέσει, θα γυρίσεις την παρέα στην Αθήνα και θα τους πεις πού πήγα Κατούνα. Κατούνα Ετωλοκαρνανίας και Κουρούτα Ηλίας, είναι δυνατόν και περιμένετε γιατί οι υπόλοιποι να σας πάρουν στα σοβαρά?
1: Γιατί, πού έπρεπε να πάω, στη Μύκονο?
0: Δεν, μόνο η Μύκονος υπάρχει. Πήγαινε στον Άγιο Προκόπη, ας πούμε, να πεις πήγα στον Άγιο Προκόπη. Πήγε στον Άγιο Προκόπη.
1: Περίμενε, πίσω. Πήγα ωραίος. Στον Κάλαμο, πήγα στον Καστό.
0: Πήγαινε στον Πάνερμο. Πήγε στον Πάνερμο. Πήγε στην Κατούνα.
1: Ποιο Πάνερμο, μωρέ. Ποιο Πάνερμο, γιατί την υποτιμάς την Κατούνα?
0: Δεν την έχω δει την Κατούνα, δεν ξέρω. Και την Μοϊδοκοιλιά την υποτιμούσα, αλλά είδα κάτι φωτογραφίες και πάθα πλάκα.
1: Και πάθες πλάκα, μπράβο. Αν πας πίσω στις παραλίες της Ακαρνανίας, αν πας στο Βαθιά Ιβάλι, αν πας στο Μπάλερο, αν πας στο Μύτικα, αν πας στον Σταχό.
0: Μύτικα, μπράβο, Μύτικα, Μπάλερο, αυτά κάπως ακούγεται. Η Κατούνα ξέρεις πώς ακούγεται.
1: Στο Μύτικα ήμουν συνέχεια. Δίπλα είναι η Κατούνα, παιδί μου. Δεν είναι 23 χιλιόμετρα. Πώς έχει η δρόμος.
0: Πώς έχει η...
1: Στον Προυσό πάνω μια χαρά. Πά στον Προυσό να πούμε άλλος Θεός.
0: Πόσο έχει, πώς έχει ξαπλώστρα στην Κατούνα?
1: Δεν έχει ξαπλώστρα. Τίποτε, τζάπα είναι. Στο Λουτράκι που είναι κάτω τζάπα είναι.
0: Τι ξαπλώστρα. Τι ξαπλώστρα.
1: Καλά, καλά. Η Λευκάδα έχει και 40 και 50 και 60 ευρώ, έτσι.
0: Η Λευκάδα είναι... Είναι το,
1: ναι, ναι, ευλογημένο τώρα. Κάποτε δεν είχαν να πάνε και τώρα έγινε ευλογημένο μέρος.
0: Έχει αξιώτες, είναι βόσκα και βόσκα τα πρόβατα και τώρα έχουν 50-70 ευρώ εξαπλώστρα και 70 ελάχιστη κατανάλωση, 140 ευρώ.
1: Εγώ ρε φίλε απορώ αυτό με την ξαπλώστρα, να σου πω γιατί. Πάω κάθομαι στην παραλία, θα παραγγείλω μα καφέ, μα χυμό,
0: το
1: μα
0: Βαθιαβάλι
1: κοκτέιλ,
0: σε εσάς, ας πούμε.
1: Ναι, σε εμάς είναι το Βαθιαβάλι.
0: Το Βαθιαβάλι.
1: Ναι.
0: Εκεί η Ακαρμανία.
1: Ναι, η Ακαρνανιά είναι στη Μύτη δίπλα από το Σκορπιό, απέναντι το Μεγανήσι.
0: Ωραίο δείχνει το Βαθιαβάλι.
1: Είναι πολύ ωραίο όντως. Αλλά να σου πω κάτι, οι μπροστινές 15, οι πίσω 8.
0: Έχει αυτά τα τυρκουάζ του Ιωνίου δηλαδή, που είναι, δεν είναι τόσο το μπλε πιο σκούρο του Αιγαίου, είναι το πιο ανοιχτό μπλε το Ιωνίο.
1: Ναι, ωραίο, το τυρκουάζ, όλο το Ιωνίο. Εντάξει, είναι λίγο περίεργη η θάλασσα εκεί, έτσι, δεν είναι...
0: Μισό λεπτό, γιατί τι λέει Λευκάδα την Κατούνα?
1: Κοίτα, η Κατούνα έχει Λευκάδα. Δηλαδή με το περνάς που πας για τον Ιδρύ, με το περνάς στη Γηγιά, είναι Κατούνα Λευκάδας. Είναι Κατούνα Ξηρομέρη.
0: Α, είναι και η Κομόπολη στο Μεσολόγιο. Ναι.
1: Ναι, ναι. Στο Ξηρομέρο. Είναι το κεφαλοχώρι του Ξηρομέρου είναι αυτή η Κατούνα. Εντάξει. Μετά είναι ο Αστακός κάτω.
0: Εντάξει, ο Αστακός είναι γνωστό.
1: Εντάξει, εγώ κοίταξε, για μένα σταμάτησε ο χρόνος, λέγει. Σταμάτησε ο χρόνος να δουλεύει. Ήμουνα 20 μέρες και είχα την αίσθηση ότι είμαι 20 χρόνια. Και ήρθα εδώ και ακόμα δεν έχω προσαρμοστεί.
0: Εγώ πέρασα... Μην πάτε βοηδοκυλιά, δεν αξίζει, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Μάλιστα. Εγώ πέρασα καλά και είμαι... Όταν περνάς καλά, περνάει πιο γρήγορα και λες... Ποτέ ρε παιδί μου... Άσε που μεγαλώνοντας πάντα φεύγει και πιο γρήγορα ο χρόνος...
1: Ναι,
0: δεν ξέρω.
1: Η απείραχθος, διάβαζα τώρα σε ένα άνθρωπο εδώ, ψηφίστηκε ένα από τα πιο καλύτερα χωριά της Ευρώπης. Η απείραχθος εσάς, την άξω, δεν είναι?
0: Ναι, από εκείνη η καταγωγή μου, από αυτό το χωριό, το πέτρινο χωριό που το λένε.
1: Α, ναι, μπράβο. Πολύ ωραίο μέρος.
0: Ωραία είναι, ναι. Αλλά εγώ δεν μένω εκεί, μένω πιο χαμηλά στα παράλια. Έχει αποστάσεις η Νάξος 40 λεπτά για να πας θάλασσα, 50 λεπτά για να πας θάλασσα?
1: Όχι.
0: Είναι περίεργο. Ή τέλος πάντων για να πας σε θάλασσα που θέλεις, γιατί από παντού βρίσκεις θάλασσα πιο κοντινή, αλλά να βρεις ας πούμε την παραλία που μπορεί να είσαι σε ένα σημείο και να θες να πας σε συγκεκριμένη παραλία και να θες 50 λεπτά διαδρομή, ταξίδι. Ας πω να πάω τώρα.
1: Από εκεί που ήμουν, ρε παιδί μου, φαντάσου, οι διαδρομές ήταν μισά ώρα, άντε 3/4. Κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά μπορεί κάποιος νησί Κυκλάδων και νομίζει σε 20 λεπτά είμαι όπου θέλω. Όχι, είναι ορεινό, έχει μεγάλη έκταση. Μπορεί να θέλεις πάνω από 50 λεπτά για να πας από ένα σημείο σε ένα άλλο που θέλεις. Δηλαδή, μπορεί να έχω θάλασσα στα 10, αλλά η παραλία που θέλω να πάω για να πάω σε εκείνη θέλω 50 λεπτά μία ώρα. Είναι μεγάλο νησί. Ταλαιπωρία.
1: Κάτι διάβαζα τώρα εδώ ότι έχει ανοίξει από το CNN, έχει ανοίξει ένα εργοστάσιο μαζικής παραγωγής ανθρώπινων ανθρωποειδών ρομπότ και δείχνει το σερβο, ρε παιδί μου, το Vucic που παίζει μπάλα με ανθρωποειδές ρομπότ. Αυτό θα τραυματίζει να μου το ρίξει φωτσά από να ή.
0: Όχι. Παθαίνει τίποτα.
1: τίποτε. Άρα θα βλέπουμε δηλαδή θα ένα καλό παίκτης, έτσι.
0: Όχι, άμα τα βάζουμε σκοτώνα. Δηλαδή, βλέπουμε μάχες.
1: Τι σκοτώνα, άμα είσαι ένα καλό ρομπότ, ένα καλό εργαλείο, έτσι πάει ο Κωνσταντέλια, θα πάει περίπατο μετά. Θα τον τριπλάρει, θα τον κάνει, θα τον ράνει τον Κωνσταντέλια, θα τραβήξει μια κλωτσιά στο πόδι, γεια σας.
0: Κάτσε, θα έχουν πρώτα την Ολυμπιάδα τους.
1: Ναι,
0: και μετά όταν πάρουν αυτά το παλαχέρι και θα τρέχουμε εμείς. Ναι, έχουμε καιρό τώρα γίνεται. Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής. Ναι, τελευταία, ναι. Η επόμενη τώρα το 27 θα γίνει στην Αυστρία από ό,τι βλέπω.
1: Θα κυοφορήσουν και όλα, θα βγάλουν και απογόνους.
0: Το πολύ το προχώρησες.
1: Πήγα να βήμα παρακάτω. Να μην πάω.
0: Έχει... Και όμως, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο Ασίμοφ. Τους έχουν μπει φιλοσοφικά πώς νοείται ζωή. Ζωή είναι μόνο ζωντανός οργανισμός ή...
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Εγώ ότι... τώρα πιστεύω ναι, αλλά αυτός σου λέει
1: ζωντανός οργανισμός.
0: 10.000 χρόνια μετά, ναι. Ζωή είναι και το ανθρωποειδές.
1: Ζωή είναι αυτό που έχει ανάσα.
0: Η επιστημονική φαντασία...
1: Άμα δεν αναπνέει κάτι, δεν έχει ζωή. Όσο καλή μηχανή κέρα είναι,
0: καταλαβαίνω,
1: άμα
0: αλλά...
1: δεν κυλάει αίμα με στις φλέβες του, δεν υπάρχει ζωή. Τώρα όποιος το λέει αυτό,
0: το λένε στα μυθιστορήματα.
1: Είναι στη δικιά του πραγματικότητα.
0: Το πραγματεύονται οι μεγάλοι συγγραφείς επιστημονικής φαντασίας, με ορίζοντα όμως μετά από χιλιάδες χρόνια, ότι το βάζουν έτσι ως ένα φιλοσοφικό ερώτημα, ηθικό δίλημα. Ωραία είναι αυτά, εμένα μου αρέσουν πολύ.
1: Ωραία, και μετά παρέσουν. Ξέρεις ότι οι φοιτητές τώρα της φιλοσοφικής και οι φιλόσοφοι θα είναι περιζήτητοι σε λίγα χρόνια, έτσι. Με αυτό εγώ έπεσα με το AI τώρα με τις χώρες μου. Ειδικά όταν έψαχνα το κινητό και φώναζε «Ει, Siri». Μετά με έβαλε η μικρή, να πούμε, και το, με πήρε χαμπάρι το κέρατο το βερνικωμένο που το τρολάρισε, καταλαβες.
0: Το κέρατο λέει το βερνικωμένο.
1: Εμα τι να πω ρε φίλε, να πούμε. Φτάσαμε τώρα, θα φτάσουμε να κάνουμε κουμάτι, δηλαδή θα άκουγα κάποια στιγμή που λέγες...
0: Ωραία, περίμενε να κάνω μια διακοπή, να συμπληρώσεις,
1: ναι.
0: Να προλάβω μετά από σένα να φιλοξενήσω και έναν ακόμη, γιατί οι άλλοι δεν θα προλάβουν.
1: Και με τους επόμενους απαγωγούς.
0: Όχι, μην κλείσεις όμως. Κάτσε να κάνω το διαφημιστικό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ανεμολόγιο.

0: δεν θα προλάβουμε τελικά. Οπότε από αύριο και με το Σταύρο και με το Σπύρο και τον Αλιγάτορα. Οπότε να κάνεις εσύ τον επίλογο. Θα κλείσουμε με σένα, με τους ακροατές και με την απόψινή εκπομπή, Ξηρομερίτη.
1: Καλό, ρε φίλε, πώς περνάει ο χρόνος. Έφαγα και εγώ για ένα καλωσόρισμα, είπα.
0: Δεν πειράζει. Δεν, καλά έκανες.
1: Και τράβηξε, ανοίγει.
0: Εντάξει, θα καλέσουμε τους ακροατές αυτούς από αύριο. Δεν είναι. Άλλη φορά δεν θα τύχει σε σένα.
1: Εντάξει, οκ. Ευχαριστώ, ρε φίλε. Ευχαριστώ και συγγνώμη από τα παιδιά μου, σε έφαγα χρόνο, από όλους.
0: Να είσαι καλά και μόνο που το λες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Απλά είναι αυτή η δίνη του χρόνου, ρε φίλε, που σε παρασύρει.
0: Η δίνη του χρόνου, βέβαια. Θα είναι ένα από τα βιβλία μου, θα λέγεται η δίνη του χρόνου.
1: Μα όντως, κοίταξε να δεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Ο χρόνος σε γεννάει και ο χρόνος σε σκοτώνει. Εγώ μερικές φορές δεν προλαβαίνω και να σου πω γιατί μετανιώνω για πράγματα που δεν έκανα, που δεν πρόλαβα να τα κάνω. Χρονικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω να είναι μόνο δικό μου πρόβλημα.
0: Όχι. Και εγώ και φαντάζομαι οι περισσότεροι που μας ακούνε. Και εγώ και φαντάζομαι οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Δεν λέω όλοι, γιατί κάποιοι μπορεί να... Και μπράβο τους, να μας πούν το μυστικό.
1: Και μετά είναι και η μνήμη. Εγώ εκεί που προσκυνάω είμαι στο μνημονικό. Και τώρα μιας και μίλαγες για τεχνητή νοημοσύνη. Συλλογή πληροφοριών είναι.
0: Υποτίθεται θα μπορεί μόνη της να... Αυτά που... Τις πληροφορίες να βγάζει δικά της συμπεράσματα. Αυτό είναι η τεχνητή. Το πάει ένα βήμα παρά από τώρα. Αλλά άκουσες τον Ηλία νωρίτερα.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να σου λέει αυτό τώρα. Έχει ταβανιάσει. Άσε τι λένε. Τι να σου πω. Ναι. Έχει δίκιο. Λέει, έτσι όπως τα λέει. Ασχολείται με το αντικείμενο.
1: Τι θα πούνε, αφού να πουλήσουν, θέλουν.
0: Να πουλήσουν, ναι. Και δημιουργούν δώρο γύρω από το
1: χωριό. Βέβαια, να πουλήσουν, θέλουν. Κατάλαβες. Αλλά εγώ το κοιτάω σε μένα, έτσι. Και το κάνω κουβέντα σε σένα. Όταν ήσουν πιτσιρικάς εσύ, ρώταγες στο φίλο σου τι θα κάνεις. Δεν ρώταγες τον εαυτό, δεν έκανες αυτό που έλεγε η κούτρα σου. Επέδωνε το μυαλό σου, αυτό που θεωρούσες σωστό.
0: Τι θες να πούμε.
1: Θέλω να πω ότι αν έκανες κάτι που σου λέει κάτι άλλος, κάποιος άλλος, πάντα θα έκανες κάτι ξένο, όχι κάτι δικό σου. Θυμάσαι που σου είχα αναφέρει κάτι με το γιο μου σε παλιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει, που με ρώτησε και μου λέει πατέρα. Τι να κάνω, και του λέω γιατί ρωτά σε μένα. Μου λέει και ποιο να ρωτήσω, ρε πατέρα μου, λέει τον γείτονα. Όχι, του λέω να ρωτήσω τον εαυτό σου. Αν ήσουν μέσα σε μια ζούγκλα και στην έπεσε ένα λιοντάρι, τι θα φωνάζεις, πατέρα, τι να κάνω. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει να πούμε και το ένστικτο και τις αυτοσυντήρησης και τα λοιπά και μπορεί να επιβιώσει και έχει επιβιώσει χιλιάδες χρόνια χωρίς την AI. Αν είναι να τον κρατήσει τα πόδια του η AI ή το ρομπότ, ζήτω που κάει και θα σταματήσει να είναι άνθρωπος.
0: Έγινε, Ξηρομερίτη μου.
1: Κωνσταντίνο μου, να σε καλά.
0: Να σε καλά
1: δεν
0: και
1: έχω
0: εσύ.
1: Να πω τίποτα άλλο, ρε φίλε.
0: Έρχεται ο Τσιλινίδης, οπότε μένει συντονισμένος, η επικοινωνία συνεχίζεται μέχρι τις 2. Οπότε όλα καλά.
1: Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο του ανεμολογίου, Έμωνα, Άγρα, Μυρμιδόνα, Μάιρα, στον Αλιγάτορα, σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτούς που συμφωνούμε και σε αυτούς που δεν συμφωνούμε. Να είναι όλοι καλά.
0: Να είσαι καλά, γεια σου, Ξηρομερίτη.
1: Γεια, ρε φίλε.
0: Ποτίθεται ότι θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη να υποστηρίξει, να συμπληρώσει, να μας βοηθήσει. Έχει δίκιο, αν είναι να μας υποκαταστήσει, αλλά δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Τώρα τι θα γίνει, θα δούμε. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι αυτά τα προγράμματα, όπως το ChatGPT και όλα τα υπόλοιπα, εμφανίστηκαν στη ζωή μας τον Νοέμβριο του 22. Ούτε 4 χρόνια δεν έχουν κλείσει και ήδη νιώθεις ότι υπήρχαν πάντα. Ότι ρώταγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, ρώταγε ο Ιούλιος Κέσαρα στην τεχνητή νοημοσύνη, τι να κάνω με τους γαλάτες. Είναι τρομερό πόσο γρήγορα κάτι καινούριο, όταν μπαίνει με τόσο έντονο τρόπο στη ζωή μας, νιώθουμε κάποιες φορές ότι πάντα το είχαμε. Θα είναι καλά η κυρία, να είστε καλά, κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Τέλος πάντων μου γράφετε εδώ ότι λίγο δύσκολες, αλλά ελπίζω να ήταν κάτι παροδικό και περαστικό. Καλησπέρα στον Γιούγκερ, ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα και για την αναφορά. Αισθητή γράφει η απουσία σας. Εντάξει, το βρίσκω λίγο υπερβολή, αλλά καλοσύνη σας που το λέτε. Πολύ ωραίο ερώτημα μου κάνει ο κύριος Βαγγέλης. Αλήθεια μου γράφει, τι βρίσκεται με το να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους, τι σας γεμίζει? Διότι είναι ένα είδος εκπομπής που το κάνω πάρα πολλά χρόνια και δεν το έκανα περιστασιακά για λίγο καιρό και μετά το άλλαξα και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ και. Είναι ένα ερώτημα που και εγώ δεν έχω έτσι πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Θα μπορούσα δηλαδή διάφορα να αναφέρω. Αλλά χαίρομαι που το κάνατε, κύριε Βαγγέλη.

Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 6 το απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι, το τραγούδι θα μας πάει σε δελτίο ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο Παναγιώτη Μπρίμπο και μετά ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Συνεχίζει η επικοινωνία μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη. I wanna...

0: Η ώρα είναι 9.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
12: Γεια σου τσολιά μου.
13: Γεια σου κοριτσάρα μου.
12: Τι κάνεις?
13: Καλά εσύ?
12: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
13: Όταν λες πλέον εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
12: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
13: Κεράσια?
12: Καλομαθημένη.
13: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
12: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
13: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
12: Θα βγάλουν cherry pass.
13: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
12: Α, θα το...
13: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
14: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
12: Παναγία μου.
13: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
12: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
13: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
12: Σωστό και αυτό.
13: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
12: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
13: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
12: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
13: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
12: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
13: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
12: Στα δάση.
13: Στα δάση, δεν κατάλαβα. Εκεί ρίσες.
12: Έτσι, θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
13: Δεν είναι κακό.
12: Δεν είναι κακό, καθόλου κακό, το βλέπω.
13: Το βλέπες, το έπαιξες.
15: Το βλέπες. Το έπαιξες.
16: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
13: Καλησπέρα.
16: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
13: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
17: Έφτασε η ώρα.
18: Ευτυχώς.
19: Έφτασε, έφτασε!
16: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
13: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
16: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
13: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
16: Όχι, δεν θέλω.
13: Πού τον είδες Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
16: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
13: Ωραία.
16: Ο οποίος ας πούμε λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
13: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
16: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
13: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
16: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει βρήκε εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος και τα λοιπά.
0: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
16: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
13: Αλλά έντιμα ήταν όμως.
16: Αλλά έντιμο πώς γίνεται.
13: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
16: Το έχω χάσει.
13: Τι μπορεί να απογοητευτείτε.
16: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
17: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
13: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
17: Και στήλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εκλογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
13: Υπάρχει ουφολογικό
17: με
13: κόμμα.
17: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
13: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
18: Τέτοια ώρα είναι τώρα το 6.
17: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
13: Με ποιο, πώς λεγότανε?
17: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
13: Ω, και πώς πήγε αυτό?
17: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
13: μπλέξουμε τώρα. Ναι.
17: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
13: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
17: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως, εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
13: Βαρετό.
17: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
13: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
17: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
13: Επίστονται που το χουμάκο δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
20: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
13: Ο λόγος?
20: Θέλεις και λόγο?
13: Θέλω και λόγο.
20: Βεβαίως.
13: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
20: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
13: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
20: Προσβάλλεις.
13: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
20: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
13: Μωρή, τάξεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
20: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
13: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
20: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
13: Έχει γίνει μποτσομόκο.
20: Βενιζέλος.
13: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
20: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
13: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
20: Εγώ.
13: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
21: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
20: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι η καριστιανού.
13: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
20: Ω, είμαι.
13: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι?
20: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
20: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
13: Πότε?
20: Θα κυβερνήσω.
13: Τι περιμένουμε?
20: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
13: Βρε, μήπως έκανες εσύ το γλυωμένο το πράγμα?
20: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
13: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
20: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
13: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
20: Έχω 115
13: γκόμενους.
20: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
13: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
20: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
13: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
17: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
13: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
1: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
13: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
17: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτη.
13: Όποτε με παίρνει, πάντα πελάτη έχει, να ξέρει πάντω.
17: Συγγνώμη, ναι.
13: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
2: Έλα, ρε Αποστολή.
13: Έλα.
2: Νορυβικό κουνούμαλο.
13: Για πες.
2: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
13: Ναι.
2: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις το κουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που ένα εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
13: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
20: Έχω πόλεμο, βρε.
13: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
22: Έλα από το Σολαρέ.
13: Έλα φίλε.
22: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
13: Ναι.
22: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
13: Που ήταν στη φλωτήλα.
22: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς και χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί. Θέλω μια Ιταλοί υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
23: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια γλώσσα, να

0: Τώρα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
1: Μα κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
2: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπράβο!
0: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν...
1: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
0: Ρε μαλάκα, έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
1: σου. Ναι, καλά.
0: Όταν συναντηθεί
1: μαζί... Δεν σ' άρεσε τώρα.
0: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
1: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
0: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
1: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
5: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
1: Μη μιλάς έτσι.
5: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
1: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
5: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν σου το είπα.
1: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
5: Το... Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
6: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομίτη. Αν ήταν ένα κομίτη, ένα διάτονα αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
5: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
1: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
5: Λοιπόν,
1: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
5: Φεύγει, έρχεται...
1: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
5: Τίποτα.
1: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
7: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
5: Αυτό.
1: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια μα θέλει.
5: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
8: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
5: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
1: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
8: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
5: Είχε βγει το τραγούδι.
1: Ναι, είχε βγει τώρα, κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
5: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
1: Δώσαμε, ναι.
5: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
1: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
5: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
9: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Καλά.
9: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
1: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ. Ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
10: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
9: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
1: μιλητές. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
9: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
1: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
9: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι είναι αριστερά?
1: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
5: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
1: Τι?
5: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
1: Αμαν.
5: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος, αμέ τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
1: Πάρτα.
5: Κατάλαβες, πάρτα.
1: Τα βλέπεις.
5: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
1: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν το πιστεύανε.
5: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
1: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
3: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Ακού, θέλω να απαντήσω στην κυρία.

0: που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για, για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στον παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκης σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
2: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν τηλεοραστικό.
2: Ναι, ποιος φταίει?
3: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
2: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
2: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
4: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
2: Τι θες?
4: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
2: Για πες.
4: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και μέχρι να τους αρχίσεις.
5: Happy birthday to you.
2: Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
4: Μα μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
5: Happy birthday to you.
4: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίσεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
2: Όπου, περίμενε, δεν το λέω γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
4: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή.
2: Α, παπα.
4: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι, ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει? Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
6: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια της τροχέας να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση, για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
7: Αμπόλουλε,
2: έλα.
7: Ο Θανάς σήμερα, βρε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
2: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
7: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι αλάμπιοι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
8: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
2: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
8: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
2: Ναι.
8: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
2: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
9: Με στέλνεις.
10: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
8: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
2: Ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
8: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, το Σάββατο μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη, χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα σου.
2: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
8: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και τη λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
11: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Τώρα στην IKEA η άνεση βρίσκει τη θέση της στο σπίτι. Και εσείς βρίσκετε μείον 15% σε καναπέδες, καναπέδες κρεβάτια και πολυθρόνες μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν πατώνει.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
3: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
4: Ναι.
3: Δεν μπορείς να φανταστεί.
4: Όχι, μπορώ.
3: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Δεν μου λες τι εννοούσε η βουλτεύση του Μπαγλαμά.
6: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά. Το
7: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
6: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
5: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
4: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο Ακενοτούμπο.
6: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
7: Ακενοτούμπο.
6: Όπως Αντετοκούμπο.
7: Ακετιλίν το κάνεις.
5: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί.
5: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
6: Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια.
7: Ελάτε.
6: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κάτω από τα Τέμπη.
8: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
9: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
8: Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
5: Εντάξει, για να το καταλάβουν.
4: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
5: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πού πιάνε να σταματήσουμε, ρε μαλάκα.
4: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
5: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
3: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
3: Ο Μίσα είμαι.
4: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέση.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι δεν θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
6: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέση.
3: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέση. Η Λάουρα Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
4: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το είχε πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
4: Σωστό.
3: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
4: Όχι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
4: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
3: Απλά κοίτα να δεις τώρα για να κλείσω και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση.
10: Γεια σα.
4: Γεια.
10: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα το συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
4: Καλά.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
11: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
4: Ωραία.
11: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σας πω. Έχουμε τις εξής, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
4: Ναι, για πείτε.
11: Έχουμε ένα σάμελτι, τα 100 ευρώ μήνας απεριόριστο για τους καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδες, επειδή θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδες, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
4: Ναι.
11: Το Το δεύτερο, έχουμε επίσης απεριόριστες in personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
4: Ναι.
11: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
4: Τι είδους προπονήσεις?
11: Semi-personal.
4: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
11: Αυτό τώρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
4: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
11: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει, γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
4: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
11: Full personal, οκ.
4: Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
11: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
4: Ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
11: Ωραία, ευχαριστώ.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Να σου πω, το πιάσανε τον τρομοκράτη το τεράστιο τώρα, δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
4: Ναι, τώρα ναι.
5: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο, ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
4: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
9: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
5: Μπράβο! Ο Σαΐνης, να πούμε. Τι γελί, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
4: Αυτό.
12: Ναι, μα ακούτε.
4: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
4: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
12: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
4: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
12: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
4: Γιατί εσείς το κάνετε?
12: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
5: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
4: Τι είπε?
5: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
13: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα, που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ, το βγάζετε εσείς στη σατιρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βουλευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
4: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
13: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
4: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
13: Δεν έχει σημασία.
4: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
13: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
4: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
13: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
13: Έχουν, ξέρετε,
4: άρα θα λέγαμε σε βουλευτή στις καρδιές μας.
13: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
4: Ναι, δεν αδειάσαμε.
13: Ναι, δεν αδειάσαμε.
4: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
13: Να με βλέπουνε στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
5: Ένα κονόμαλε 300
4: λέγε.
5: Με το βλάκα τον Κυρανάκη δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Με καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περιμέναμε να συγκινηθεί με Μάρναλι και με Action FT και με τέτοια. Τέτοιος βλάκς που είναι μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκινηθεί.
14: Ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου, τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ
15: Έλληνας.
14: Ναι, πολύ όμορφα.
5: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
4: Πάτα το τώρα. Τι το συζητάμε?
5: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. Οι παπαδιές. Άρχισα την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο λέγει για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πινελίκια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστουκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν. Εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβες. Και
15: Παπαρούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
4: Όπα.
15: Μαλάκα, νούμερα ότι γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγα εγώ γλίτσο σιριζάκι από το σιριζάκι. Μαλάκα, τύπου άλλο ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
16: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
17: Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε, και ότι αρπάξει ο κόλος μας.
18: Ξεφτύλα.
4: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
15: Ρε μαλάκα,
4: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
15: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
4: αυτό.
15: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
4: έλα, είναι. Έρχεται το δικό σου, τώρα θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
15: Άντε ρε με το μαλάκα.
4: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
19: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
15: Άντε ρε μαλάκα.
4: Εδώ είμαστε.
15: Ότι ο Μητσοτάξης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
4: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
15: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
4: Δεν θέλω παπαριά θα είναι.
15: Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
4: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
15: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
4: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
20: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
15: Άσε μου, ρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, Ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
4: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
15: Εντάξει, ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
4: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
15: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγεσαι τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει, γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε και λέω όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω δυτικές συνοικίες.
4: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου είχες πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
20: Καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζα και τις κρέμες λαβή εν ροζ.
15: Τι λες, μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή. Με είχες ποτέ για τίποτα. Δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
4: Το ρατσιστής που κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
15: Ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
4: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
15: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
4: Ναι, ναι,
15: έτσι,
4: αυτό,
15: πάντα.
4: Ναι, αυτό το γυμναστήριο ξέρω.
15: Πάντα ήμουν έτσι, μπορεί μου, νάρα, και θα σγάλω όλους, ρε.
4: Άντε, ρε.
21: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple.
22: Χαίρετε, Αποστόλη!
4: Χαίρετε της Εσπέρας!
23: Χαίρετε, παιδες! Χαίρετε, πώς έχετε! Καλώς!
22: Είσαι καλά!
4: Ναι, ναι, έτσι λέω!
22: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα! Θέλω να σταθώ στις τρίτης στην εκπομπή, δηλαδή χθες!
4: Μάλιστα!
22: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλαια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβείς της!
4: Οπα!
22: Και ας πούμε, ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσεων της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
20: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
22: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές. Μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις ειδήσεις.
24: Αποστολή.
4: Έλα.
24: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη η κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
25: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
4: Πήρατε.
25: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
4: Αμέ.
25: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
4: Και το Μητσοτάκι.
25: Στο Αντιρόβλητο είναι Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
4: Όχι δα. Εντάξει.
26: Και... Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
27: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
25: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
4: Πώ στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
25: Αναμένο.
4: Μαζί.
28: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη. Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
4: Ναι, πώς θα λέγονται.
29: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
30: Από φόρτος εργασίας.
29: Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης.
28: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
4: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
28: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
4: Ναι, γι' αυτό.
0: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
4: Ποιος?
0: Ήρθε ο Αλέξης.
4: Εντάξει, τον περιμέναμε κιόλας, δεν τον περιμέναμε.
1: Πρόεδρε, έλα!
29: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
1: Έλα με φόρα.
0: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
4: Χαμός.
0: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
4: Έχεις δίκιο.
0: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
4: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα.
0: Άσε τώρα,
4: Να πω ψέματα.
0: Έλα τώρα, άσε την ειρωνία σε μένα.
4: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
0: Αυτή τη φορά θα...
4: Αυτή τη φορά αριστερά. Α, συγγνώμη.
0: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
4: Είμαι σίγουρος.
0: Που φάγε όλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
4: αυτός ξέρει πως άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
0: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
4: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
0: Καλά, καλά, κορόιδε.
4: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
0: Όχι, όχι, πες μου το άλλο. Είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
4: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
0: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφτιαξε
4: καιρός. Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
4: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
0: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
4: Δεν ξεχνώ.
3: Γεια σου, παιδί.
4: Γεια.
3: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
4: Με, τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
3: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
4: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
3: Και έχουμε να δούμε τα μάτια μας, ρε, παιδί μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μία θα μου δώσει κι άλλα δύο.
4: Άσε μούση.
3: Να πιστω μούση.
4: Ναι, ναι.
3: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
4: Γι' αυτό σου
3: είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
4: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
6: Γεια σας, Αποστολή.
4: Γεια.
6: 5.000 ο Μητροπολίτης.
7: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
4: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
6: Βεβαίως.
4: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
6: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζανε εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο, τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
4: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν που να τους πάνε, τώρα ξέρουν που θα τους πάνε.
6: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
4: Μπορούσες.
3: Απ' τη Δράμα είμαι.
4: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.
3: Τιμένω.
4: Λέγε.
3: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
4: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
3: Μιλάω.
4: Ναι, σ' ακούω.
3: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη μου παπά.
4: Τι.
3: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
4: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
8: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
9: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Παραπολιτικά.
4: Ναι.
9: Αντουλάκησε, είχα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
4: Από τη Δράμα κι εσείς.
9: Όχι, από εκεί.
4: Α, εξαπλώνεται.
9: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκης, να μάθει γράμματα.
4: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
10: Provocate. Provocative statements.
4: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
9: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
4: Ναι,
9: γεια σας.
4: Οπωσδήποτε.
2: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
4: Όπα.
2: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
4: Πιο πολλά.
2: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
4: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
2: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
4: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
2: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
4: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
2: Κάπως έτσι.
4: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
2: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
4: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
5: Γεια σου Αποστόλα ρε.
4: Γεια.
5: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε?
4: Αγγλοκουνού.
5: Αγγλοκουνού.
4: Καινούριο.
5: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπάθος, ήρθες κάνεις στο Λονδίνο. Στο, πώς λέγονται εκεί.
4: Στο Λονδίνο.
5: Ναι, στο Λονδίνο.
4: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
5: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε?
4: Καλά εσύ.
5: Πήρα από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
4: Ο πέστη, σιγά, δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, πέστη.
5: Αλίμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τις παπάδες όλα καλά, Καλά.
4: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
11: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
5: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες της κάθε κοινωνίας. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
4: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
5: Τι να πω και έχω και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
4: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
5: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να κάνουν και πάρω εδώ γεωργιά.
12: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι.
5: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
4: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως?
5: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
5: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
13: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
13: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
4: Ποιος, ρε?
13: Ο Θήμιος.
4: Ναι, δεν έχουν.
13: Δεν έχουν.
4: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
13: Δεν, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
4: Δεν έχουν.
13: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
4: Είναι θρεμένοι.
13: Ρε φίλε, τα είπα και χθες. Πόσο γελοί πια, ας πούμε.
4: Μπορούν, όχι. Δώσε ευκαιρίες. Μπορούν κι άλλο.
13: Κάτι άλλο. Τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους και τα λοιπά.
4: Ναι, ναι.
14: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα?
13: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
21: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Και η μεγαλύτερη βουτιά στα σχολικά, πού αλλού, στο Βέσο Μάρε στην Ακτή Δημαίων. Εδώ η ποικιλία δεν μπατώνει.
1: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1.

0: FM 93.4.
1: Now, what do you call this music?

0: station with the best music. Best music.
1: I love the music.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Studio 54 και Max 93,4 All Time Classics.
1: Together on Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.
7: The experience continues.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: 120 λεπτά ασταμάτητης αγαπημένης μουσικής από τον Θοδωρή Παπαγιανόπουλο.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Για ενημέρωση ακούω Max. Max FM 93,4.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: XFM 93.4.
1: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μόναχα η συγγνώμη.

Η ώρα είναι μία. Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

Η ώρα είναι 1:30. Max FM 93.4.

Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

που δανείστηκα. Το καινούριο σου αυτοκίνητο και το τρακάρισα. Νόμιζα πως θα με σκότωνες, μα εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που επέμενα να πάμε στη θάλασσα.

ζηλέψεις. Εσύ ζήλεψες. Νόμιζα πως θα με παρατούσες, μα δεν το έκανες, μα δεν το έκανες.

θυμάσαι τη φορά που λέρωσα την ταπετσαρία του αυτοκινήτου σου με κρέμα φράουλα. Νόμιζα πως θα με χτυπούσες, αλλά εσύ δεν το έκανες. Θυμάσαι τη φορά που ξέχασα να σου πω πως ο χορός ήταν επίσημος και εσύ ήρθες με το blue jean.

ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
2: Πες πως όνειρο εδώ, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.